ακούσαμε το γερμανικό ρέκβιεμ για υψήφωνο, βαρύτονο, χορδία, ορχήστρα και εκκλησιαστικό όργανο Ad Libitum, έργο 45 του Johannes Brahms. Το πρόγραμμα που μας έστειλε το BBC, φίλες και φίλοι, δεν αναφέρει τους δύο σολίστες τραγουδιστές. Τη χορδία και την ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διήθυνε ο Μίχαλ Κλάουζα. Ακολουθεί το έργο για πιάνο υπό τον τίτλο «Παραλλαγές πάνω σε ένα πολωνικό λαϊκό θέμα, έργο 10» του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι, 1882-1937. Ερμηνεύει ο Γιέζε Γκοτζισεύσκι.

ήταν οι παραλλαγές πάνω σε ένα πολωνικό λαϊκό θέμα, έργο 10, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκε, 1882-1937. Ερμήνευσε ο Γιέζε Γκοτζισεύσκε. Ακολουθεί μια ορχιστρική σύνθεση της σύγχρονης ελβετής συνθέτριας Στέφανη Χένσλερ, γεννημένης το 1986, η οποία βασίζεται στο Intermezzo για πιάνο έργο 118 αριθμός 2 του Johannes Brahms. Την καμεράτα της Ζυρίχης διευθύνει ο Ίγκορ Κάρσκο.

Ακούσαμε μια ορχιστρική σύνθεση της σύγχρονης ελβετής συνθέτριας Στέφανη Χένσλερ, γεννημένη το 1986, η οποία βασίζεται στο Intermezzo για πιάνο έργο 118 αριθμός 2 του Johannes Brahms. Την καμέρατα της Ζυρίχης διήθυνε ο Ίγκορ Κάρσκο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για δύο όμποε, φαγκότο, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε ντο ελάσσονα, του γερμανού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Johann Georg Pisentel 1687-1755. Η σονάτα αποτελείται από δύο μέρη, Largo, Allegro. Την ορχήστρα κόρε διευθύνει από το τσέμπαλο ο Andrea Bucarella.

Ήταν η σονάτα για δύο όμποε, φαγκότο, εγχορδά και μπάσο κοντινού σε ντο ελάσσονα του γερμανού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Johann Georg Pisendel 1687-1755. Την ορχήστρα κόρη διεύθυνε από το τσέμπαλο ο Ανδρέα Μπουκάρελ. Ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 47 του Ζαν Σιμπέλιους. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μοντεράτο με πολλές ακόμη αλλαγές στο τέμπο σε ρε λάσσονα, αντάτζο δι μόλτο σε σύφεση μίζωνα και αλέγκρο μανόν τάντο σε ρε μίζωνα. Τη βιολονίστα Τζούντι Κάγκ συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Καναδικής πόλης Λαβάλ υπό τον Ζαν Φρανσουά Ριβέστ.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 47 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη βιολονίστα Τζούντι Κάγκ συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Καναδικής πόλης Λαβάλ υπό τον Ζαν Φρανσουά Ρίβεστ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το τρίο για όμποε, κόρνο και πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 188 του Γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο Μοντεράτο, σκέρτσο με ένδειξη Μόλτο Βιβάτσε, Αντάτζο και Αλέγκρο Μανόν Τροπό. Ερμηνεύουν οι Μάρτεν Κάρες, όμποε, Γιάπ Πρίνσεν, κόρνο και Αριάννα Φέλο, Κάρες, πιάνο.

Ακούσαμε το τρίο για όμποε, κόρνο και πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 188 του γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Καρλ Ράινεκε. Ερμηνεύσαν οι Μάρτεν Κάρες, όμποε, Γιάπ Πρίντσεν, κόρνο και Αριάννα Φέλο Κάρες, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, μια φαντασία για λαούτο του Ούγγρου αναγεννησιακού συνθέτη και δεξιοτέχνη λαουτιστή Μπάλιντ Μπακφάρκ. Γεννήθηκε περί το 1507 και πέθανε το 1576. Η φαντασία βασίζεται στο τετράφωνο Σανσόν «Ζε προ Άγκρε» του Ιάκωμπους Κλέμενς Νον Πάπα. Ερμηνεύει ο Τζέικομπ Χέρινγκμαν.

ακούσαμε μια φαντασία για λαούτο του Ούγγρου αναγεννησιακού συνθέτη και δεξιοτέχνη λαουτιστή Μπάλιντ Μπακφαρκ. Γεννήθηκε περί το 1507 και πέθανε το 1576. Η φαντασία βασίζεται στο τετράφωνο Σανσόν «Ζε Προ Αγκρέ» του Ιάκωμπους Κλέμενς Νον Πάπα. Ερμηνεύσε ο Τζέικομπ Χέρινγκμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Salve Decos» του σύγχρονου Ισπανού συνθέτη Μπερνάτ Βιβάνκος, γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της λετωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Σίγκβαρτς Κλάβα.

Ακούσαμε το χωραφιακό έργο υπό τον τίτλο «Salve Decos» του σύγχρονου Ισπανού συνθέτη Bernat Vivancos, γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της λετωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Sigvards Klava. Επόμενη επιλογή του BBC, η εμπρομπτή σε σύφεση μίζωνα για πιάνο, Deutsch 935 αριθμός 3 του Franz Schubert. Ερμηνεύει η Ilse Graubina.

Από την πιανίστα Ήλζε Γκράουμπινα ακούσαμε την εμπρομπτή σε C ηφεσιμίζωνα Deutsch 935 αριθμός 3 του Franz Schubert. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη συμφωνία σε ρε μίζωνα του Carl Philipp Emanuel Bach. Φέρει τον αριθμό 176 στον κατάλογο Watkin. Η συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη. Allegro, Andante, Presto. Ερμηνεύει το σύνολο Arte dei Suonatori.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε ρε μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ με αριθμό 176 στον κατάλογο Wotkin. Ερμηνεύσε το σύνολο Arte dei Suonatori. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Masquerade του Δανού συνθέτη Καρλ Νίλσεν, 1865-1931. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Γιόν Στουργκόρς.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Μασκαράντ» του Δανού συνθέτη Καρλ Νίλσεν 1865-1931. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Γιόν Στουργκόρς. Ακολουθεί η εβραϊκή σουίτα για κλαρινέτο και πιάνο του Καναδού συνθέτη, ραδιοφωνικού παραγωγού και μαέστρου Σρουλ Έρβιν Γκλικ 1934-2002. Τον κλαρινετίστα James Campbell συνοδεύει η πιανίστα Valerie Tryon.

Ήταν η εβραϊκή σουίτα για κλαρινέτο και πιάνο του Καναδού συνθέτη, ραδιοφωνικού παραγωγού και μαέστρου Σρουλ Έρβιν Γκλικ, 1934-2002. Τον κλαρινετίστα James Campbell συνόδευσε η πιανίστα Valerie Tryon. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο The Blue Bird, έργο 119 αριθμός 3, του Ιρλανδού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Τους BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορικ.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «The Blue Bird», έργο 119 αριθμός 3 του Ιρλανδού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Ακολουθεί το μοτέτο «O Living Will» του ίδιου συνθέτη. Τους BBC Singers διευθύνει και πάλι ο Steven Kliborik.

Ακούσαμε το μοτέτο «Olivin Will» του Ιρλανδού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Τους BBC Singers διεύθυνε ο Στίβεν Κλίμπορη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Με μία πιάνο σονάτα θα ξεκινήσει σήμερα ο ήχος της αυγής. Franz Schubert. Πιάνο σονάτα νούμερο 9 σε σημείζωνα D575. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Manon Tropo, διαχειρός Wilhelm Kempf.

Φρανς Χαβιέ Ρίχτερ, σύμφωνοι σε ντομίζωνα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο. Παίζει η Slovak Chamber Orchestra και διευθύνει ο Bogdan Varhal.

Wolfgang Amadeus Mozart, Quintet σε La Mizona, Kechel 581, for clarinet and strings. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει το Boston Symphony String Quartet με σολίστ τον Benny Goodman.

Να συνεχίσουμε τον ήχο της αυγής με Johann Sebastian Bach. Να επιλέξουμε ένα από τα ονομαστά βραγδεμβούργια κοντσέρτα, το νούμερο 4 στο Σορμίζωνα, BWV 1049. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο αντάντε, τρίτο πρέστο. Παίζει η καμεράτα ακαδέμικα Βούρτσπουργκ και διευθύνει ο Hans Reinhardt.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κολτάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κολτάκτροφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι στο ξεκίνημα σήμερα η Μοντσεράτ.
1: Έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστισε έως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
2: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμου στο Κολωνάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης, θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάι ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριες κατοικίες ή φοιτητική στέγη για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟΥ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα και για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Θα σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή συνέχεια. Όσοι ξεκινήσετε από νωρίς, πάρτε και μια ομπρελίτσα σήμερα μαζί σας. Ο καιρός έχει αλλάξει, όχι όμως τόσο πολύ δυσάρεστα, όσο πιο ευχάριστα. Περιμέναμε πώς και πώς αυτό το ψηλό βροχούλα που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και τη συννεφιά που θα έχουμε σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, που σημαίνει ότι θα μας διατηρήσει τη θερμοκρασία σε καλά και ανεκτά επίπεδα, τουλάχιστον για σήμερα. Λοιπόν, μέχρι το μεσημεράκι, να ξέρετε, και στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή, η μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς το μεσημέρι, 4 μποφόρ οι άνεμοι μέχρι εκεί, κυρίως από το μεσημέρι ενισχύονται πάντα. Η υγρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, μετά και το ψηλόβροχο στο 85%. Αυτό είναι, νομίζω, ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε τις τελευταίες ημέρες μετά την συνεχόμενη θερμοκρασία που μας κρατούσε σε μια καλοκαιρινή, θα έλεγα, διάθεση. Παρ' όλα αυτά, σήμερα λοιπόν μια ομπρελίτσα μαζί σας, μπορεί να τη χρειαστείτε, μπορεί και όχι, δεν είναι σίγουρο. Μια ψηλή ζακετούλα, ένα κάτι, και αυτό μπορεί να το χρειαστείτε, μπορεί και όχι αργότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Ξεκινάμε. Να καλημερίσω και τους συναδέλφους που υποστηρίζουν την εκπομπή και σήμερα. Η Βάσο Κραμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου είναι μαζί μου και ο μήνας έχει 15. Για να ξεκινήσουμε αυτό ακριβώς. Γιορτάζει ο Βεσσαρίων ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Για να δούμε.

μα και τα ιστορικά μας γεγονότα, όλο και κάτι μας μένει από αυτά. 1919 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 η ανακάλυψη της πενικυλίνης από τον Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σαν σήμερα πάντα. Και το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σομ ήταν το 1916 και το είχαν ονομάσει «Ο μικρός Γουίλι». Είχε ένα μικρό μέγεθος γι' αυτό. Το 2000 είχαμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Εκεί λοιπόν συμμετείχαν 10.200 αθλητές, 200 χώρες. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίστηκαν τότε κάτω από την ίδια σημαία. Και μάλιστα θα σας θυμίσω ότι ο Νίκος Κακλαμανάκης ήταν ο πρώτος αθλητής, ο σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ήταν το 2000. Και σαν σήμερα το 1968, για να μην το προσπεράσω και αυτό, ιδρύθηκε η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η ΚΝΕ. Αυτά από τα ιστορικά μας γεγονότα, από το σαν σήμερα όπως καταγράφονται. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο μας φέρνει σήμερα η μέρα, εκτός από την αλλαγή στην θερμοκρασία, μας έφερε και υψηλές τιμές στα καύσιμα. Χθες μιλάγαμε για ένα 2,13 στην Αττική, δε που προλάβαμε μέσα στην ημέρα και μέχρι το βράδυ το 2,13 είχε φτάσει και το 2,14 και στην Δυτική Ελλάδα παρακαλώ. Οπότε δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν σήμερα το έλειπα να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Πάντως 2,13 υπάρχει σίγουρα, 2,14 επίσης το έχω δει, δεν ξέρω αν μου έχει ξεφύγει κάτι άλλο, χαμηλότερο δεν έχω δει. Και όταν λέμε 2-14 μπορεί και 14-9, μπορεί και 13-9, οπότε καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά και στην Μέση Ανατολή από τις εκατέρων θα είναι εμπόλεμες κινήσεις. Είχαμε ρωσικά χτυπήματα σε παρατήριο καυσίμων και αποθήκες στο Κίεβο επίσης για να πάμε στο άλλο μέτωπο του πολέμου, οπότε δεν περιμένω κάτι θετικό όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων του πετρελαίου κίνησης και γενικότερα. Είδα το πετρέλαιο κίνηση τώρα που το θυμήθηκα λίγο χαμηλότερα χθες από το 2,13,9 που είχε η αμόλυβδη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, ήταν πάνω από τα 2 ευρώ, άρα δυσχεραίνει και αυτό την κατάσταση. Στην υπόλοιπη δισογραφία σήμερα νομίζω στις πρώτες θέσεις παραμένει το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά που έρχονται σιγά σιγά στην επιφάνεια. Πολλά ακούμε, πολλά διαβάζουμε, πολλά αποτυπώνονται βάσει των στοιχείων που διαρρέουν σιγά σιγά και αν αυτό το στοιχείο το οποίο ακούσαμε χθες, δηλαδή το ότι ο ασθενής, ο συγκεκριμένος, ο Γιώργος Μαζονάκης, που δεν ήταν ασθενής ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, έπαθε την ανακοπή μία ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, τότε δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Το μηχάνημα ειδοποίησε πολύ νωρίτερα, 10 λεπτά μετά την έναρξη αυτής της υποτιθέμενης θεραπείας. Και μάλιστα έκανε λόγο για θρόμβωση. Χθες μιλούσαμε εδώ με τον διευθυντή της νεφρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και μας εξηγούσε ο άνθρωπος ότι ο κ. Δοσλαμπάνη συγκεκριμένα μας εξηγούσε ποια είναι η χρήση των μηχανημάτων αυτών της πλασμαφαίρεσης, που είναι κάτι κοντινό με την αιμοκάθαρση για να σας δώσω να καταλάβετε. Στα δύο μηχανήματα που υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα και είναι στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, στον Άγιο Ανδρέα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Και εκεί αυτές οι θεραπείες, οι επεμβάσεις γίνονται συχνά όταν είναι απόλυτη ανάγκη, όταν αυτό χρειαστεί. Είδα χθες και μία ανάρτηση του διευθυντή της ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, του κυρίου Ηλιάδη, του κυρίου Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος μιλούσε για τα εργαλεία αυτά που βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και στην πρόσφατη διαδικασία θεραπεία που έκανε και ο ίδιος και οι συνεργάτες του και οι άνθρωποι εκεί της μονάδας σε ένα βρέφος για να τους σώσουν τη ζωή. Και επαναλαμβάνω και πάλι ότι οι παρενέργειες αυτής της χρήσης είναι τέτοιες που χρειάζονται άμεση παρέμβαση και αυτές μπορεί να τις έχει κάποιος μόνο εφόσον παρακολουθείτε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της σοβαρής διαδικασίας από τους απαραίτητους γιατρούς με τις ειδικότητες απαραίτητες νεφρολόγων, αιματολόγων και ό,τι άλλο και βεβαίως όταν βρίσκεται μέσα σε ένα νοσοκομείο δίπλα σε μια εντατική και γενικότερα σε ένα χώρο ο οποίος σου παρέχει την μέγιστη ασφάλεια που μπορεί να σε παρέχει ένας χώρος υγείας, ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Και κλείνω με αυτό. Αν όλα αυτά λοιπόν που ακούμε και διαβάζουμε επιβεβαιωθούν, στοιχειοθετηθούν και ανακοινωθούν και επίσημα, νομίζω ότι θα είμαστε και εμείς
Εμείς ως πολίτες έχουμε, θα έλεγα, το λιγότερο μερίδιο ευθύνης. Οι υπόλοιπες βαθμίδες στον τομέα της υγείας που ευθύνονται για όλο αυτό, δεν ξέρω να ονομάζονται ιατρικοί σύλλογοι, προφανώς Υπουργείο Υγείας και Επιτροπές, προφανώς. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό και όχι να λέμε κάθε φορά που περιμένουμε να γίνει το κακό και να πούμε ότι με αφορμή αυτό το κακό και αυτό το θάνατο στην προκειμένη περίπτωση θα το αλλάξουμε. Όχι. Η ευθύνη των ανθρώπων που έχουν τις θέσεις και τις αρμοδιότητες έρχεται πριν το κακό. Να το εντοπίσεις, το λάθος, την παρατυπία και να την ξεριζώσεις πριν φέρει το κακό. Πολύ καλημέρα σας λοιπόν. Για να δούμε και τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας σήμερα. Από φυλακής δεν λέει ο Κασιδιάρης. Δεν θα μείνω σε αυτό. Δεν με απασχολεί, δεν με αφορά και νομίζω θα σας θυμίσω εδώ και τις αποφάσεις των ενώσεων συντακτών ανά την Ελλάδα που είχαν πάρει τις αποφάσεις και τότε και νομίζω ότι είναι σε ισχύ ακόμη. Δεν μας αφορούν οι κινήσεις ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, τα υπόλοιπα ανήκουν στη δικαιοσύνη. Για να συνεχίσουμε, είπαμε για τον καιρό και μάλιστα θα σας θυμίσω αυτό που μας είχε πει χθες ο κ. Θοδωσόπουλος, ο Νίκος, ότι αυτό το σύστημα που έρχεται από την Ιταλία επηρεάζει και θα επηρεάσει κυρίως την δυτική Κρήτη, τα Χανιά και δυτικότερα, και ένα τμήμα της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, κατά κύριο λόγο. Εμάς τα απόνερα μας παίρνουν, αλλά προς τα εκεί φαίνεται να κατευθύνεται το συγκεκριμένο σύστημα, επηρεαζόμενο πάντα από τη μεταβλητότητα των ανέμων. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα εκεί, σήμερα είναι λίγο χαμηλές, ανεβαίνουν λίγο σιγά σιγά τις επόμενες μέρες, λίγο προς το τέλος της εβδομάδας, που ενισχύεται λίγο και το βορειαδάκι, στους 32 με 33 εκεί θα φτάσουν, οπότε θα τα ξαναδούμε και πάλι όλα αυτά τα νεότερα στην συνέχεια. Για να δω λίγο σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας τι έχουμε. Στην Πάτρα και στο Αίγιο σήμερα περιοδεύει και συναντάται με εκπροσώπους φορέων αλλά και με πολίτες κατά κύριο λόγο η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Διαβάσαμε ότι τμήματα του φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα βρέθηκαν στα Ιωάννινα. Και αν είναι δυνατόν, βρέθηκαν μέσα στο σάκο μεταφοράς της ορού του 37χρονου πιλότου που ήταν από εκεί και έγινε και η κηδεία του. Τι να πω, εντάξει, το διαβάσαμε στα νέα το συγκεκριμένο θέμα. Τα πιστήρια του συμβάντος λοιπόν και μάλιστα σύμφωνα με την εφημερίδα τμήματα του πιλωτηρίου βρέθηκαν μέσα στο σάκο μεταφοράς της ορού όταν γινόταν η επεξεργασία λίγο πριν γίνει η ταφή του πιλότου στην Ήπειρο. Μερικές φορές δεν ξέρω πώς να τα προχωρήσω και να τα αναφέρω κάποια θέματα. Ένα ακόμη αυτοκίνητο στις φλόγες θες τα ξημερώματα στην Πάτρα. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε μου φαίνεται ότι είναι η τελευταία και αυτό με ανησυχεί περισσότερο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα διαπιστώσει αν πρόκειται για εμπρισμό. Είχαμε πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Πολλά από αυτά είχαν επιβεβαιωθεί ως εμπρισμοί. Λοιπόν, βλέπω μια διακοπή υδροδότησης σήμερα και να σας ενημερώσω για ποια περιοχή μιλάμε. Λοιπόν, μέχρι στις 2 το μεσημέρι στις οδούς Πραξιτέλους και Βριζάκη στην Πάτρα έχουμε εργασίες εκεί λόγω αντικατάστασης στο δίκτυο. Οπότε θα έχουμε διακοπή υδροδότησης και σε αρκετές οδούς και σε κάθετους. Ξαναλέω πάλι Πραξιτέλους και Βριζάκη. Εκεί γύρω σε αυτό το κομμάτι θα προσπαθήσουν από την υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης να ολοκληρώσουν την αντικατάσταση όσο γίνεται γρηγορότερα και ζητούν την κατανόηση των πολιτών. Με αυτά θα ξεκινήσω σήμερα. Να σας πω όμως ότι θα κάνουμε κουβέντα σήμερα και για το θέμα της ευλογιάς, γιατί είχαμε ένα κρούσμα στα όρια της περιοχής των Καλαβρίτων που δεν είχαμε μέχρι σήμερα, ανησυχητικό και αυτό. Και επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να δω και τις υπόλοιπες αναφορές για τα θέματα της εκπαίδευσης. Βλέπω και μία ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος και εκπροσώπου του κ. Καραθανασόπουλου για τα κενά σε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα απουσιάζουν, λέει, στην ερώτησή του, στην αρμόδια υπουργό, 81 καθηγητές. Μάλιστα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε απαντήσεις από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εφόσον το καταφέρουμε και εφόσον είναι εφικτό για αυτούς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μουσικό θέμα. Τα υπόλοιπα θα τα ξεδιπλώνουμε σιγά-σιγά.

Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή πριν να αρχίσουμε την κουβέντα και ανοίξουμε την κουβέντα μας σήμερα να διαβάσουμε μαζί τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων όπως κάνουμε πάντα, ενισχύοντας τον τοπικό τύπο. Γιατί πώς και να το κάνει κανείς, καλά τα ηλεκτρονικά, αλλά η εφημερίδα και το χαρτί είναι αλλιώς. Όπως και να έχει, είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε ηλεκτρονική. Εμείς εδώ θα διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών περιφερειακών εφημερίδων. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη. Στην πρώτη τη σελίδα σήμερα, ένα από τα κεντρικά τη θέματα, παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν σύλλογοι και φορείς Εγλυκάδας και Ριγανόκαμπου για τους Ρωμά. Ο κόμπος έφτασε στο Χτένι μετά το καθημερινό μπαράζ των επικίνδυνων πυρκαγιών. Είχαμε και άλλες τις προάλλες. Τα λέγαμε και χθες. Χαρίζει φως και λύτρωση. Πράξη αλτρουισμού από την οικογένεια του 39χρονου Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, η δωρεά οργάνων. Αύριο η κηδεία του. Είναι ο οπερατέρ, ο εικονολήπτης από το Ionian TV, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα. Προσπάθησε, πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί. Οπότε οι δικοί του άνθρωποι μέσα στον πόνο τους βρήκαν αυτή την δύναμη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει κάποιος γονιός αυτή τη δύναμη, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι άξιο λόγου. Προς νέες ανατιμήσεις, γράφει η πρωινή γνώμη, από τον προσεχή μήνα στην τιμή του ψωμιού λόγω του ενεργειακού. Άντε πάλι. Ψωμί, ψωμάκι. Εκεί θα φτάσουμε. Με το φεύγω για μένα και χειροκρότημα. Με τις επιτυχίες του, δάκρυα και λουλούδια γράφτηκε το φινάλε για τον Γιώργο Μαζονάκη χθες στην Νίκαια. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το είδαμε, το παρακολουθήσαμε. Νέα δεδομένα στις κληρονομιές, γράφει πρωινή γνώμη. Τι αλλάζει από αύριο για χρέη, διαθήκες, νόμιμη μοίρα και δικαιώματα. Σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο πολύπλοκο. Θα προσπαθήσω να έχουμε ανθρώπους που θα μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις επί τούτου. Απλά το σημαντικότερο ίσως αυτής της διαδικασίας, εφόσον εξελιχθεί σωστά, είναι η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης. Έτσι, αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Θα το δούμε μαζί όμως σιγά σιγά. Με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, γράφει η πρωινή γνώμη, ικανοποίηση στο Πασόκ για την παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, περιμένουν να δουν αύξηση των ποσοστών. Ήρθαμε για να μείνουμε. Η Μαρία Καρεστιανού μίλησε για τη στόχευση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ήταν στην Πάτρα χθες, παραχώρησε και συνέντευξη τύπου. Όχι άλλα πυροτεχνήματα. Το Επιμελητήριο Αχαΐας ζητά άμεσα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για έργα και επιστροφή του οδοντοτού στις Ράγες. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του Επιμελητηρίου, γιατί αν στεκόμασταν μόνο στις πολιτικές ανακοινώσεις, θα λέγαμε ότι το τρένο έφτασε και όλο στην Πάτρα. Ναι, από αυτές που διαβάσαμε τις τελευταίες ημέρες, ότι ξεκινάω, θα ξεκινήσει. Για να δούμε. Τραγικό τέλος για συμπολίτη, γράφει η πρωινή γνώμη, μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο στην Ανοπόλη, χθες το περιστατικό αυτό το μεσημέρι. Για να αλλάξω εφημερίδα και να δω και την Πελοπόννησο. Από τα πρωτοσέλιδά της λοιπόν και τους κεντρικούς της τίτλους, εφιαλτικά σενάρια για τις τιμές σε καύσιμα, ρεύμα και προϊόντα υπηρεσίες, βαρύς χειμώνας πρώτων πυλών στα όρια τους νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μπορεί να μην είναι βαρύς ο χειμώνας, αγαπητοί φίλοι, λόγω του καιρού, θα είναι όμως οικονομικός και βαρύς χειμώνας. Τα λέγαμε και χθες για την ενέργεια, τα λέγαμε και για τα καύσιμα. Νομίζω ότι αυτά που μας είπε ο κύριος Σηματογλου χθες αποτυπώνουν αυτή την εικόνα της δυσχέρειας. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζω επίσης: η Αχάια Κλάους έστειλε μήνυμα αντοχής, μνήμης και αναγέννησης. Μετά τη φωτιά ξανά στον Αμπελώνα το περασμένο Σάββατο, πραγματοποιήθηκε, θα σας πω συμπληρωματικά, η εκδήλωση που ήταν να γίνει την επομένη της πυρκαγιάς, που ήταν να γίνει ο τρίγος με τους πολίτες και όλα τα υπόλοιπα. Έγινε λοιπόν, και αυτό δείχνει ότι παρά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την ιστορική Ινωπία, υπήρχε ο τρόπος αλλά και η θέληση για να ανταχθεί και πάλι, και έτσι έγινε η γιορτή που μετατράπηκε σε ένα μήνυμα στήριξης από τον κόσμο που έφτασε εκεί. Αυτό είναι από τα πιο θετικά μηνύματα που έχουμε δει τελευταία. Συνεχίζω να διαβάζω εγώ. Πελοπόννησος, σαφάρι στο Καστρίτσι για αγριογούρνα, δασαρχείο, κυνηγή και αστυνομία. Αγριογούρνα έφτασαν μέχρι την Πανεπιστημίουπολη. Εντάξει. Και άκουσα χθες και την περίπτωση στο Μαρμαρά, στο Νέο Μαρμαρά, δεν κάνω λάθος, όπου ένα τσακάλι επιτέθηκε σε ένα παιδί σε μια παραλιακή περιοχή. Δεν μπορώ να πεις ότι είναι και ορεινή. Μάλιστα. Κατεβαίνουν και τα άγρια ζώα τώρα. Αποκατάσταση. Αγώνας δρόμου για τα έργα στο παραπέντε 6 έργα αποκατάστασης, ένα χρόνο μετά τις πυρκαγιές του 2025. Είναι αυτό που λέω συχνά πυκνά, ότι ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε έργα από καταστροφές των προηγούμενων ετών. Γιατί του χρόνου θα μιλάμε για τις πυρκαγιές του 26 και την αποκατάσταση των ζημιών. Προχωρώ στην ανάγνωση. Καριστιανού, στόχος να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη περιοδία της Μαρίας Καριστιανού στην Αχαΐα.
Καμάρες, το εφετείο τον καταδίκασε πάλι οριστική καταδίκη ιδιώτη για καταπάτηση δασικής έκτασης 4 στρεμμάτων. Μάλιστα. Ο Δοντωτός, ανοίγει ο δρόμος, γράφει η Πελοπόννησος, το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση. Πιθανή επανεκκίνηση τον Οκτώβριο. Αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Θέλουμε να μάθουμε τι λέγεται το επιμελητήριο. Πλατεία Όλγας, λίγες ακόμα εκκρεμότητες, σχεδόν ολοκληρωμένη εργολαβία σε εξέλιξη παρεμβάσεις σε φωτισμό και πράσινο. Μας είχε πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, όταν είχαμε κουβεντιάσει για αυτό το θέμα εδώ στην εκπομπή, ότι κάποιες πολύ μικρές παρεμβάσεις που θα παραμείνουν θα γίνονται εφόσον παραδοθεί το έργο. Είναι κάτι ψηλά. Δεν μας πειράζει αυτό. Ένα ακόμη θέμα που το βλέπω στην Πελοπόννησο είναι οι απάτες. Εφιάλτη στο ακουστικό. Περισσότερα από 600.000 ευρώ ηλία των δραστών στη Δυτική Ελλάδα από τις αρχές του καλοκαιριού. Λοιπόν, να σταθώ λίγο εδώ για να σας πω 2-3 πραγματάκια εκ νέου. Μου επιτρέπετε προφανώς. Χθες είχαμε ένα περιστατικό, νομίζω στη Μακίνια του Αντιρίου ήταν αυτό, όπου οι επιτίδοι εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι της του ΔΔΕ και πήραν χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Ακούστε λοιπόν να δείτε τι συνέβη σήμερα. Λίγο αργά το μεσημέρι χθες, στο σταθερό τηλέφωνο σπιτιού, πολύ δικού μου προσώπου, κάλεσε ένα κινητό τηλέφωνο, ζητώντας με όνομα τεπώνυμο τον ιδιοκτήτη του τηλεφώνου και της οικίας, με όνομα τεπώνυμο, το ξαναλέω αυτό. Και εφόσον λοιπόν απάντησε ο ιδιοκτήτης, άρχισε να του λέει ότι είμαστε από το ταμείο, από κάποιο ταμείο εν πάση περιπτώσει που πληρώσατε και δεν πληρώσατε σωστά. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος που απάντησε το τηλέφωνο ήταν ενημερωμένος, οπότε λοιπόν η απάντηση ήταν ότι ποιοι είστε και για ποιο λογαριασμό μιλάτε και τι θέλετε. Κλείνει το τηλέφωνο. Καταλάβατε ότι ήταν απάτη με τη μία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν άνθρωπος ειδοποίησε την αστυνομία, έδωσε και το κινητό τηλέφωνο από το οποίο είχαν καλέσει, αλλά όταν καλούσες πάλι αυτό το κινητό τηλέφωνο για να δεις από πού και πώς, δεν υπήρχε απάντηση, ήταν κλειστό. Χρησιμοποιούνται τηλέφωνα που δεν μπορεί να τα εντοπίσει κανείς. Και την ίδια ημέρα, χθες δηλαδή, μαθαίνουμε ότι το απόγευμα με αντίστοιχη εξαπάτηση, με άλλο τρόπο, είχαμε στην περιοχή της Μακίνιας, στο Αντίριο, και εκεί τις πήραν και χρήματα και κοσμήματα. Έτσι. Οπότε λοιπόν, να το ξαναπώ και πάλι. Έχουν ξεκινήσει. Τώρα θα μου πείτε, έχω μια απορία και εγώ μαζί σας. Πώς ξέρουν και πώς βρίσκουν τους καταλόγους με το όνομα τεπώνυμο του ιδιοκτήτη και ζητούν τον ίδιο. Ελάτε να μου πείτε. Λοιπόν, για να κλείσω με τις εφημερίδες, θα πάω στη συνείδηση Ατολίας και Καρνανίας πολύ σύντομα. Στο σημερινό της Φίλο λοιπόν γράφει «Καμία λύση στον ορίζοντα». Τι απαντά το Υπουργείο Υποδομών για τη Διόρυγα Δέλτα 20. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της Διόρυγας που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το θέμα. Είχαμε κινητοποίηση την Παρασκευή το πρωί από κατοίκους στο Αιτωλικό και το θέμα είναι έργα που αφορούν και αυτές τις υποδομές, αυτές τις διόρυγες για την ανανέωση του νερού. Ξέρετε, να φεύγει το νερό, να επανέρχεται καινούριο κλπ. Καμία λοιπόν λύση στον ορίζοντα, γράφει συνείδηση. Δικαίωση για το θάνατο του Νίκου Τσίρκα, επισημαίνει στην πρώτη της σελίδα εφημερίδα. Καταδίκες με ποινές φυλάκισης για το θάνατο του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ΑΔΜΙΕ στη Ζάκυνθο. Είναι ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, από το Αγρίνιο καταγωγή του. Καταδικάστηκαν λοιπόν, είχαμε καταδίκες εκεί με ποινές φυλάκισης. Λοιπόν, στην Ένωση Αγρινίου είχαμε Γενική Συνέλευση, προτεραιότητα στην παραγωγή, στην Ένωση του Αγρινίου για τα αγροτικά προϊόντα πάντα. Στο επίκεντρο, εξυγχρονισμός των εργοστασίων των ελιών και των ζωοτροφών, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και οι εξελίξεις στην κοινή αγροτική πολιτική. Χθες στο Αγρίνιο, είχαμε και το τελευταίο αντίο για τον Μανούσο Φαρμάκη, με ανίποτη θλίψη, ο 32χρονος, ο οποίος κατέρευσε στην πόρτα του σπιτιού του εντελώς ξαφνικά. Θα φανεί ποιο ήταν το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε και πώς έφτασε στο θάνατο. Επιτραπέζια ελιά ή εκτιμήσεις για τη φετινή σοδιά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και στο Αγρίνιο έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών. Είναι η δεύτερη φορά. Σίγουρα, μπορεί να είναι και τρίτη, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά η δεύτερη είναι σίγουρα. Ό,τι μεταλλικό, μέταλλο, καλώδιο κλπ. Υπήρχε, το σήκωσαν. Κλείνω τις εφημερίδες μου και επιστρέφω εδώ στα δικά μας σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, δεν αφήνουμε τίποτα εμείς πίσω μας και δεν ξεχνούμε καταστάσεις οποίες έχουμε αναλύσει εδώ σε αυτή την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν είναι στις πρώτες γραμμές ένα θέμα, το ακούς παντού, το διαβάζεις παντού, γενικά το βλέπεις μπροστά σου και μετά από λίγες ημέρες εκτονώνεται η έντασή του, το χάνεις. Δεν σημαίνει ότι λύνεται. Δεν σημαίνει ότι σώθηκε, ότι δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επανέρχομαι και πάλι και θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Δημήτρη Στέργιο, τον ευχαριστώ πολύ. Από την εκπροσώπηση των κτηνοτρόφων, των αγροτοκτηνοτρόφων θα πω εγώ, γιατί δεν τους ξεχωρίζω και πολύ τους ανθρώπους αυτούς, τα ίδια προβλήματα έχουν πάνω κάτω, στην περιοχή του Ερημάνθου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητρή.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ πιστεύω ότι τα θέματα δεν λύνονται αν τα αφήνουμε πίσω και δεν τα ξαναφέρνουμε, και επειδή είδα και ένα θέμα που με ανησύχησε, πρέπει να σας πω, ένα πρώτο κρούσμα ευλογιάς των προβάτων και στην περιοχή των Καλαβρίτων, στο Μάνεστα, αν δεν κάνω λάθος, θα έχετε ενημερωθεί.
1: Στο Μάνεστα, Καλαβρίτων, ναι, ναι, ναι.
0: Και μου έφερε πάλι στο μυαλό όλο αυτό που λέγαμε, γιατί ξαναμιλούσα τις προάλλες και με εκπροσώπους κτηνοτρόφων και αγροτών από τη Δυτική Ελλάδα για τα προβλήματα που δεν λύθηκαν ούτε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κανένα νεότερο, ξέρετε κάτι για το θέμα αυτό με την ευλογιά στην περίπτωση αυτή? Είναι ορφανό το κρούσμα αυτό, από ό,τι έμαθα?
1: Ξέρω, ναι, ότι είναι ορφανό το κρούσμα. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί γύρω στην περιοχή. Ναι. Δεν είχε ούτε ίχνος δηλαδή κρούσματος κτλ. Είναι μεταφερόμενο, αλλά ψάχνουν να δουν από πού έχει μεταφερθεί. Σίγουρα έρχονται γύρω από, ξέρεις, αυτοκίνητα με ζωοτροφές, από αυτοκίνητα που μεταφέρουν γάλα, τυροκόμη κτλ. Έτσι. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, έχουν πάρει αυτά τα μέτρα, έχει πάρει περιφέρεια δηλαδή, έχει στείλει και αυτοκίνητο εκεί που απολυμμένουν καθημερινά, τα αυτοκίνητα αυτά που μπαίνουν σε κοπάδια.
0: Ναι,
1: και...
0: ναι, γιατί τα ζωντανά δεν μετακινήθηκαν.
1: Άρα, όχι, βέβαια.
0: Κάπως ήρθε.
1: Ναι,
0: κάπως ήρθε.
1: Ναι, κάπως ήρθε. Εν τω μεταξύ, ναι, πριν από αυτό, κύριε Παπαδούλα, ναι, εμείς αντιμετωπίσαμε, επειδή είμαι από την περιοχή εγώ, του Δήμου Ερημάνθου και, ναι, και είμαι εδώ κοντά στο Φράγμα, στο Αστέρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συγκεκριμένα στο διπλανό χωριό, στο Φαρέ, αντιμετωπίσαμε κρούσμα πριν ένα μήνα, ενάμιση. Όπου θανατώθηκε σε μία μονάδα μικρή, να πούμε, τα πρόβατα. Έτσι. Λοιπόν,
0: όλα αυτά μας πάνε πολύ πίσω, εγώ βλέπω, γιατί ξέρετε,
1: βέβαια,
0: εκτονώθηκε κάποια στιγμή το θέμα, όχι ότι είχε τελειώσει, δεν είχε τελειώσει, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εκτονώθηκε λίγο και λέγαμε εντάξει, κάπως, αλλά εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι.
1: Είστε κι εσείς από μια περιοχή η οποία είναι περισσότερο κτηνοτροφική από την Τωλακαρνανία, έτσι, και γνωρίζετε και έχετε ιδία άποψη. Εάν αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί λίγο το θέμα, έτσι, δεν είναι γιατί έχουν πάρει η κυβέρνηση μέτρα, έτσι, και η περιφέρεια και έχουν αποδώσει και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν
1: είναι γιατί
0: κάτι.
1: Ενώ φωνάζαμε εμείς, θα θυμάστε, με τις κινητοποιήσεις, ναι. καθημερινά να γίνει μαζικός εμβολιασμός των εγώ προβάτων για το θέμα της ευλογιάς, δεν εισακουστήκαμε ούτε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γιατί οι τεχνοκράτες του λέγανε άλλα, έτσι, και οι επιτροπές υποτίθεται που είχαν συστήσει οι ίδιοι, έτσι, και ήταν υπό την αιγίδα τους, λέγανε, μας παραπέμπανε εμάς στις επιστημονικές επιτροπές.
0: Γιάννης,
1: τις επιστημονικές επιτροπές τις είχαν φτιάξει ήδη.
0: Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνά είναι εδώ.
1: Ναι, ναι. Όμως, να πούμε, το πρόβλημα παραμένει. Και παραμένει χαμηλά ένα κρούσμα εδώ, ένα στα Καλάβρητα κτλ. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι κακά τα ψέματα, και δεν είναι δική μας προτροπή, αλλά έχει γίνει, το ξέρετε αυτό, και το ξέρουν όλοι, αλλά κάνουν ότι δεν βλέπουν, έτσι, γιατί έχουν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι πάει και έχουν βρει φάρμακα και έχουν οι περισσότεροι εμβολιάσει τα πράγματά τους. Γι' αυτό
0: η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Δημήτρη.
1: Το έχουν επισημάνει.
0: Το έχω ακούσει και το ξέρω ότι κάποιοι προφανώς
1: το
0: κάνουν. Γιατί στο να σώσει ο άλλος το κοπάδι
1: του... Αν και να γίνει μαζικός εμβολιασμός για να μην βασανιστούν, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, να πούμε, έτσι, έχει ο καθένας προσφύγει να γλιτώσει τη ζωή του, γιατί το κοπάδι του είναι η ίδια η ζωή του.
0: Ναι, και το θέμα είναι ότι τώρα εκεί στα Καλάβρητα που δεν είχαμε κρούσμα, να εμφανιστεί ένα ορφανό έστω, τι σημαίνει αυτό, θα πληγεί όλη η μονάδα?
1: Ξέρετε κάτι, κυρία Παπαδούλα, καλά, μιλάμε για καλάβρετα,
0: ναι,
1: μιλάμε για το 98% έτσι, ασχολείται με αυτό, με την κτηνοτροπία.
0: Μα γι' αυτό με ανησυχεί
1: δεν
0: πάρα πολύ.
1: Πόρους εκεί.
0: Μα γι' αυτό με ανησυχεί πολύ περισσότερο αυτό το ορφανό κρούσμα που δείχνει ότι εάν πήγε εκεί ο ιός, η νόσος τέλος πάντων, λοιπόν, μπορεί καλύτερα να επεκταθεί σε μια περιοχή που καλύπτεται από κτηνοτρόφους, έτσι, και έχει και μια
1: βέβαια
0: παραγωγή μεγάλη κτηνοτροφική στην, και για την Αχαΐα και γενικότερα. Όλοι
1: έτσι
0: το ξέρουμε αυτό το θέμα. Και λέγαμε ευτυχώς που δεν επηρεάστηκε αυτή η περιοχή μέχρι τώρα. Αλλά να όμως το πρώτο ορφανό.
1: Να που επηρεάστηκε και αυτή η περιοχή. Και πριν από αυτή είχαμε πάει από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Δήμο Καλαβρίτων στη Δάφνη, το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κατά διαστήματα έχουμε να εμφανίζονται.
1: Κοντά στην Τρίπολη δηλαδή.
0: Ναι, έχουμε να εμφανίζονται κρούσματα, έστω και ορφανά, τα οποία όμως πάνε όλα τα πράγματα πίσω, γιατί μπαίνει και σε μια καραντίνα η περιοχή, δεν μπαίνει.
1: Και έτσι, βεβαίως, βεβαίως μπαίνει. Και εδώ είχαμε μετά μαζικές εξετάσεις σε απόσταση στην πρώτη φάση 3 χιλιόμετρων και μετά σε απόσταση 7 χιλιόμετρων. Ναι. Έτσι. Συνεργεία τα οποία αρχόσατε πέρανε δείγματα, ανθρώπους οι οποίοι ήταν όλοι οι διοκτήτες, δηλαδή κτηνοτρόφοι και τα λοιπά, ήταν σε εγρήγορση, ξέρεις τώρα και με το... Και με το δεν κοιμόντουσαν τα βράδια δηλαδή, θα είμαι εγώ επόμενος, τι θα γίνει. Δηλαδή, ναι ένα κρούσμα, αλλά δεν ξέρεις πού μπορεί να έχει φτάσει.
0: Ναι. Και αφού έφτασε σε αυτή την περιοχή που θεωρείται προστατευόμενη και από ό,τι ξέρω και εκεί οι συνάδελφοι σας κτηνοτρόφοι στα Καλάβρητα ήταν πάντα σε ετοιμότητα και σε επαγρύπνηση.
1: Βέβαια.
0: Το ξέρω πολύ καλά για να μην φτάσει εκεί. Νομίζω ότι ακόμη χειρότερα τώρα τα πράγματα. Δηλαδή τους θέτουν. Βέβαια να πούμε ότι δεν υπάρχει διασπορά μέχρι στιγμής. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό καλό είναι, αλλά δεν μας εφησυχάζει. Δεν μας εφησυχάζει.
1: Ναι, δεν υπάρχει διασπορά, σας είπα. Εγώ το αποδίδω εκεί ότι έχουν.
0: Θα εμβολιάσει
1: δηλαδή,
0: τα κοπάδια τους.
1: Έχει θωρακίσει ο κόσμος σε μεγάλο ποσοστό έτσι, τα κοπάδια
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που έπρεπε να έχει κάνει το κράτος, οργανωμένα και συγκροτημένα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό το κράτος που είναι απόν. Και
0: ότι
1: δεν είναι το μόνο πρόβλημα η ευλογία.
0: Ναι, ναι.
1: Είδατε και στη Λέσβο τι γίνεται
0: ναι, ναι,
1: με το.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί πήγε ο στρατός. Εκεί πήγε ο στρατός.
1: Εκεί ναι, έχουν βάλει το στρατό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι. Καταστράφηκε όλη η παραγωγή του νησιού.
0: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δημήτρη, με την ευκαιρία αυτή, έχει κανείς κτηνοτρόφος προχωρήσει σε ανασύσταση κοπαδιού εφόσον έχει χάσει το κοπάδι
1: του? Όχι, κανείς.
0: Α, για κανείς. Να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή, να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Κανείς σε ανασύσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν πρόκειται και τουλάχιστον για μια τριετία. Και να σας πω και κάτι. Εγώ θεωρώ, κυρία Παπαδούλα, και θα το δείξει η πορεία,
0: ναι,
1: μακάρι να διαψευστώ, ότι κανείς από αυτούς οι οποίοι θα καταστραφούν τα κοπάδια τους ή καταστράφηκαν τα κοπάδια τους, έτσι, και είναι ακόμα σε αναμονή, έτσι, ναι, δεν έχουν ακόμα πληρωθεί.
0: Εντάξει, μας το είπανε και αυτό, το κουβεντίζατε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Το 90% δεν έχουν πληρωθεί. Κανείς δεν πρόκειται να γυρίσει πάλι στον πρωτογενή τομέα. Κανείς.
0: Ναι, ναι. Από τη στιγμή που δεν έχουν αποζημιωθεί όλοι και στο μέγεθος που θα έπρεπε να αποζημιωθούν, γιατί έχει να κάνει
1: το χαμένο εισόδημα σε πετάει έξω για 3 χρόνια και δεν υπάρχει αναπλήρωση ούτε 1 ευρώ στο χαμένο σου εισόδημα. Πώς θα ζήσουν αυτές οι οικογένειες? Όλες αυτές οι οικογένειες έχουν στραφεί αλλού,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν,
0: ναι,
1: να έχουν πόρους για να βιοποριστούν.
0: Για να ζήσουν στις οικογένειές τους.
1: Βέβαια.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς και στην Ατολό Ακαρνανία που δουλεύουν με ροκάματο οι άνθρωποι.
1: Και είναι μόνο αυτό, κυρία Παπαδούλα. Είναι μόνο αυτό. Τα καύσιμα στο Θεό.
0: Εντάξει,
1: το πετρέλαιο.
0: Το
1: μπορεί ο άλλος να βάλει στο τρακτέρ του να πάει, ήρθε η ώρα για όργωμα. Στις περιοχές οι δικές μας έχουμε τις πρώτες βροχές, ήδη το βλέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκινάνε οι πρώτες βροχές. Και θα πρέπει ο άλλος να βάλει το κλειδί στο τρακτέρ, στο γεωργικό λυγιστήρα, να πάει να οργώσει. Με το πετρέλαιο πού, σε ποια τιμή.
0: Δύο και.
1: Έτσι.
0: Δύο και.
1: Και δεν έχουν τηρήσει και τίποτα απολύτως, έτσι, από τα συμφωνηθέντα, έστω από αυτά τα ψίχουλα που δώσανε μετά τις κινητοποιήσεις και τη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει δοθεί τίποτα στο πρωτογενή τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για καταστροφή. Και έρχονται τώρα να πούμε και οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, το βλέπετε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ξεκινήσαμε αρχές Σεπτέμβρη να κάνουμε δηλώσεις στις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών και το αποτέλεσμα ποιο είναι, έχουν μπλοκάρει τώρα με όλη αυτή τη γραφειοκρατία έτσι, της ΑΔΕ και θα πάνε πίσω και δεν πρόκειται ούτε το Δεκέμβρη να πληρωθούν. Αυτό βλέπω. Μάλιστα. Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες.
0: Πάντως αυτή η ενιαία αίτηση ενίσχυσης, αυτό είναι το ΩΣΤΕ για αυτούς που δεν μπορεί να μην το ξέρουν, είναι αυτή η ενιαία αίτηση ενίσχυσης που γίνεται ψηφιακά έτσι, ή μέσω των κέντρων που υποδέχονται τις δηλώσεις ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα που τουλάχιστον αν δοθεί παράταση, είναι η ημερομηνία για αυτούς που θέλουν να λάβουν προκαταβολή ενισχύσεων ως το τέλος Οκτωβρίου για μεταβίβαση δικαιωμάτων. Και υποβολή είναι 16 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, η καταληκτική ημερομηνία της λήξης. Άρα,
1: να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ούτε το 10% δεν έχει προχωρήσει σε δηλώσεις.
0: Οπότε...
1: Έχουν μπλοκάρει, ειδικά στην Ένωση εδώ τη δική μας, στην Πάτρα, έτσι, και στο τμήμα της Πάτρας και στην Κάτω Αχαΐα, στη Δυτική Αχαΐα δηλαδή, έτσι. Οι δηλώσεις είναι στο 10%.
0: Για ποιο λόγο δεν θέλουν να κάνουν, έχει μπλοκάρει το σύστημα αυτό το ψηφιακό?
1: Έχει μπλοκάρει το σύστημα.
0: Τι?
1: Είναι τόσα τα χαρτιά που χρειάζονται για να προχωρήσει σε δηλώσεις, έτσι, που υπάρχει μια γραφειοκρατία και ό,τι αιτήσεις έχουν προχωρήσει στο αρχικό στάδιο είναι σε κρεμότητα. Να φέρεις χαρτιά από κτηματολόγιο, να φέρεις χαρτιά από εφορίες. 1002.
0: Από ό,τι διάβασα και από άλλους φορείς και από τη Θεσσαλία, εκεί, παρότι έχουν περάσει 40 μέρες πλέον από την έναρξη αυτής της διαδικασίας, μόνο 2% των δηλώσεων έχει οριστικοποιηθεί. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια τραγική καθυστέρηση.
1: Έτσι.
0: Τραγική καθυστέρηση.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε. Η ψηφιοποίηση, μάλλον λένε ότι έχει να κάνει με βάση το κτηματολόγιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν αποτυπώνονται οι πληροφορίες, οι χωρικές, ούτε οι ταυτότητες των ανθρώπων, των ιδιοκτητών. Και εκεί λοιπόν έχουμε ένα σημαντικότατο θέμα. Εκεί είναι ένα μεγάλο εμπόδιο.
1: Γιατί με τα εγγυαστήρια, κυρία Παπαδούλα, δεν είναι θέμα? Με τα εγγυαστήρια.
0: Των αγροτεμαχίων, λέτε, ναι.
1: Βέβαια. Βέβαια και εκεί είναι θέμα. Γιατί αν έχουν γίνει, να πούμε, μετά τον Μάιο, έτσι, δεν τα λαμβάνουν υπόψη.
0: Μάλιστα.
1: Για τη χρονιά, γιατί αφορά την προηγούμενη χρονιά.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ελπίζω να προχωρήσει λίγο αυτό το θέμα, τουλάχιστον με την αίτηση για την αποζημίωση. Είναι σημαντικότατο για όλους, αλλά δεν βλέπω και προκοπή 40 μέρες τώρα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, την ίδια περίοδο, εγώ θυμάμαι ότι είχαν χιλιάδες δηλώσεις είχαν γίνει. Δεν ξέρω φέτος αυτό το θέμα γιατί πάει έτσι.
1: Κυρία Παπαδούλα, ας μην γελιόμαστε. Είδατε και στην έκθεση Θεσσαλονίκης τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος φιλοδοξεί να έχει και επόμενη τετραετία, να το δώσει ο λαός. Έτσι. Τίποτα για την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα. Τίποτα. Έτσι, για να φτιάξουμε ένα πρωτογενή τομέα παραγωγικό, έτσι, και σε κάποιες βάσεις να μπορεί να ζει ο άλλος στην Ήπεθρο και να μην ερημώνει η Ήπεθρος.
0: Το θέμα είναι ότι έχει...
1: Τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Έχει τελειώσει
1: τίποτα
0: ο χρόνος. Έχει τελειώσει ο χρόνος τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι.
0: Τα αφήνουμε όλα πίσω-πίσω, δεν γίνονται παρεμβάσεις όταν πρέπει. Περιμένουμε να έρθει το μεγάλο, το κακό, και τότε προσπαθούμε να το λύσουμε. Και δεν γίνεται. Και ο χρόνος έχει τελειώσει. Κυρίως για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρή, για
1: να
0: την συνδρομή σας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε διασπορά του ιού. Ελπίζω και
1: αυτό
0: το εύχομαι πραγματικά. Και λίγο να λύσουν και τα διαδικαστικά του ζητήματα με τις δηλώσεις, προκειμένου να προχωρήσει και τουλάχιστον έστω αυτή η αποζημίωση, η ενίσχυση, να την πω. Μην πω αποζημίωση, η ενίσχυση είναι το σωστό. Να φτάσει σε αυτούς που πρέπει. Τώρα για να συστάσει σκοπαδιών κλπ. Δύσκολο το βλέπω. Θα τα ξαναπούμε πάντως, δεν το ξεχνώ, να είστε σίγουρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Τεργίου, εκπροσωπώντας τους κτηνοτρόφους του Ερημάνθου και όχι μόνο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση στον κτηνοτροφικό και αγροτικό τομέα. Στον κτηνοτροφικό, νομίζω τα ακούσατε πριν από λίγο. Τα ορφανά κρούσματα εμφανίζονται. Η Λέσβος καταπονείται. Έχει ρημάξει η κτηνοτροφία εκεί. Από την άλλη, το υψηλό κόστος παραγωγής, το υψηλό κόστος ενέργειας για τους αγρότες φέτος θα είναι δυσβάσταχτο και θα φανεί αυτό και στην αγορά και στις προμήθειες και στην επάρκεια των προϊόντων, και να δείτε πόσο θα φτάνουν τα προϊόντα των παραγωγών στο ράφι. που θα τριπλασιάζονται στο δρόμο, όχι μόνο λόγω της βενζίνης ή των καυσίμων του πετρελαίου. Είναι και άλλα πολλά. Εμείς εδώ θα μας τα παρακολουθούμε και θα είμαστε ανοιχτοί σε όποιον εκπροσωπώντας, αλλά και προσωπικά ως ιδιοκτήτης, παραγωγός, θέλει να μοιραστεί μαζί μας αυτή την ιστορία και την δική του την περίπτωση. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά με μουσικό θέμα στο Δελτίο Ειδήσεων. Δεν θα ήθελα να, επειδή τα υπόλοιπα θέματα μας έχουν διαφορετικό αντικείμενο. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα σε πολύ πολύ λίγο. Πριν σας πάω λοιπόν μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων με μουσική, να σας δώσω και κάποιες αστυνομικές ειδήσεις που έχω ήδη πιο φρέσκες που έρχονται, ξέρετε, συνεχώς. Είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα που προσπάθησε να αφαιρέσει προϊόντα από κατάστημα χωρίς να πληρώσει. Έχουμε επίσης συλλήψεις και στην Ηλία από ό,τι βλέπω. Ναι, αρκετές από εκεί. Στο Μεσολόγγι είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα στον οποίο βρέθηκε πάνω του μικροποσότητα κάναβης και σε μια έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και δενδρύλιο κάναβης. Λοιπόν, μέχρι εκεί δεν θα κοιτάξω τα υπόλοιπα, γιατί συνεχώς έρχονται και νεότερα από το αστυνομικό δελτίο ούτως ή άλλως. Ο οδοντοτός είναι ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ μετά την παρέμβαση και του επιμελητηρίου της Αχαΐας μετά από 6 μήνες και το πλήγμα που έχει δεχθεί η περιοχή. Θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά και ζητώντας πάντα τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Σαλκέτ Ριζάη καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητική στέγη για να διορθώσουν τυχόν λάθη παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών του δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε στην γνωστή σας αγαπημένη συχνότητα. Είστε συντονισμένοι όπως πάντα στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε δυνατά και σταθερά σε όλη τη Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητές μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα στο ertecho.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας όπου και αν είστε ανά τον κόσμο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Και επιστρέφουμε εδώ σε αυτά που κουβεντιάζουμε και αυτά που μας ενδιαφέρουν. Αυτά που αφορούν και απασχολούν τους πολλούς. Και όπως έχουμε ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, κάνουμε μια πρώτη εικόνα από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είχα πει τότε, από την πρώτη ημέρα, από την προηγούμενη δηλαδή εβδομάδα, ότι θα αφήσουμε 2-3 μέρες, ούτως ώστε να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η σχολική χρονιά για τη Δυτική Ελλάδα και τις εκπαιδευτικές της βαθμίδες, γιατί αποτυπώνεται σταδιακά, ξέρετε, μερικές φορές το τι κενό υπάρχει, ποια δυσκολία ή πώς επιλύεται ένα ζήτημα. Οπότε λοιπόν θα καλημερίσω μαζί σας και τον ευχαριστώ πολύ, τον Διευθυντή Εκπαίδευση τη Δυτική Ελλάδα, τον κύριο Δελέγκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Διευθυντά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σχολική χρονιά θα ευχηθώ.
1: Και εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε και στους μαθητές, στις μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, να τους ευχηθούμε και με την ευκαιρία αυτή καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
0: Για πείτε μου, πώς ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά για την εκπαίδευση στη Δυτική Ελλάδα, με την πρώτη εικόνα που έχετε, γιατί αυτά αποτυπώνονται και σταδιακά, με στο πρώτο 15ήμερο, αν θυμάμαι καλά, αν υπάρχει κάποιο κενό ή κάποια δυσκολία για να αποκατασταθεί.
1: Είναι αλήθεια ότι θέλαμε κάποιες μέρες για να έχουμε την σαφέστατη εικόνα, η οποία προκύπτει τώρα. Καθημερινά τώρα οι διευθύνσεις κάνουν καταγραφή των όποιων επαναλαμβάνω κενών δημιουργούνται από εδώ και πέρα, γιατί ξέρετε

0: Λέτε ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση αδειών.
1: Μετακινήσεων, μετακινήσεων που δικαιούνται λόγω συνυπηρέτησης με την οικογένειά τους. Είναι πολλά τα θέματα. Ωραία. Με βάση αυτά που δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι.
0: Είναι, καταλαβαίνετε, μια κινούμενη άμμος όλο αυτό το σύστημα, αλλά θέλω να σας εκφράσω έτσι με αρκετή ικανοποίηση και αισιοδοξία ότι κατά τη φετινή χρονιά θεωρώ ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Μπορώ να πω έτσι ότι έχουμε από τις καλύτερες χρονιές όσο αφορά τη στελέχωση όλων των σχολείων στη Δυτική Ελλάδα. Από βασικές ειδικότητες, από τμήματα, ολιγάριθμα, από το άνοιγμα όλων των σχολείων ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, τα ολοήμερα σχολεία λειτουργούν σε όλες τις σχολικές μονάδες. Ενισχύσαμε πάρα πολύ την ειδική αγωγή, τα τμήματα ένταξης, τα ειδικά σχολεία. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αριθμό παράλληλων στηρίξεων νοσηλευτών αλλά και εκπαιδευτικών και θεωρούμε ότι έχουμε διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες που μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία και να πάμε καλά.
1: Το ευχαριστώ. Τώρα, στην πάντα... περίπτωση που, μιας και το ευθύξατε, σχετικά με τον αριθμό των μαθητών στα τμήματα, είχαμε την θετική εξέλιξη, μετά βέβαια και τις παρεμβάσεις των γονέων, για τις μη συμπτύξεις σχολικών τμήματων, έτσι ώστε τα τμήματα να είναι στον λιγότερο αριθμό των μαθητών για να παράγουν και παιδαγωγικό έργο. Αυτό ήταν το θετικό της φετινής χρονιάς που έγινε πριν ξεκινήσουν τα σχολεία.
0: Όλα έγιναν έγκαιρα. Φροντίσαμε ούτως ώστε ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να είναι πολύ χαμηλός και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς, για τους μαθητές πάνω απ' όλα. Το να έχουμε ολιγάριθμα τμήματα είναι, το καταλαβαίνετε, κάτι πολύ θετικό.
1: Πιο αποτελεσματικό, πιο αποτελεσματικό παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά είναι τα ολιγάριθμα τμήματα. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν, να έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Θεωρούμε ότι με όλες αυτές τις παρεμβάσεις μας ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό είναι το ζητούμενο. Να έχουμε ένα σχολείο να λειτουργεί μέσα σε τέτοιες συνθήκες ούτως ώστε να φέρουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Στο κομμάτι της παράλληλης στήριξης, μιας και το θίξατε, εκεί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ανάγκες σημαντικές ακόμη, γιατί από ό,τι αποτυπώνεται και από την εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες που εμφανίζουν μαθητές που χρειάζονται αυτή την παράλληλη στήριξη αυξάνονται με τα χρόνια.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, έχει πολλές διαστάσεις, είναι δύσκολο θέμα, το εξετάζουμε, έχουμε καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών σε παράλληλες, έχουμε ήδη από την πρώτη φάση πάρει πολύ περισσότερους από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Βέβαια, οι γονείς και κάποιοι άλλοι γύρω από τη σχολική κοινότητα δεν έχουν σωστή ενημέρωση και επιζητούν το κάθε παιδί να έχει δίπλα του έναν δάσκαλο για παράλληλη στήριξη.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν τα όργανα στην εκπαίδευση που δίνουν, αποτυπώνουν έγκυρα και σωστά το τι ανάγκη έχει το κάθε παιδί εφόσον παρουσιάζει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
0: Τώρα έχει περάσει στους γονείς ότι όταν ένα παιδί έχει διάγνωση ότι πρέπει να στηριχτεί παραπάνω, ότι θα πρέπει
1: να έχει ένα δάσκαλο πάνω από το κεφάλι του.
0: Ένα δάσκαλο πάνω από το κεφάλι του.
1: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Ούτε είναι και σωστό, αν μου επιτρέπετε. Ούτε είναι και σωστό.
0: Έτσι. Ούτε παιδαγωγικά, ούτε διδακτικά είναι σωστό κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν θα δείτε όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, αυτό ζητάνε. Δηλαδή, κάθε παιδί να έχει ένα δάσκαλο πάνω από το κεφάλι του. Με αυτή τη μορφή. Γιατί σίγουρα κάθε παιδί θα είναι μέσα σε ένα τμήμα όπου υπάρχει ο δάσκαλος. Τώρα, αν χρειαστεί κάποια περαιτέρω βοήθεια, υπάρχουν στα σχολεία τώρα τα τμήματα ένταξης, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που κάνουν παράλληλη στήριξη, αλλά μοιράζονται σε όλα τα παιδιά του σχολείου που έχουν την ανάγκη αυτή.
1: Ναι, δεν μπορούν να έχουν ένα παιδί, ένα εκπαιδευτικό. Δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε ένα πολίτη, ένα αστυνομικό. Αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι.
0: Ούτε μπορεί να γίνει, αλλά ούτε και πρέπει να γίνει.
1: Σωστά.
0: Τα παιδιά πρέπει να είναι σε ένα σύνολο μέσα να κοινωνικοποιηθούν και αν κάποια από αυτά έχουν κάποιες παραπάνω ανάγκες, προσπαθούμε και τις καλύπτουμε.
1: Το οποίο το κρίνει, κύριε Διευθυντά, το αρμόδιο όργανο, το ΚΕΔΑΣΥ δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το κρίνει το ΚΕΔΑΣΥ, κάνει μια εισήγηση, γνωμοδοτεί γύρω από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το παιδί. Από εκεί και πέρα όμως η κάθε σχολική μονάδα έχει την ευθύνη να δώσει τις όποιες βοήθειες χρειάζεται το κάθε παιδί. Έχουμε ψυχολόγους, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε λογοθεραπευτές, έχουμε όλες τις ειδικότητες στα σχολεία και εάν ένα παιδί έχει κάποια από αυτές τις ανάγκες του, την παρέχουμε. Είναι δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό άδικο αυτό που λέγεται ότι θα πρέπει κάθε παιδί να έχει από πάνω του μία παράλληλη στήριξη.
1: Δεν είναι και εφικτό αυτό. Δεν είναι και εφικτό αυτό, αλλά ούτε και παραγωγικό είναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Απλά είναι αυξημένες και οι ανάγκες. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να αποτυπώνει αυτό για την κοινωνία. Οι ανάγκες πολλών είναι αυξημένες τα τελευταία χρόνια.
0: Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν οι σταθερές που είχαμε όλοι, αλλάζουν οι σταθερές της κοινωνίας. Τα παιδιά έχουν βιώσει άλλες συμπεριφορές, άλλο τρόπο προσέγγισης της γνώσης. Έχουμε διάφορα θέματα, είμαστε από πάνω, τα παρακολουθούμε και προσπαθούμε με τη βοήθεια του Υπουργείου. Ο Υπουργός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και προσλάβαμε 30.000 αναπληρωτές αρχές Σεπτέμβρη, 9 Σεπτέμβρη ήταν όλοι στα σχολεία και έχουμε τώρα και στη συνέχεια μέσα στο Σεπτέμβρη, αφού καταγραφούν τώρα οι όποιες επαναλαμβάνω ανάγκες, θα τις καλύπτουμε το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως ο πρώτος αυτός μήνας, το 15ο του Σεπτεμβρίου που ανοίγουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Εκεί αποτυπώνεται η ανάγκη ή η δυνατότητα παρέμβασης σε όποιο θέμα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και νομίζω ότι είναι λογικό. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση...
0: Η διαφορά με τη φετινή χρονιά είναι ότι είχαμε μεγάλο αριθμό προσλήψεων και αναπληρωτών και μονίμων. Και είχαμε καλύψει σχεδόν σε μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες μας. Οπότε από εδώ και πέρα όποια κενά υπάρξουν και τα περισσότερα από ό,τι ξέρω είναι σε ειδικότητες.
1: Ναι, όπως πάντα.
0: Όχι σε βασικές ειδικότητες, τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, οι τράπεζες θεμάτων, τα ολιγομελή τμήματα σε όλα τα λύκεια, τα γυμνάσια. Είναι όλα στελεχωμένα με τον καλύτερο τρόπο. Και γι' αυτό και δεν έχουμε και αντιδράσεις από ό,τι βλέπετε.
1: Βέβαια τώρα ολιγομελή ένα τμήμα με 25-26 μαθητές όπως προβλέπετε.
0: Όχι, μιλάμε για τμήματα
1: μικρότερα,
0: κύριε Παπαδούλα, με 2 και 3 παιδιά.
1: Έχετε τμήμα με 2 και 3 παιδιά πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια, πού είναι?
0: Στη δευτεροβάθμια έχουμε και στην πρωτοβάθμια έχουμε σχολεία με 1 με 2 παιδιά και τα λειτουργούμε.
1: Απομακρυσμένα είναι αυτά, κύριε Διευθυντά.
0: Απομακρυσμένα, αλλά έχουμε και ολιγομελή που δεν είναι απομακρυσμένα, αλλά τα λειτουργούμε.
1: Το πιο απομακρυσμένο χωριό, το πιο απομακρυσμένο σχολείο που γίνεται μάθημα, ποιο είναι στη Δυτική Ελλάδα?
0: Αυτή τη στιγμή είναι, να σας πάω στην Ετωλοκαρνανία, είναι πάνω. Είναι το Περδικάκι, δημοτικό σχολείο αυτή τη στιγμή που έχει 2 παιδάκια.
1: Μάλιστα. Έχει το Περδικάκι και το κρατάει το σχολείο του. Μάλιστα. Έχω υπόψη μου που είναι. Είναι απομακρυσμένο λίγο το χωριό.
0: Είναι το πιο απόμακρο.
1: Οπότε διατηρείται.
0: Και στην Αχαΐα έχουμε το Λεόντιο και στην Ηλία κάτω έχουμε ορεινά χωριά τα οποία θα κρατάμε γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την Ήπεθρο.
1: Σημαντικότατο. Σημαντικότατο.
0: Ανταποκρίνεται τη στήριξη της Ήπεθρου.
1: Όταν ένα σχολείο είναι ανοιχτό, στο χωριό είναι το χωριό ζωντανό.
0: Συμφωνώ μαζί. Συμφωνώ γιατί και εγώ η καταγωγή μου από ορεινό χωριό είναι και συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Και η πολιτεία έχει ανταποκριθεί πλήρως σε αυτή την ανάγκη των ανθρώπων της Ήπεθρου. Τα σχολεία είναι κοντά στα χωριά, είναι μέσα στα χωριά, είναι κοντά στα χωριά.
1: Και φέτος, από ό,τι έχω μάθει και από την περιφέρεια, θα έχει προβλεφθεί και η μετακίνηση μαθητών όπου χρειάζεται, από ό,τι μου είπαν.
0: Γίνονται, οι μετακινήσεις έχουν ξεκινήσει από την πρώτη μέρα σε όλες και στους τρεις μου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο μετακινήσεις.
1: Μάλιστα. Οπότε και λοιπόν ξεκινήσαμε με καλούς ιονούς ξεκινήσαμε έτσι, τη χρονιά.
0: Γι' αυτό κύριε Παπαδούλα σας είπα ότι θεωρώ είναι πολύ καλή χρονιά. Εντάξει. Και θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες αρχές που κάνουμε φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα σας λέω τα κενά που
1: θα προκύψουν
0: κάποιοι φορείς ότι υπάρχουν. Αν δείτε δεν είναι σε βασικές ειδικότητες, είναι σε κάποιες ειδικότητες παράλληλες, ας πούμε.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι, ξέρετε τι σημαίνει, αντιλαμβάνομαι και το θέμα των ειδικοτήτων, που ένας εκπαιδευτικός καλείται να καλύψει ώρες σε 3-4 διαφορετικά σχολεία. Οπότε λοιπόν εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ώστε να υπάρξει ένα πρόγραμμα για να καλύπτει όλες τις σχολικές μονάδες, οι οποίες μπορεί να μην είναι δίπλα-δίπλα. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι και ένα θέμα, οποίο, γιατί εμπλέκονται πολλά σχολεία σε κάποιες ειδικότητες, γιατί είναι λίγες οι ώρες που κάνουμε σε κάποιο σχολείο. Οπότε αναγκαστικά για να έχουμε συμπλήρωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών πρέπει να πάνε και σε διπλανά σχολεία. Προσπαθούμε να κάνουμε έτσι τις εμπλοκές τους ώστε να είναι κοντινά τα σχολεία και να εξυπηρετούνται όσο γίνεται καλύτερα οι συνάδελφοι.
1: Κύριε Διευθυντά, θα σας ευχαριστήσω προς το παρόν και λέω προς το παρόν, γιατί θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο, όταν θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες όλες, θα έχουν μπει όλοι στη σειρά τους, όλοι στις τάξεις τους, για να τα πω κάπως έτσι, και όλοι στις θέσεις τους, γιατί είναι ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους μας συνέχεια, και είναι αυτό το θέμα τις σχολικές εκδρομές που θέλω να το μάθω λίγο καλύτερα, αλλά θα το πούμε σε άλλο χρόνο, γιατί δεν θέλω να τα συμπυκνώνω όλα μαζί, να ξεκινήσω. Να ξεκινήσουμε με αυτή την εικόνα λοιπόν, ότι έχουμε καλύψει περισσότερες ανάγκες, ότι ακόμη και μικρά σχολεία με ολιγομελή τμήματα ή έναν ή δύο μαθητές παραμένουν ανοιχτά στην Δυτική Ελλάδα, και τα κενά που θα προκύψουν αυτό το 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, που τοποθετούνται και οι τελευταίοι στις ειδικότητες κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικοί, θα κλείσουν με το τέλος του μήνα ή τις αρχές του επόμενου, όπως συνήθως γίνεται. Θα κρατήσω αυτά. Θα κρατήσω αυτά που μου είπατε. Σας ευχαριστώ.
0: Ότι έχουμε πολύ χαμηλό μέσο όρο μαθητών ανά τμήμα στη Δυτική Ελλάδα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Να το τονίσετε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι γενικό.
1: Μα γι' αυτό παλεύανε και οι ενός των γονέων το προηγούμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Καλή σχολική χρονιά να έχετε. Να έχετε και να έχουμε όλοι μας. Έτσι, όταν τα παιδιά είναι καλά και οι σχολικές κοινότητες λειτουργούν όπως πρέπει και η εκπαίδευση λειτουργεί όπως πρέπει και τα παιδιά είναι καλά και οι γονείς είναι καλά και οι εκπαιδευτικοί είναι καλά και όλα βαίνουν προς το καλύτερο όταν οι προϋποθέσεις αυτές υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα, ο κ. Δελέγκος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρώτη εικόνα που έχουμε έχει καλά στοιχεία, πολύ καλά στοιχεία. Όπως είπα όμως, θα ολοκληρωθεί αυτή η αποτύπωση της εικόνας των κενών κλπ. Μέσα στο 15ήμερο, το 2ο του Σεπτεμβρίου, που διανύουμε έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θετικό τα ολιγομελή τμήματα και ελπίζουμε να παραμείνουν έτσι. Θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη και σχολεία με δύο μαθητές, όπως αυτό στο Περδικάκι, στη δική μας την περιοχή, την Ετωλό Ακαρνανία, που παραμένει ανοιχτό. Θα μείνει ανοιχτό φέτος. Ελπίζω να μείνει καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς ανοιχτό, λέω εγώ. Θετικό το ότι προβλέφθηκαν οι μετακινήσεις των μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές πριν ακόμη ξεκινήσουν τα σχολεία. Ότι ελήφθησαν πολλά μέτρα πριν ακόμη ξεκινήσει η σχολική χρονιά, αυτό είναι πολύ θετικό. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε εν καιρό. Όσον αφορά την παράλληλη στήριξη, δεν είναι δυνατόν, όπως καταλαβαίνουμε και εμείς αγωνίες το λέω και γενικότερα, κάθε παιδί να έχει ένα δάσκαλο δίπλα του ή πάνω από το κεφάλι του. Χάνεται και η ουσία της ομαδικής εκπαίδευσης και του σχολείου, ξέρετε, του συνόλου, της κοινότητας. Όπου λοιπόν χρειάζεται, υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες όπως το ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο κατευθύνει, δίνει τις οδηγίες του, και βεβαίως υπάρχουν και στα σχολεία οι ψυχολόγοι. Μπορεί να μην είναι μόνιμα εκεί, αλλά υπάρχουν όμως. Καλούνται και πηγαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι ειδικής αγωγής εκπαιδευτικοί που έχουν εκπαιδευτεί για αυτό το θέμα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν τα τμήματα υποστήριξης όπως θα έπρεπε ή γενικότερα υποδοχής ακόμη, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν θέλω να μηδενίζω τα πάντα με την έναρξη, οπότε πάμε κάπως έτσι και θα τα κουβεντιάσουμε και για τις σχολικές εκδρομές, που υπάρχουν πολλές αντιδράσεις σε αυτό το θέμα. Θα τα πούμε σε άλλη περίπτωση. Δώστε μου ένα μουσικό θέμα για να προχωρήσω και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στα της ειδησιογραφίας. Θα ρίξω μια ματιά λίγο στις τελευταίες εξελίξεις για να σας πω τι καινούριο βλέπω. Θυμάστε που σας έλεγα λίγο πριν για την προσπάθεια εξαπάτησης στη μία εξ αυτών, ήμουν και παρόν, οφείλω να σας πω. Σας εξήγησα τι και πώς. Είχαμε λοιπόν περιστατικά εξαπάτησης, όχι μόνο στην Αύπακτο που σας είπα χθες, στην περιοχή της Μακίνιας, εγώ έμαθα ότι ήταν το ένα, αλλά και στο Αγρίνιο. Σε δύο περιπτώσεις λοιπόν απάτης, οι απατεώνες απευθύνθηκαν σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες και εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τη ΔΕΗ, του είπαν τέλος πάντων για να καταλάβετε, γιατί δεν ήξεραν οι ηλικιωμένες περί τίνος πρόκειται. Του είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την τάση του ρεύματος και ότι έπρεπε να αρχίσουν να δοκιμάζουν τα ηλεκτρικά που είχαν στο σπίτι τους, τις συσκευές τους, προκειμένου να δουν αν λειτουργούν, να τις ανοίγουν, να τις κλείνουν, κάτι τέτοιο λοιπόν. Έτσι, με τα πολλά και τα λίγα, τις έπεισαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα σε σακουλάκι, σε μια σακούλα, για να μην κινδυνεύουν τα χρήματα και τα κοσμήματα από πιθανή βλάβη του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας. Σε μια σακούλα λοιπόν μια γυναίκα έβαλε 5.000 ευρώ και σε μετρητά και κοσμήματα που εκτιμούνται περίπου στα ακόμη 5.000, δηλαδή ένα συνολάκι 10. Η αξία της παράνομης λίας. Έβγαλε λοιπόν τη σακούλα έξω από το σπίτι, την άφησε στο σημείο που της είπαν οι άγνωστοι, πέρασε κάποιος και τα πήρε. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες. Αυτό είναι στην περιοχή της Ναυπάκτου που σας είπα. Και νομίζω ότι είναι στη Μακίνια από ό,τι μου είπαν. Στο Αγρίνιο λοιπόν ένας άγνωστος πάλι απατεώνας παρίστανε τον υπάλληλο της ΔΕΗ. Της είπε ότι είναι υπάλληλος. Της είπε ότι επίσης έχει πρόβλημα με την ηλεκτρόδοση στο σπίτι. Την έβαλε τη γυναίκα να πηγαίνει μέσα στο χώρο του σπιτιού, να ανοίγει και να κλείνει ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια κλπ. Την έπεισε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα διαρροής ρεύματος. Έβαλε σε μια σακούλα 1.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Ακολούθησε τις οδηγίες του, τα έβγαλε έξω από το σπίτι, τα άφησε σε ένα σημείο που της είπε, τα πήρε και έφυγε, εξαφανίστηκε. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τα στοιχεία των δραστών. Θα συμπληρώσω και θα ξαναπώ πάλι αυτό που είπα χθες. Ήμουν παρόν σε μια προσπάθεια εξαπάτησης επίσης στην περιοχή της Ναυπάκτου. Εγώ εκτιμώ ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες που εξαπάτησαν τη γυναίκα εκεί στην Ναυπάκτου, οι οποίοι λοιπόν στο τηλέφωνο ζητούν με όνομα τεπώνυμο τον ιδιοκτήτη ή την ιδιοκτήτη. Άρα δηλαδή έχουν ένα κατάλογο τηλεφώνων με ονόματα δίπλα. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι μας. Κάπου το βρήκαν, κάπου το πήραν. Εν πάση περιπτώσει, ζητούν λοιπόν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και όταν τους μιλάω ο ίδιος στο τηλέφωνο, του αρχίζουν κάτι τρελές εικασίες περί ταμείο δόσεων και κάτι τα λοιπά και λοιπά. Και επιμένουν λοιπόν. Όταν ο ιδιοκτήτης λέει, μα εγώ έχω πληρώσει, δεν οφείλω κάτι, αυτοί λένε στην απέναντι στο τηλέφωνο, ο απατεώνας ή απατεώνης αρχικά για την γυναίκα στην πρώτη φάση, να μιλήσετε με τον υπεύθυνο τάδε, λέει ένα όνομα παράξενο. Επιμένει όμως ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και λέει, μα εγώ έχω πληρώσει, πείτε μου, ποιο λογαριασμό δεν έχω πληρώσει. Τότε λοιπόν, η απατεώνας που είναι στο τηλέφωνο, καταλαβαίνει ότι εδώ πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος την ψάχνει τη δουλειά. Οπότε κλακ κλείνει το τηλέφωνο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, ο οποίος έλαβε την κλήση, ο πολίτης αυτός, αμέσως μετά τηλεφωνεί στο αστυνομικό τμήμα της Ναυπάκτου, δίνει όνομα τεπώνυμο και δίνει επίσης και το κινητό τηλέφωνο το οποίο τον κάλεσε προ λίγων λεπτών, το τηλέφωνο των απατεώνων. Βέβαια, σε αυτό το τηλέφωνο δεν απαντά κανείς, να ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει η αστυνομία έχει τα στοιχεία στην αρμοδιότητά της. Επίσης, ειδοποιήθηκε και η ΔΕΗ, η ΔΟΔΕΔΙΕ, ο πάροχος τον οποίο επικαλούνται. Όπως επίσης, ειδοποιήθηκε και η εταιρεία της τηλεφωνίας, ο πάροχος δηλαδή, με το τηλέφωνο αυτό για να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε, αλλά αμέσως μετά μάθαμε ότι είχαμε δύο περιστατικά εξαπάτησης σε Ναύπακτο και Αγρίνιο. Συνολικά, αν πρόκειται για τους ίδιους δράστες, μιλάμε για περίπου 21.000 ευρώ στην παράνομη ηλία τους. Γι' αυτό θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, χιλιοστή, με κίνδυνο να γίνω κουραστική. Για όλους, μεγάλους και μικρούς, γιατί φαίνεται ότι δεν τους κάνουν διάκριση τώρα τελευταία, όταν σας καλεί κάποιος από οπουδήποτε, είτε σας λέει από το λογιστήριο και χρωστάτε, είτε σας λέει από το ΔΔΕ, είτε σας λέει είμαι γιατρός, είτε είμαι εισαγγελέας, είτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, οτιδήποτε άλλο, κλείστε το τηλέφωνο
και καλέστε μόνοι σας αυτόν που σας κάλεσε. Καλέστε τον λογιστή σας μόνοι σας. Καλέστε την τράπεζά σας. Καλέστε τον δικό σας άνθρωπο. Κάποιον άνθρωπο που μπορεί να σας βοηθήσει. Κλείστε το τηλέφωνο. Όσο μένετε στο τηλέφωνο και συνομιλείτε με αυτούς, τόσο χειρότερη είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας το πω για μία ακόμη φορά, για να έχετε το νου σας.

0: Λοιπόν, θα το λέω συνέχεια, όσο πιο συχνά μπορώ, όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, για να αποφεύγουμε τις εξαπατήσεις που είχαμε άλλες δύο χθες, όπως σας είπα, θα σας το ξαναλέω όσο πιο συχνά μπορώ. Όπως επίσης θα σας υπενθυμίζω και όλα αυτά που έχουν άμεση αποτελεσματικότητα και έχουν και αντίκτυπο στις ζωές άλλων ανθρώπων. Κατ' εμέ πρωτίστως πρέπει να υπάρχει γνώση. Όταν έχεις λοιπόν τη γνώση για όλα αυτά, μπορείς να λειτουργήσεις και αντίστοιχα. Μπορείς να υποστηρίξεις με οποιοδήποτε τρόπο όλα αυτά που γίνονται. Μεταξύ αυτών λοιπόν εγώ έχω ξεχωρίσει την εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κακώσεων του νοτιού μυαλού που πέρασε, την εκδήλωση που γίνεται, ανοιχτή εκδήλωση επαναλαμβάνω, από το Σύλλογο Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νοτιού Μυαλού Δημήτρης και Βέρας Φίκα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και θέλω να καλημερίσω μαζί σας την πολύ καλή και αγαπημένη μας και πρόεδρο του Συλλόγου, την γιατρό, την κυρία Ιουλία Σιροκώστα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ιουλία.
1: Καλημέρα κυρία Παπαδούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για, για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πράγμα. Το ξέρετε. Θέλω να μας πείτε για αυτή την εκδήλωση, τι ακριβώς περιλαμβάνει και γιατί έχει το ανάλογο ενδιαφέρον και την ανάλογη πληροφόρηση που χρειαζόμαστε όλοι για να ξέρουμε.
1: Κοιτάξτε, είναι μια εκδήλωση πράγματι που απευθύνεται στο κοινό και έχει την ιδιότητα από τη μια να ευαισθητοποιήσει πάνω στα θέματα των κακώσεων νοτιαίου μυελού, αλλά κυρίως για την πρόληψη, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας, ουσιαστικά να προλάβουμε την κάκωση του νοτιαίου μυελού, γιατί πολλές φορές η κάκωση οφείλεται σε ατυχήματα, τα περισσότερα από αυτά τα ατυχήματα είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Θα μιλήσει εκπρόσωπος της Τροχέας, ο κύριος Ιωάννης Βαγγέλης, ο οποίος θα μας πει για τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Θα μιλήσει ο κύριος Διονυσότης, που είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κακώσεων Νοτιού Μυαλού στην Ελλάδα και θα μας πει ακριβώς για την Παγκόσμια ημέρα. Ο κύριος Καυχίτσας, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής ορθοπαιδικής, για τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε όταν έχουμε και που δυνητικά μία κύλη, ένα χτύπημα, κάτι μπορεί να οδηγήσει τελικά σε κάκωση, αν δεν δώσουμε κάποια σημασία. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το ότι θα έχουμε και την κυρία Χριστίνα Δήμα μαζί με εκπρόσωπο από τον Ερυθρό Σταυρό, από τους διασώστες, για να μας πούν σε ένα ατύχημα τι πρέπει να προσέξουμε, ειδικά εάν θέλουμε να προφυλάξουμε ένα συνάνθρωπο. Βλέπουμε στον δρόμο ένα συνάνθρωπο, έχει ένα ατύχημα, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να τον πιάσουμε, τι δεν πρέπει να γίνει.
0: Θα έχει επίδειξη δηλαδή και θα δείξει ακριβώς η νοσηλεύτρια, η εκπαιδεύτρια, τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάποιος και πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να κάνει κάποιος από εμάς σε περίπτωση ενός ατυχήματος, προκειμένου να μην προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στον τραυματισμένο.
1: Σημαντικό και στα τροχιά, αλλά και πρόσφατα. Έχουμε και ατυχήματα που γίνανε στη θάλασσα, με φωτιές και τα λοιπά, που θα μπορούσαμε, αν είχε χειριστεί λίγο καλύτερα το περιστατικό ο πολίτης, δηλαδή αυτός που ήθελε να βοηθήσει, να είχαμε περιορίσει την βλάβη που θα είχε στον νοτιό μυελό ο ασθενής, ο άνθρωπος, ας πούμε, που είχε το ατύχημα. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι μια εκδήλωση σημαντική, γιατί η πρόληψη, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να αλλάξει μια ζωή και η ενημέρωση γενικότερα μπορεί να σώσει μια ζωή και το βλέπουμε σήμερα συνέχεια. Δηλαδή μας δίνονται αυτές οι δυνατότητες για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση σε αυτά τα θέματα που αφορούν ουσιαστικά τη ζωή μας, γιατί η κάκωση νοτιού μυελού την αλλάζει τη ζωή στον άνθρωπο, στον ίδιο, στην οικογένειά του. Είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Και δυστυχώς το βλέπουμε πολύ συχνά. Είναι πολλά τα μέλη του συλλόγου ή οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, κυρία Ιουλία.
1: Είναι γύρω στα 200 μέλη. Γενικά η κάκωση αφορά το 1% των κινητικών αναπηριών. Απλά δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μια κοινωνία η οποία μπορεί να ενσωματώσει έναν ασθενή με κάκωση νοτιού μυελού, ουσιαστικά μπορεί να ενσωματώσει οποιοδήποτε άνθρωπο με κινητική αναπηρία, γιατί σωστά, είναι μια μείζον κινητική βλάβη. Οπότε όταν ευαισθητοποιηθούμε και αντιμετωπίσουμε με την πρόσβασιμότητα, με τις διάφορες δομές την κάκωση, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε άλλο και επίσης να δυνητικά. Είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί δυστυχώς να συμβεί στον καθέναν, γιατί δεν είναι νόσημα, είναι κάτι που συμβαίνει τυχαία και επίσης και κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να έχουμε μια κινητική δυσκολία, δηλαδή μετά από ένα ατύχημα να σπάμε ένα πόδι ή με την ηλικία. Ή ακόμα και μια κυρία η οποία είναι έγκυος, μια μαμά που έχει ένα καρότσι να μετακινήσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ευαισθητοποίηση και η προσβασιμότητα δεν είναι μόνο για τις παθήσεις. Συντηνητικά όλοι μας κατά διαστήματα χρειαζόμαστε να υπάρχουν προσβάσιμοι δρόμοι, προσβάσιμα πεζοδρόμια.
0: Σωστά. Δεν αφορά την αναπηρία εξ αυτού, εξ ολοκλήρου, αφορά όμως την κίνηση και την καθημερινότητα σχεδόν όλων των πολιτών, με διαφόρους τρόπους όπως είπατε.
1: Πιστεύω και εγώ γι' αυτό είναι και σημαντικό να ευαισθητοποιηθούμε σε μια κατάσταση η οποία είναι βέβαια δύσκολη, είναι ας πούμε από τις σημαντικές κινητικές αναπηρίες, που όμως όταν ευαισθητοποιηθούμε και αντιμετωπίσουμε αυτή, μετά θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την απλή καθημερινότητα που μας δυσκολεύει όλους.
0: Σωστά. Και όταν λέμε κακώς νοτιό μυαλού, μιλάμε για σοβαρές βλάβες κατά κύριο λόγο, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θεωρώ πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτής της εκδήλωσης, που ουσιαστικά το βασικότερο μάλλον μέλημά του είναι η ενημέρωση, η πρόληψη. Και πολύ σημαντικό το κομμάτι που έχετε με τα τροχαία ατυχήματα, γιατί εκεί βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τελευταία, δυστυχώς, τέτοιου είδους αναπηρίες κλπ. Και επίσης πολύ σημαντικό και το κομμάτι της εκπαίδευσης, ούτως ώστε να λάβουμε τα μηνύματα ή και να προλάβουμε τις βλάβες του νοτιού μυαλού πέρα από τα ατυχήματα.
1: Να πούμε ότι ουσιαστικά ο νοτιός μυαλός είναι ένας σωλήνας ο οποίος συνδέει τον εγκέφαλο με το σώμα μας και είναι από εκεί που περνάνε όλες οι πληροφορίες. Οπότε μία βλάβη ανάλογα στο επίπεδο, δηλαδή μπορεί να είναι στον αυχένα ή στο θώρακα ή στην οσφή, στη μέση ας πούμε, ανάλογα με το επίπεδο έχει και τις ανάλογες επιδράσεις στην κινητικότητα, στην αισθητικότητα και γενικά στη ζωή ενός ανθρώπου. Όσο πιο ψηλή βλάβη το αντιλαμβανόμαστε, άρα περισσότερα τα σημεία που επηρεάζονται είναι χειρότερο και μιλάμε για τετραπληγία ουσιαστικά για τις ψηλές βλάβες. Όσο πιο χαμηλά καλύτερα, μιλάμε για παραπληγία και είναι σημαντικό ότι ένας άνθρωπος, ειδικά με χαμηλή παραπληγία, μπορεί και αυτό το ρόλο παίζει και η κλινική αποκατάσταση, να ζήσει μια τελείως φυσιολογική ζωή και να επανέλθει στο κοινωνικό σύνολο πλήρως λειτουργικό.
0: Και αν βοηθούσε και η πολιτεία, θα μπορούσε να ήταν και προσβάσιμο οπουδήποτε. Λέω εγώ.
1: Σίγουρα,
0: γιατί στην πρόσβαση είναι ένα βασικό ζήτημα. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο κάνετε, γιατί ξαναλέω για μία ακόμη φορά, όταν έχεις τη γνώση από τους ανθρώπους που έχεις αντικειμένου ξέρουν περισσότερα πράγματα, μπορείς να και να τα προλάβεις και να τα αντιμετωπίσεις. Κάπως έτσι το εκλαμβάνω.
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή να ενημερώσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε μια κατάσταση, τι μπορούμε να κάνουμε επίσης όταν συμβεί αυτή η κατάσταση για να προλάβουμε τις επιπλοκές της, γιατί η πρόληψη είναι το α και έτσι, το ω, και σωστά, για τον ασθενή και για το περιβάλλον και για τον πολίτη. Για να μην συμβούν πράγματα τα οποία είναι κρίμα να συμβαίνουν και είναι πολύ κρίμα να χάνονται άνθρωποι μόνο και μόνο ακριβώς επειδή δεν είμαστε ενημερωμένοι.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι έχετε την υποστήριξη του Πανελληνίου Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτρια και του Αθλητικού Σωματείου Ύφαιστος και την αιγίδα του Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας, του Δήμου Πατρίων και του Ιατρικού Συλλόγου. Και τα συμπληρώνω και αυτά. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια κοινή υποστήριξη σε αυτό που κάνετε. Θυμίστε μας μόνο την ώρα και την ημέρα.
1: Είναι αύριο, Τετάρτη, απόγευμα, 6 με 6.30 θα είναι
0: η προσέλευση.
1: Και 6.30 ώρα ξεκινάει η εκδήλωση. Οι ομιλίες είναι σύντομες και νομίζω ενδιαφέρουσες και θα δείξουμε και ένα αρκετό έτσι, διάστημα για ερωτήσεις. Θα υπάρχει και ένα ελαφρύ δείπνο για να τιμήσουμε αυτούς που μας έρθουν και επίσης και θέσεις πάρκινγκ δωρεάν στα δύο κοντινά πάρκινγκ της περιοχής της.
0: Εννοείται ότι είναι ελεύθερη είσοδο στον πολυχώρο της αγοράς Αργύρη.
1: Έτσι.
0: Επί της οδού Αγίου Ανδρέου 12 και Αράτου, για όσους δεν μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά δεν νομίζω. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα, μου είπατε 6 με 6.30 προσέλευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιροκώστα. Ευχαριστώ πολύ, Ιούλια.
1: Σε
0: ευχαριστούμε πολύ για τη συνδρομή σου γενικότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιροκώστα, γιατί μας στηρίζει και με την εκπομπή και συνέχεια είναι κοντά μας και σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς προσωπικά, κυρία Παπαδόπουλο.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η παρουσία και η συνδρομή σας είναι, πώς να το πω, ανεκπλήρωτη ούτως ή άλλως είναι και δεν αποτυπώνεται με κανέναν άλλο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε λίγο πριν και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση που αφορά τα θέματα υγείας, αλλά γενικότερα τονίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όταν έχουμε γνώση για ένα θέμα, όπως για παράδειγμα τις πρώτες βοήθειες θα σας πω εγώ. Όταν έχεις την γνώση και την έχεις μάθει από τους ειδικούς, του Ερυθρού Σταυρού ή τους ανθρώπους που κάνουν τέτοια εκπαίδευση, μπορείς σε περίπτωση που χρειαστεί να ανταποκριθείς. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό και ό,τι πιο ενδιαφέρον μπορεί να έχει κανείς και να κάνει. Λοιπόν, δώστε μου μια μουσική ανάπαυλα για να ολοκληρώσουμε.

Λοιπόν, όσο περισσότερες χρηστικές πληροφορίες μπορώ να σας δώσω πριν σας χαιρετήσω και σήμερα, να σας πω ότι η αστυνομία σε πρόσφατη ανακοίνωσή της τον προηγούμενο μήνα είχε εξετάσει και την πιθανότητα να εφαρμόζεται τεχνητή νοημοσύνη στις περιπτώσεις εξαπάτησης. Ακούστε λοιπόν πώς περιγράφει αυτό το σενάριο η ελληνική αστυνομία για να το έχετε και εσείς κατά νου. Γιατί σας είπα πριν ότι δεν απευθύνονται μόνο σε ηλικιωμένους. Δεν έχουν όριο ηλικίας πια. Τι γίνεται λοιπόν? Μπορεί να δεχτείτε, ένας πολίτης δηλαδή, να δεχθεί ένα παραπληνητικό τηλέφωνο, να τον πάρει κάποιος τηλέφωνο και να του πει «Γεια σας, είμαι εκπρόσωπος κάποιης κινητής τηλεφωνίας ή είμαι εκπρόσωπος μιας εταιρείας, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις». Κατά τη διάρκεια λοιπόν που συνομιλεί ο πολίτης με αυτόν, υπάρχει πιθανότητα να καταγράφεται η φωνή του. Αυτό λοιπόν μετά οι δράστες το χρησιμοποιούν ως δείγμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης καλούν συγγενικό του πρόσωπο. Και νομίζει ο άνθρωπος τον οποίο καλούν μετά ότι είναι ο πατέρας, ο αδερφός, η μάνα κλπ. Εμφανίζονται λοιπόν ότι υπάρχει ένα επίγον περιστατικό και στην συνομιλία αυτή ακούγεται και η φωνή ενός προσώπου, ενός ατόμου που μοιάζει ή είναι σχεδόν ίδια με του συγγενικού του προσώπου και του λέει να κάνει αυτό που του λένε. Έτσι λοιπόν εξετάζεται από την αστυνομία η φωνητική ομοιότητα να είναι αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο έχει καταγραφεί όπου κάλεσαν την κόρη κάποιου ενός ηλικιωμένου και της είπαν να βάλει ξαφνικά στη σακούλα να τα πετάξει στον μπαλκόνι και φαινόταν σαν να τα είπε ο ίδιος ο πατέρας της. Εκεί λοιπόν αναζητούν οι αστυνομικοί την χρήση του AI. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, συνεχίζεται στο τρεμελές ευεντείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη των Τεμπών και νομίζω ότι όσα ακούστηκαν ή όσα καταγράφησαν σε αυτή την αίθουσα και τις τελευταίες ημέρες είναι τραγικά, τραγικά. Θα μείνω σε αυτό που διάβασα για τον πατέρα της Φραντζέσκας ο οποίος έδειξε στους κατηγορούμενους μια φωτογραφία της κόρης του και στους κατηγορούμενους την έδειξε και τους είπε «Έτσι σας την παρέδωσα, θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε». Και μάλιστα είναι αυτός ο πατέρας ο οποίος άκουσε την κόρη του να λέει «Δεν έχω οξυγόνο». Φανταστείτε σε τι θέση βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιμένουν να αναζητούν δικαίωση από τη δικαιοσύνη, από που αλλού. Δεν έχουν που αλλού να στραφούν. Εδώ και 2 εβδομάδες καίει η φωτιά στην Κόνιτσα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Δεν έχουμε κάτι νεότερο, δυστυχώς. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις από ό,τι μαθαίνω. Και επίσης θέλω να σταθώ και λίγο στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιατί, θα σας πω. Διάβασα κάπου ότι έκανε μια ανακοίνωση και ο κύριος Πλευρής ότι γνώριζε τον γιατρό από μια περιπέτεια της υγείας του, τον κάλεσε στο τηλέφωνο αλλά δεν απάντησε. Και επίσης από ό,τι είδα και διάβασα σε όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, και τον Υπουργό Υγείας να παραδέχεται ότι υπάρχει κρατική ευθύνη για το θάνατο αυτό, ότι 2 γιατροί ήταν κανονικοί απατεώνες. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω πριν σας αποχαιρετήσω. Για τον Κασιδιάρη θα πω κάτι άλλο. Έχουμε δικαιοσύνη, έχουμε τους αρμοδίους να κρίνουν τι και το πώς και τι θα κάνει, είναι δικό του ζήτημα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να του δίνουμε και περισσότερη αναφορά και περισσότερο λόγο. Ο Αλκέτ Ριζάι μπορεί να επιστρέψει σήμερα στις φυλακές, έτσι τον ξέρετε. Το έτσι αποδράσει με τα ελικόπτερα κλπ. Εμπλέκεται λέει σε κάτι πυροβολισμούς. Μπορεί να επιστρέψει και σήμερα. Και έρχομαι στο πρώτο θέμα σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και να κλείσω με αυτό. Καταθέσεις επί καταθέσεων. Εγώ αυτό το οποίο αντελήφθη στην προκειμένη περίπτωση ότι μιλάμε για ένα παράνομο χαρακτηρισμένο νόμιμο ιατρείο με παράνομες πράξεις. Λειτουργούσε 15 χρόνια, δεν το έχει πάρει κανείς χαμπάρι ή και να το έχει πάρει χαμπάρι και να το ήξερε. Δεν ξέρω, ο κύριος Πλεύρης προφανώς δεν ήξερε ότι υπήρχε αυτό το μηχάνημα, έτσι θέλω να πιστεύω. Τόσες διαφημίσεις όμως είχε κάνει από τα συνέδρια, στο διαδίκτυο κλπ. Άρα λοιπόν υπήρχε και 15 χρόνια και έπρεπε να έρθει ένα θάνατος ενός πολίτη, ενός επώνυμου πολίτη, για να το αναδείξει όλο αυτό. Και να πούμε ότι υπάρχει κρατική ευθύνη. Εντάξει, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε. Αυτό που όμως με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι για να φτάσουν οι αρχές, οι σύλλογοι, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι, το Υπουργείο, σε παρόμοιες περιπτώσεις, όχι ίδιες, παρόμοιες λέω, θα πρέπει να γίνει μια επώνυμη καταγγελία. Ποιος θα πάει να κάνει επώνυμη καταγγελία, πείτε μου.
Ελάχιστοι, άρα λοιπόν δεν σωζόμαστε εκεί. Θέλουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς σοβαρούς. Σοβαρούς, το λέω και το υπογράφω. Και σας καλημερίζω. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Πρώτα Θεός και Παναγιά. Να είμαστε όλοι μας καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του Ορμούς, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μη ανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγορά σε πετρέλαια είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ανακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμύρια κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Αλκέτρη Ζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη εμπλέκει σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Κέντρο, δηλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Περιμένεις να παίξεις τραγούδι, ε? Το άφησες εδώ πέρα πόση ώρα έπαιζε. Τι πράγματα αυτά. Λοιπόν.
1: Sorry, δεν θα ξαναγίνει.
0: Ναι. Το 10ο φοράει πάντα παιχταράς και παλιά και τώρα, λέει ο Κώστας.
1: Καλά, λέει ο Κώστας.
0: Ναι. Παλιά ο προπονητής λέει είναι τα νούμερα. Ο τερματοφύλακας φοράει το 15. Δεν υπήρχε μονιμότητα στις φανέλες, έπρεπε να είναι θεός για να την πάρει σπίτι του, λέει ο φίλος ο Αυγερίνος. Σωστά.
1: Δεν κάπως υπήρχε μονιμότητα στις φανέλες. Τι λέει.
0: Δεν, και καλά δεν την έπαιρνε σπίτι σου, ρε παιδί μου.
1: Έλα, άμα ήταν το 2 κάποιος... το έπαιρνε σπίτι σου, ήσουν ένα δεξί μπακ, ποιος το πάρει τώρα.
0: Και άμα χτυπούσε Αποστολάκη, θα γινότανε. Θα έπαιζε κάποιος άλλος.
1: Δεν μιλάμε για Αποστολάκη τώρα, μιλάμε πιο παλιά πάει ο φίλος.
0: Ρε φίλε, όμως πρέπει να. Πώς το λένε, να. Άμα ήταν τραυματίας, κάποιος άλλος θα το φορούσε. Τι, ξέρω εγώ. Τάκης Απάνω, Βερλής και Παναθηναϊκός. Δεν θα σταθώ στα ποδοσφαιρικά, αλλά στη χθεσινή περιγραφή του αγώνα βόλεϊ από τη δημοσιογράφο της Radio Sport. Μα από τέτοια παθιασμένη και διψασμένη νίκη για περιγραφή είναι ικανή να σε καρφώσει την καρέκλα, παρόλο που δεν ήθελα τόσο να δω και να παρακολουθήσω. Μπράβο. Υγεία σε όλους και βαζέχα. Τι είναι αυτό.
1: Τι βαζέχα. Του ήρθε να γράψει. Εδώ βγαίνει ο άλλος ο Νίκος απ' έξω, ξέρω εγώ. Του λέω ευτυχισμένο, σε φαίνεται ευτυχισμένο.
0: Λίχτο τώρα και τέτοια.
1: Εγώ το είπα. Εγώ το
0: α, ναι.
1: Του λέω είσαι από αυτού που φωνάζουν. Λίξω τώρα το πρωτάθλημα. Ναι, μου λέει. Μπήκε μέσα σε εσά. Λίξω τώρα, λίξω τώρα.
0: Αμάν. Οχ, Παναγιώτα, τώρα. Σας ενημερώνω ότι η αναμεταδότηση στους 105,5 στη Δυτική Μακεδονία στην περιοχή Δήμου Ιορδέας του Λεμαϊδας δεν λειτουργεί. Δεν με ακούν οι πατριώτες μου. 105,5 τώρα να λυθεί, παρακαλώ.
1: Και θέλει να βγει και.
0: Για να σας κόψω το ρεύμα όλους και στην ΕΡΤ.
1: Δήμαρχος το είδωλο και δεν τον ακούνε σήμερα.
0: Άμα ήμουν δήμαρχος, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Θα τα λέμε και αυτά.
1: Εντάξει,
0: ναι. Συγγνώμη στον δήμαρχο που είναι τώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ποιος είναι δήμαρχος τώρα.
0: Γιατί ρωτάς.
1: Για σένα. Για το καλό σου.
0: Το ξέρει ο ίδιος.
1: Το ξέρει.
0: Το ξέρει ότι όταν έρθει η ώρα, τέλος πάντων, θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε λίγο Real Madrid.
1: Εντάξει, με ποιο παίζει. Μόνο αυτό έχει σοβαρό σήμερα.
0: Έλτσε Real. Έχει κάτι χαζοκύπελα. Έλτσε Real Madrid. Έχει η EFL, φίλε. Γιατί παίζει η Liverpool, Tottenham.
1: Η EFL δεν βλέπουν ούτε οι Άγγλοι.
0: Liverpool, Tottenham, δεν θα δουν.
1: Ούτε οι Άγγλοι σου λέω. Βάζουν όλα τα πιτσερίκια μέσα στο EFL.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμος να σου πω τι θα ψάξω να παρακολουθήσω.
1: Βιετνάμ.
0: Στις 7 η ώρα.
1: Τι θα ψάξεις.
0: Αλλά είναι Al Nassr. Ασιατικό Champions League. 7 η ώρα.
1: Τι ώρα τελειώνει.
0: Μάλλον είναι μια ξέρεις που πει μάγκες και αυτοί και το κάνανε League Face Ασιατικό Champions League. Με 16 ομάδες βέβαια και δεν έχουμε και πάρα πολλές, αλλά τέλος πάντων 16-16.
1: Εδώ κάναμε εμείς League Face Κυπέλλου Ελλάδας. Μαγκέψαμε εμείς τώρα.

0: Έχουν όμως φίλε Ανατολή και Δύση. Το έχουν κάνει πολύ μπροστά. 16 και 16 ομάδες. Μέχρι Πεκίνο θα φτάσουμε εμείς ο Ρόναλντο.
1: Ρε, εσύ αφού ήθελε η πτήση για να πάει να παίξεις, ήθελε 12 ώρες.
0: Ναι, ρε, φίλε,
1: να πας. Να το κάνει Ανατολή και Δύση.
0: Ναι, ναι. Ανατολή και Δύση. Παχτακόρ και τέτοια. Μέσα. Λοιπόν, για να πάμε να
1: Πέτρο, δεν έχει αγόρι μου, δεν έχει.
0: Τι.
1: Δεν έχει, ενώ κανένα σοβαρό μάτσιμα. Τι κάσε και ψάχνει, Ανατολή.
0: Δεν εδώ Εμπαπέ. Δεν εδώ Μουρινιό. Έλτσε Ρεάλ, δεν εδώ. Τι δεν εδώ, Μικη Μάους. Θα δούμε. Βεβαίω. Λοιπόν, για να πάμε στο πρώτο.
1: Έχει να διαβάσει τα παιδιά σου.
0: Ε?
1: Σου θυμίζω ότι έχει να διαβάσει τα παιδιά.
0: Πόσα να έχουν σήμερα, δεύτερη μέρα. Δεν θα έχουν πολλά πράγματα.
1: Δεν θα προετοιμάζει. Να σου πω κάποτε στο σχολείο. Ήταν αυτό που. Δηλαδή, σπάγανε τα νεύρα, ας πούμε, ξέρω, στους καλούς μαθητές που έπρεπε να είναι διαβασμένοι για ένα τρίμηνο μετά.
0: Πώς γίνεται αυτό,
1: δηλαδή. Τι δεν γίνεται, τι πώς γίνεται. Δεν το έχεις άκουσει αυτό.
0: Μάθε τη γεωμετρία του 10ου κεφαλαίου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ότι ήταν προδιαβασμένοι. Πώς είναι τα σουβλάκια τώρα τα οποία είναι, ξέρω, προψημένα. Τότε δηλαδή.
0: Και σουβλάκια προψημένα έχουμε.
1: Τι νομίζω ότι τα σουβλάκια τα, εκείνη την ώρα δηλαδή τα ψήνουν.
0: Ναι, ρε.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Ναι, ρε. Πώς.
1: Ωραία, που έμπλεξα.
0: Δεν λέμε,
1: τα τρώει και νομίζει ότι ξέρω ότι ήταν χοιρινό, κανονικό κρέας και έγιναν σουβλάκια μέσα σε 5 λεπτά.
0: Γιατί ρε φίλε, αφού είναι ομάδα βάζουν πάνω στις χάρες για να ψήσουν.
1: Ομάδα βάζουν.
0: Τι τα κάνουν.
1: Ομάδα βάζουν.
0: Αυτά που είναι στις σακούλες.
1: Τα έχεις προσέξει, ναι. Ότι είναι ομά.
0: Ναι.
1: Αυτά που παίρνεις εκεί είναι ομά. Λίγοι τα κάνουν από ομά.
0: Και
1: πρέπει να περιμένεις 15 λεπτά, 20. Και σου λέει προκειμένου να χάσω εγώ την πελατεία, προψημένα είναι πετράν.
0: Όχι, όχι. Μόνο αυτά που είναι στις σακούλες στα σούπερ μάρκετ του καταψύκτου.
1: Να μου πεις από πού πας και παίρνεις εσύ που είναι ομά, ξέρω και τα παίρνεις σε 5-6 λεπτά, να έρχομαι και εγώ να παίρνω.
0: Ε, ναι, πόση ώρα θα πάρει το σουβλάκι να ψηθεί. Ψήνουν μερικά, τα έχουν εκεί καβά, τα βάζουν πάνω, τα ζεσταίνουν, βάλτε με στην πίτα, έφυγε.
1: Τέλος πάντων. Αυτό. Προψημένα λίγο τα αυτά.
0: Προψημένα, αλλά εκεί τάψεις, ρε φίλε, δεν τάψεις στο εργοστάσιο. Ρε, πού σε βρήκα, ρε.
1: Ρε, πού τάψεις, αν είναι το θέμα. Ή ότι είναι προψημένα και μετά στα ξαναζεσταίνουν.
0: Εντάξει, αλλά μπορεί να τύχει, ρε φίλε, να τα πάρει μόλι βγήκανε. Ο γύρο, α πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι προψημένο. Ο μόνο το κρέας βάζουν πάνω στο ματζαφλάρι και γυρίζει.
1: Καλά, εντάξει. Δεν είπα για το γύρο. Είπα για τα σουβλάκια. Τέλο πάντων, εντάξει, πάμε τώρα. Να πιάσουμε τη θέμα.
0: 32 βαθμού στην Κέρκυρα, λέει ο Σπύρος. Για εκεί είσαι. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι παρακαλάγαμε τον Ονιεκούρου. Έτσι φέρθηκε του Μαρτίνς ο πρόεδρας και του έδωσε το νούμερο 7. Του Μαρτίνς. Του Ζέλσον. Δεν ξέρω.
1: Ποιο ρε, του Μαρτίνς, του προπονητή ρε, του Ζέλσον. Του προπονητή ρε, του Ολυμπιακού. Πρώην.
0: Είμαστε κι εμείς ρε Πετρά, λέει, να ξέρεις σήμερα που άφησες όλη την εισαγωγή να παίξεις. Σε αγαπάμε λιγάκι παραπάνω. Όλο το τραγούδι. Τι θες Παναγιώτα, το λύσαμε το ζήτημα.
1: Δεν ακούγεται το ειδωλό.
0: Ρε στην πατρίδα.
1: Ένα κουμπί είναι. Switch kill. Το λεμαϊδά.
0: Μέχρι τις 4 έχουν συντήρηση. Μέχρι τις 4. Εδώ πρέπει να ενημερώσει το σύμπαν ότι κάνουμε ταυτόχρονα, και ας είναι μακρινό αυτό το πράγμα, προεκλογική εκστρατεία. Δεν μπορεί να φημώνει τον τύπο. Ακού ρε.
1: Θα πει καμιά κουρούνα πάνω.
0: Ναι. Ορίστε.
1: Έλα τώρα, αυτή η δουλειά θα γίνεται τώρα. Μιλάς με την Παναγιώτα τώρα, τι γίνεται με το.
0: Με τον Πομπό.
1: Με τον Πομπό πάνω στην Πτωραϊμαϊδά.
0: Και πώς θα βγάλω
1: τώρα. Μη στο πω τώρα κι αλλιώς τώρα.
0: Πρόσεξε, θα σε κόψουμε το ρεύμα.
1: Όχι, λέω μην το πω τώρα αλλιώς τον Πομπό.
0: Α, όχι. Δες το gentleman Βασίλη, θα σε κρατήσει του Γκάι Ρίτς.
1: Το gentleman το ξεκίνησα. Gentleman, ρε, δηλαδή, gentleman, ναι, το ξεκίνησα. Η γυναίκα μου έπαθε πλάκα με το gentleman, ξέρω γιατί δεν προσπαθούσε.
0: Σάιλο, season 1-2-3.
1: Το gentleman. Είναι ρε παιδί μου, έχει πολύ μαύρη λα, είναι δηλαδή και αυτό το έχω ξεκινήσει, πώς το πω. Και αυτό το έχω στα περίμενα, στο hold.
0: Και αυτό.
1: Το έχω στο Σάιλο, ναι. Γιατί γίνεται, είναι κάτω από τη γη.
0: Πώς λέγεται η σειρά, δεν τη γράψω εδώ σε ένα φίλο.
1: Ποιο, ποια
0: σειρά. Ιωάννης, έστειλε. Πώς λέγεται η σειρά Βαδίλης, εσένα θέλω να πει.
1: Ποια σειρά.
0: Αυτή που λες τη βλέπεις μωρέ με τον αστυνομικό το δίδυμο.
1: Θα απαντήσει ο άλλος αν πας παραπάνω. Ο φίλος. Μπράβο.
0: Ο Θάνος από τον Λίσμπερν.
1: Από τον Λίσμπερν. Το θρυλικό πια Λίσμπερν.
0: Άκου τι. Θυμάσαι χθες που έλεγα ότι δεν κοιμάμαι τα βράδια κτλ.
1: Σκέφτηκε στο Λίσμπερν και σε πήρε ύπνο.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Κάτι καλύτερο, φίλε.
1: Τι.
0: Έχει βρει, λέει, και σώθηκε ένα. Τι είναι αυτό τώρα, φάρμακο, κάτι, σπρέι.
1: Ναι.
0: Που το βάνει, λέει, και είναι άρχοντας.
1: Σπρέι.
0: Ναι. Το ψάξα λίγο, δεν υπάρχει. Όχι, ρε. Θέλω να σου το πω κιόλα. Γιατί ισχύω στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι είναι τα σπρέι.
0: Και μου το στείλε χθες ο γίγαντας και θα πάω και θα μου το στείλει. Ταχυδρομικός
1: Ταχυδρομικός.
0: Και θα, το, θα είπε, θα στείλει από δύο ένα για σένα. Άκου το, από το Λίσμπερν.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, είπε.
0: Αυτό λέω. Θα στείλει όμως, λέει, ένα για σένα ο άνθρωπος. Αν όμως με βολέψει, δεν θα στο δώσω, θα το κρατήσω για μένα.
1: Τι πάνω από αυτό, θα δοκιμάζει εσύ και μετά δίνεις, δεν δίνεις.
0: Δεν χαίρεσαι που θα το κρατήσω κιόλας. Λοιπόν, λέγεται το ματζαφλάρι να του. Το έχει βάλει εδώ, το πήρε στα μάτια.
1: Αν με πιάσει αϊπνία που έχασα το σπρέι.
0: Όχι, θα μετρήσει πρόβατα μετά. Σπρέι όμως, μαγνήσιο σε σπρέι. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Μαγνήσιο, παίρνει και από μόνο σε μαγνήσιο.
0: Χάπια είναι τέτοια πράγματα. Κάψου.
1: Λοιπόν, το σπρέι είναι καλύτερο, δηλαδή. Ενώ τα χάπια
0: έτσι
1: είναι...
0: είπε. Χώρια που μου είπε.
1: Το Λίσμπερν κάτι ξέρει περισσότερο. Αυτό ο Θάνος εκεί.
0: Ναι. Δεν πα και στο Λίσμπερν να μα στέλνει τέτοια πράγματα.
1: Να πάω.
0: Που ότι θα πα. Λέει, είπε επίση.
1: Στο Λομπύρα.
0: Έλα, μορμπύρα βρίσκω και εδώ τώρα. Το σπρίζει. Να σου πω, γεμίζει, λέει, την πανιέρα με νερό καργά.
1: Και ρίχνει σπρέι.
0: Όχι. Και ρίχνει μέσα 4-5. Βέβαια, σε αυτό να πω. Όταν βλέπω 4-5 με νευριάζει. Θέλω να μου πεις ή 4 ή 5.
1: Ναι, τι, σταγόνες.
0: Όχι,
1: τι.
0: Σε μαγειρική σόδα.
1: Μαγειρική σόδα.
0: Την πέφτεις, λέει, μέσα και είσαι λεβεδιά.
1: Και κοιμάς μέσα στην πανιέρα.
0: Όχι, άμα κοιμάσαι μέσα στην πανιέρα θα πνιγείς. Αλλά είσαι ωραίος γιατί γίνεται δουλίτσα έτσι, λέει, και χαλαρώνεις και είσαι άρχοντας. Ποιος
1: το λέει αυτό?
0: Ο Θάνος από το Λίσμπερν.
1: Χαιρόζομαι στη γυναίκα μου.
0: Ο Θάνος μου τα λέει και εγώ τα μεταφέρω στον κόσμο, γιατί καμιά φορά δεν ξέρει τι γίνεται. Πώς με το ερκοντήσιο μου βρήκανε τη λύση και το έβαζα στους 25.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχουν μπανιέρα στην Ιρλανδία τώρα?
0: Ναι, ρε φίλε, τι να γεμίζει τον ντουζ, δεν γίνεται.
1: Ντουζ,
0: τι λες, μωρέ. Βασανιστήρια θα κάνουμε. Η σειρά λέγεται Ludwig. Αυτή είναι.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι.
0: Ludwig. Το Vig είναι με W. Στο Φάουντα δείχνουν. Στο Φάουντα. Δείχνουν και όταν σκοτώνουν αθώα άοπλα κοριτσάκια ή όταν οι Ισραηλοί μόνο βιάζουν Παλαιστίνιες, λέει ο Παύλος. Το πάει λίγο στο πολιτικό.
1: Όχι, όχι, καλά κάνει και το πάει, γιατί είναι πολιτικό το σύνδεσμο. Είναι πολιτικό. Κοίταξε, δείχνει και αρκετά που κάνουν οι Ισραηλοί, ενώ δεν το ήθελαν. Δεν θα το ήθελαν να το κάνουν. Δείχνει ότι, ξέρεις, από ατυχία, οι παράπλευρες απώλειες που λένε, ξέρω και τα λοιπά. Δείχνει και από την άλλη πλευρά, δηλαδή, Παλαιστίνιους οι οποίοι είναι καλά παιδιά. Δεν είναι καλά παιδιά. Και άλλοι που είναι κακά παιδιά.
0: Ναι, έτσι είναι τώρα. Παιδιά, μα μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει κάτι τέτοιο.
1: Είχε μια μικρή ισορροπία, αλλά που γέρνει.
0: Ότου θαύματος.
1: Ότου θαύματος.
0: Προς μια πλευρά σκέφτεται.
1: Κατά τύχη.
0: Θαύμα, θαύμα. Καλά, ρε Βασίλη, δεν έχετε 4 φορ. Τι το θέλετε το φορ να κοιτάζουν οι άλλοι το. Ναι, τι, να κοίταζαν οι άλλοι, Γιάννης. Ποια είναι τα 4 που έχει?
1: Ποιο, ξέρω,
0: ο ένας είναι τραυματίας, πολύ κιόλας. Ο άλλος είναι ο Γιάρεμτσουκ. Ο άλλος είναι ο νεαρός, ο Μεξικανός που πήραμε.
1: Ο Αρμάντο. Γεια σου.
0: Καλά σου λέω, πάρουμε κι άλλο να.
1: Κάσε, φίλε.
0: Όχι Αρμάντο, ρε φίλε. Αρμάντο Γκονζάλης.
1: Αρμάντο Γκονζάλης.
0: Γιάννης,
1: το Αρμάντο είναι ό,τι αξίζει αυτό το παιδί, το μικρό το όνομα.
0: Α, ναι.
1: Σε σχέση με το επίθετο, ο Γκονζάλης, επίθετο.
0: Γεμάτο, ε.
1: Γεμάτο ο κόσμο.
0: Καλά το μάζεψε, γιατί. Εντάξει.
1: Όχι,
0: αυτό το οποίο εύχομαι, λέει ο Γιάννης, είναι ο με τη Λίβερ να πάει στη Βαλένθια να την αναστήσει και ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός να βρεθεί σε ελεύθερη πτώση. Αυτό μετά το... στο γήπεδο θα πηγαίνουν μόνο οι οργανωμένοι κλπ. Και λέει ο φίλος ο Γιάννης.
1: Αυτό το εύχεται.
0: Το εύχεται, ναι.
1: Μπράβο.
0: Φίλος του Ολυμπιακού. Γιατί. Λοιπόν, καλημέρα σας. Λοιπόν, Βασίλη, καλή σειρά είναι το Medalist, το Bones, το Lucifer. Όλα τα
1: έχω δει αυτά.
0: Παιδιά, είναι λίγα νεύρια. Το Λούσιφερ λέει
1: εγώ είχα ένα πρόβλημα. Ξέρεις ποιο είναι το πραγματικό μου πρόβλημα τώρα? Και είμαι δηλαδή φουλ απογοητευμένος. Αγόρασα, ρε παιδί μου, ένα βιβλίο. Εγώ ήμουν ψιλοτρελός, ξέρω να περνάει η ώρα, περνάει πολύ ώρα η ώρα με τον Dan Brown. Έτσι, το.
0: Ιλουμινάτη και λοιπά.
1: Ναι, Ιλουμινάτη, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Πάρα, δηλαδή τα καταβρόχτιζα, δεν σε κάνει αυτό ούτε πιο σοφό, αλλά περνάει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, το ευχαριστώ.
1: Και μαθαίνει και μερικά πράγματα. Πάω και αγοράζω το τελευταίο του βιβλίο πριν από ένα μήνα.
0: Πάλι έβγαλε.
1: Έβγαλε. Το μυστικό των μυστικών. Έτσι. Λοιπόν, πάω και το αγοράζω γεμάτο χαρά, ξέρω και τούτο και το άλλο. Παίρνω κι άλλο ένα βιβλίο γιατί δεν μπορώ να πάρω. Είμαι σαν το.
0: Πίτσε.
1: Όχι, όχι. Είμαι σαν όταν πάω σε βιβλιοπωλείο, δεν μπορώ να φύγω με ένα βιβλίο.
0: Σοπαρέ.
1: Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή πρέπει να πάρω και ένα δεύτερο. Ξαναγοράζω ένα που το είχα, αλλά νομίζω ότι το έχω χάσει. Αυτό το άλλο λέγεται Οι Μεγάλοι Μίστες.
0: Όπα. Τσίλι καφενείο.
1: Όχι, ρε, τι είναι αυτά.
0: Καλά, λέει. Τέλος πάντων, λέγε.
1: Ήταν και απαγορευμένο βιβλίο μέχρι τον προηγούμενο αιώνα, μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ήταν απαγορευμένο βιβλίο. Μετά, νομίζω ότι το είχα χάσει. Πρόσεχε. Παίρνω το μυστικό των μυστικών. Ήταν μπράβο. Έρε, φίλε, το ξεκινάω και διαβάζω, ξέρω, 20 σελίδες. Ενθουσιάζομαι. Έτσι. Και μετά δεν το ξαναπιάσω. Γιατί τεμπέλιασα μετά.
0: Α, όχι,
1: δηλαδή, τεμπέλιασα από σειρές.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό μου έκανε τη.
0: Να το πάρεις, δεν το έχει σε όντιο. Που το βγάζουν μερικά
1: βιβλία. Όχι, δεν θέλω όντιο. Ξέρω εγώ τη φωνή του καθενός τώρα. Θα πάρω σε όντιο και να είναι καμιά φωνή μου τέτοια.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλω.
0: Θα μου δώσεις 5
1: κάτω στα 10. Το διάβασμα.
0: Θα το διαβάσω εγώ και θα το κάνω όντιο.
1: το διάβασμα δεν είναι να.
0: Όχι, φίλε, είναι ωραίο άμα κάνεις ταξιδάκι μεγάλο.
1: Όχι.
0: Το βάνεις και είναι ωραίο.
1: Όχι. Αυτό είναι όταν σε λίγο θα σταματήσουμε να βλέπουμε τελείως. Γιατί είναι, σταματήσουμε να βλέπουμε τελείως, θα πάρουμε ακουστικά βαρικοίας κτλ. Είναι όντιο για κύριες ηλικίες.
0: Τι λες,
1: ακόμη μα. Που μπορούμε να διαβάζουμε, το διάβασμα είναι απόλαυση. Δεν είναι να ακούς, ούτε να βλέπεις.
0: Εντάξει.
1: Ούτε να βλέπεις δηλαδή οθόνες, αυτό εννοώ να βλέπεις. Γιατί ναι. Το διάβασμα είναι απόλαυση. Κοίταξε να δεις η τεμπελιά. Αυτό. Ναι. Και μένει ακόμα εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
0: Εντάξει, θα το λύσεις. Πιστεύω δεν είναι και το δύσκολο. Θα τα καταφέρεις.
1: Νομίζω ξέρεις πόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι. Mm. Βάλ το εκεί πάνω να το βλέπεις, ρε παιδί μου.
1: Είναι δύσκολο το διάβασμα σήμερα, φίλε. Και μπράβο, δηλαδή βγάζω το καπέλο σε εκείνους που διαβάζουν. Δηλαδή βλέπω ακόμη και ανθρώπους δηλαδή, που έχουν εφημερίδες πια και τα λοιπά. Και λέω, κοίτα να δεις, μπράβο. Δεν κάθεται σε ένα κινητό εκεί, ξεστραβώνονται. Και κοιτάνε από το Facebook, ξέρω να μάθουν τι σημαίνει στον κόσμο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Μάι Βασίλη 7 που έκανε γραφή στο κανάλι της Ερασπόρου στο Viber. Πολύ ωραίος.
1: Ωραίος ο Βασίλης. Όσο περισσότεροι Βασίλης είμαστε, τόσο καλύτερο.
0: Ναι, ο Γιώργος θέλει εκπομπή Παπα-Νικολάου Μαυριανίδης κοντός να πέσει τα τσιμέντα τώρα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Να κάνεις εσύ, εγώ δεν κάνω. Όχι. Λοιπόν, ο Γιώργος. Κοίτα τι ωραίο. Ο Γιώργος, φίλε, έχει το γιο από το Γιώργος με 10. Άρα αυτό ήταν δεκάρι καλό.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το κατάλαβα. Κοίτα, Γιώργος, G, 10 ρογκός.
1: Κάτι έγραψε.
0: Το Γιώργος το έχει κάνει 10 το γιο. Κατάλαβες. Ούτε να το ξέρω αν το συζητούσαμε.
1: Ωραία, ωραία. Ωραία σκέψη.
0: Είναι αυτό που είχε πει κάποτε σε εμά. Θέλω να κάνω εμπάργκο στο Sport FM και δεν με αφήνεται. Γεια σα, Γιώργο. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Πιστεύω στο Γιάννη.
1: Αυτό κάτσε. Θέλω να κάνω εμπάργκο στο Sport FM.
0: Ναι, και καλά, επειδή με αναγκάζεται να πάω εκεί. Αυτό θέλει να πει.
1: Α.
0: Κάτι λέγαμε και δεν του άρεσε τώρα. Ποιο ξέρει τι έλεγε το άνθρωπο.
1: Αλλά έμεινε εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε εμπάργκο
0: σε έμεινε μας. Εδώ, πού θα πα, βρε. Α. Λέει μετά. Λέει. Πιστεύω πως ο Γιάρεμτσουκ μετά το σοκ που υπέστη στο μάτσο με τη Λεβερκούζεν που προτιμήθηκε ο ΛΚΑΜΠΗ χωρίς προπόνηση ερχόμενο από το Κόπα Αφρικά, αν τώρα αποκτηθεί άλλο επιθετικό θα αλλάξει επάγγελμα. Ο Γιάρεμτσουκ, ναι. Καλά λέει. Σου λέει δηλαδή ούτε τώρα. Ούτε τώρα.
1: Να έχω το σπόρο μπροστά το μικρό. Βάζει το μικρό.
0: Ναι. Σπύρος, τι λέει ο Σπύρος, Μαυρογιαννίδη με την ατάκα ότι ήθελε να σκοτώσει τη γουνιάδα του παραλίγο να τρακάρω στα δικαιώδωνα σε καλά πρωί-πρωί. Γεια σου, Σπυράκο.
1: Με ποιο, με ποια ατάκα.
0: Παραλίγο, ήθελε να σκοτώσει τη γουνιάδα του.
1: Ποια είναι, ποια.
0: Στο αστυνομικό που είπες, μωρέ.
1: Α.
0: Να φαρμακώσει. Έλα τώρα. Γι' αυτό πήγε τώρα, ας τα ξέρουμε, τα ξέρω. Ξέρετε αν ο Καρέτσης θα είναι στη διάθεση της Εθνικής για τα επερχόμενα παιχνίδια. Πιστεύω, ρε παιδιά, ότι επειδή έρχονται. Ότι στο μάλλον
1: θα. Τι είπαν από την Dortmund, τρεις μέρες τον εξετάζουμε και δεν βρήκαμε τίποτα.
0: Δεν βρήκαμε τίποτα, ναι. Καλημέρα, παιδες. Εντάξει, το τρίτο γκολ της Σασουόλο είναι εντελώς παιδικό πρωταθλήματος, ίσως και όχι. Αλλά και έξω στο θεματοφύλακά της στο πρώτο γκολ της Γιούβε, μάλλον δηλώνει καταγωγή από μεσολόγη.
1: Δεν ξέρω, πολύ συζητήθηκε.
0: Πολύ συζητήθηκε αυτό το παιχνίδι. Τύπου βαβά και τέτοια.
1: Τώρα έβγαιναν άλλοι για τον υποβιβασμό και πάλι στη Γιουβέντους και τέτοια.
0: Ναι, κάτι μπερδεμένο το βλέπω κι εγώ. Σιγά μη φοβηθούμε του Γερμανού, λέει επίση ο Πάνο. Δεν του φοβηθήκαμε. Τώρα,
1: για την εθνική.
0: Ναι, δεν του φοβηθήκαμε στην τηλεόραση που δείχνει ταινίε για τον πόλεμο του 40. Θα του φοβηθούμε τώρα στην μπαλά. Εντάξει, Κλόπ όμω, παιδιά, εκεί είναι μπερδεμένο το πράγμα. Θα δούμε. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Πετράνη. Υγεία δεν είμαι σε όλου. Το Hollywood σε πολλέ περιπτώσει είναι προφητικό. Στο θέμα τη νοημοσύνη μπορεί να είναι το Terminator, λέει ο Χριστό. Το κουμπί που θα κλείνει αυτό που μιλάει συνέχεια, ποιο θα το βρει.
1: Άλλοι λένε για το Matrix. Δηλαδή ότι το Matrix είναι πιο κοντά δηλαδή, σε αυτό που υπάρχει σήμερα.
0: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να τα αναλύσω τώρα γιατί θα κουράσω. Πριν από 40 και 50 χρόνια, αν σκεφτώσουν κάτι εξωπραγματικό.
1: Ξέρεις για πότε μιλάμε 40 χρόνια? Το 1985.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο, θέλω να σου πω, 1821.
0: Όχι. Ναι. Τότε. Αν σκεφτώσουν κάτι πολύ εξωπραγματικό και το πάρεις αυτό με τα σημερινά δεδομένα, δεν είναι εξωπραγματικό. Κατάλαβες, θέλω να πω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Κουράζομαι. Καλημέρα, Κλέανθη. Καλημέρα, παιδες. Είμαι σε άβολη θέση, λέει ο Κώστας. Σαν Πανάθας. Αν και αγαπάω την ομάδα μου, όπως και να είναι, είχα συνηθίσει να ειρωνεύομαι και να κοροϊδεύω. Με χιουμοριστική διάθεση πάντα. Αντί για κριτική. Έτσι μου έβγαινε. Όπως και σε άλλους που μιλάω. Τώρα τι! Δεν μας πάει να πηγαίνουμε, λέει, και να παίζουμε καλά. Αλήθεια. Δηλαδή, για να καταλάβετε, λέει, βλέπαμε προχθές αγώνα και βρήκαμε να χλεβάζουμε τον Κυριακόπουλο ότι είναι πιο πίσω από τους άλλους κλπ. Και πάει ο Κυριάννης, λέει, και μας παίρνει αριστερό μπακ από τη Ρώμα. Μάλλον θα τα βάλουμε τώρα, λέει, με τον κύριο Γιάννη. Παραθυνακή σου λέει που του αρέσει η γκρίνια κτλ. Είμαστε σε μια φάση που ψαχνόμαστε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ομάδα. Θα δούμε, σημειώνει ο Τσάβη από το Αγρίνιο.
1: Έχουν πρόβλημα ταυτότητα τώρα, πιστεύει, Παναθηναϊκή.
0: Ναι, ρε φίλε, σου λέει 16 χρόνια ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Τώρα δεν πρέπει να βρούμε κάτι τι φταίει μέσα στα καλά πράγματα. Να διαφοροποιηθούμε από το σωρό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Και το πουλα αυτό, φίλε.
0: Αλλά αυτό το πουλα, όχι, έχει ηρεμήσει αυτό. Ναι.
1: Δεν έχει εξαφανιστεί.
0: Τι πουλα, πώς αναβάλει ο άνθρωπος, δηλαδή. Ξέρω. Δηλαδή εντάξει. Καλημέρα, παιδιά.
1: Πουλα, παίχτε.
0: Βασίλη, δεν έχει πει κουβέντα για τον Μπας Πρέβεζα και τον Χρήστο τον Βαζέχα. Προχθές απέκλεισαν και το κύπελο Ρεσεχνητών να αναγίνει η Άρτα στα πέναλτι.
1: Γιατί να πω, τίποτα. Θάψιμο αυτό. Σε δέσει ειδήσει, τι θάβουν.
0: Ωπαρε φίλε. Ο Αλέξανδρος λέει: εγώ πάντως από το AI έχω βγάλει λεφτά. Αγόρασα μετοχές της Nebius 30.000 ευρώ και σήμερα έχω 80.000 ευρώ.
1: Της Nebius.
0: Τι είναι το Nebius, AI εταιρεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Okay.
0: Να μας πει και εμάς να παίξουμε. Άμα τα 30, ξέρω εγώ, έγιναν 80, μπαμπαμ.
1: Σε ποια θα παίξεις, στην Gemini, στην Anthropic, από ποιον θα ζητήσεις συμβουλές δηλαδή.
0: Δεν ξέρω εγώ από τέτοια πράγματα, μου τα πει αυτό.
1: Όχι, ποια εταιρεία AI σου λέω.
0: Πού να ξέρω, θα μου πει εδώ ο γίγαντας.
1: Πάρω το τηλέφωνο.
0: Ρώτα. Όχι, μπορεί να μην θέλει. Να μου στείλει εμένα και δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Καλό. Εγώ μετά θα του πω πόσα θα έρθει το Λιβόρνο Τσιταντέλα. Και θα είμαστε win-win, ρε παιδί μου. Θα κερδίσει αυτό, θα κερδίσω κι εγώ. Τι γίνεται. Παιδιά,
1: μπράβο, φίλε. Μπράβο.
0: Προσπαθήστε να το κλείσετε και να το ξανανοίξετε. Ποιο? Το AI.
1: Το μπομπό. Το AI.
0: 10.30 ήρθε το μήνυμα. Εξολοθρευτής και Skynet. Καλημέρα, λέει. Το Hollywood έβλεπε μπροστά. Τραβά την πρίζα και τέλος το AI, λέει ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Μάλλον δεν είναι problem solved.
1: Τι ρε. Τι ρε. Αν σας σκέφτεσαι ότι μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Όχι.
1: Ποια πρίζα. Αυτό το switch skill που λένε είναι αυτό που λέμε τώρα η πρίζα.
0: Ναι.
1: Για τραβά τα data, να σκοτώσει ένα τα data. Έχει αποθηκεύσει εκεί δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια data. Τα τραβά θα σκοτώσει.
0: Δελτίο, ε. Θα διαβάσω όμως το μήνυμα του Γιώργου που λέει: μια χαρά τα ακούσαμε αυτά που είπε ο Παπα-Νικολάου. Και βάζει και πολλές τελείες μετά. Καλημέρα. Αυτά που είπες για τα ζητήματα. AI.
1: Okay.
0: Άιντε, πάμε σε δελτίο. Σε 15 δευτερόλεπτα. Να ρε. Λίστε Σουντόκου για να γίνουμε πιο έξυπνοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπεις. Από το Κυλκής ο Νίκος μας το στέλνει. Κυλίνη Σουντόκου, κάργα. Μπράβο, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω και των νέων επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια αναβαρέλι το Brent. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Κρατικός προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δις ευρώ στο οκτάμινο, πάνω από τους στόχους στα έσοδα τον Αύγουστο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο Ηρακλείου, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ξύπνα,
7: πάτα.
6: Πάτα. Άλλαζα εδώ ένα κανάλι. Κάτι έκανα. Λοιπόν. Καλημέρα σας από το συνεφιασμένο Βασιλικό. Εγώ παρακολουθώ τη σειρά.
7: Βασιλικό.
6: Ναι.
7: Τι Βασίλη.
6: Ευβίας, φαντάζομαι. Εγώ παρακολουθώ τη σειρά Sons of Anarchy. Την έχω δει και εγώ. Καλούλα.
7: Σειρά.
6: Το Sons of Anarchy, αυτή που είναι με το τσικλέτο.
7: Εντάξει. Ναι. Καλούλα, λίγο παλιό. Ένα φίλο εδώ, δεν τη λέω. Λέει, σα προτείνω. Ποιο είναι.
6: Δεν το παίρνω.
7: Τατούλη. Σα προτείνω το Τέρας Λεβιάθαν. Κάτι λέει, αυτό μου αρέσει ο τίτλος τώρα.
6: Αρέσει ο τίτλος, σαν το χαζό μου, επειδή έχει ωραίο τίτλο θα πας.
7: Ναι, δεν μερικές φορές ο τίτλος σου λέει.
6: Είναι παραπλανητικός. Ναι, καμιά φορά δεν λέγει τίποτα.
7: Καμιά φορά δεν λέγει τίποτα.
6: Τελικά στο Παναθηναϊκό, όπως οι παίχτες έμειναν για να παίξει το τουρνουά την Παρασκευή και το Σάββατο, παιδιά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πάθανε γαστρεντρίτιδα.
7: Πότε?
6: Χθες, στο τουρνουά της Ρόδου που πήγαν εκεί και παίξανε κάτι αναμετρήσεις.
7: Για τον μπάσκετ,
6: λέει. Ναι, πάθανε γαστρεντρίτιδα. Η ΑΕΚ έχει 11 παίχτες μείον. Χαμός! Γεια σας αγόρια. Μαυρογιαννίδη, μην κορυδεύεις το Βασίλειο. Μια χαρά τον ακούμε. Είδες. Σε φτιάχνει ο φίλος. Ωραία τα είπες δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο τον Όλιβερ.
7: Δεν το περιμένω ότι θα κάνει η γκέλ τεχνητή νομοσύνη. Ναι. Νομίζω ότι θα κράξουμε.
6: Ναι. Πέτρο, πιστεύω μετά το χθεσινό γκολ νίκης για τον ιστορικό από τον Μιγγέλ Ταβάρες να ανέβηκε περισσότερο στην εκτίμησή στο πρωτάθλημα του Super League 2. Και τώρα Σάββατο με αναγέννηση στην Καρδίτσα, λέει ο Παναγιώτης. Εμένα λες ρε Τάκη. Εγώ Super League 2 κάργα παρακολουθώ. Μέχρι και το παιχνίδι είδα χθες, για να καταλάβεις. Και γκολάρα, έτσι. Άνκαρα μέση, Άνκαρα μέση. Είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω, να πιέσει παντού μπροστά, αλλά να μην ανεβάσει την αμυντική του γραμμή στο κέντρο όπως με τον Όφη, να βρει δίδυμα στα κεντρικά χαφ που θα δημιουργεί και θα κόβει. Τέλος, πρέπει η ομάδα να σουτάρει από παντού. Ο Ζώτα έφτανε στη μικρή περιοχή και σουτ δεν έκανε. Να μπούμε με την μπάλα στο τέρμα δεν γίνεται. Το Λεβαδιακό θα τον καθαρίσει την Κυριακή. Το αυριανό είναι το δύσκολο.
7: Άκου ένα ωραίο μήνυμα από το... ένα φίλο, δεν γράφει το όνομά του.
6: Μέιλ είναι πρώτα απ' όλα.
7: Μέιλ, ναι.
6: Μαντσίνι, ρε φίλε. Μαντσίνι λέει ο άνθρωπος.
7: Πού λέει Μαντσίνι?
6: Στο θέμα, προχώρα.
7: Καλημέρα σας, λέει. Ο θάνατος του Στέλιου Καζατζίδη, κατά τη γνώμη μου, δεν έλαβε ποτέ Δεν έλαβε τότε την προβολή που θα του άρμοζε, κυρίως επειδή συνέπεσε με μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Ο Καζατζίδης έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου 2001.
6: Σαν χθες, έλα ρε, ούτε χθες είδα κανένα αφιέρωμα, κανένα τέτοιο.
7: Μόλις τρεις μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Είχε κυριολεκτικά αλλάξει ο κόσμος και όλη η επικαιρότητα είχε στραφεί στους δίδυμους πύργους και στις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ας μην ξεχνάμε ότι τότε δεν υπήρχαν social media. Η ενημέρωση γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από την τηλεόραση και τα δελτία ειδήσεων, τα οποία εκείνες τις μέρες ασχολούνταν με την 11η Σεπτεμβρίου. Και θεωρώ πραγματικά άδικο να υπάρχει σήμερα οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες όπως ο Μαζονάκης και ο Καζατζίδης. Δεν υπάρχει καν μέτρο σύγκρισης.
6: Και λέει, μην τρελαθούμε κιόλας.
7: Μην τρελαθούμε
6: κιόλας. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Ο κάθε καλλιτέχνης, παιδιά, έχει πιάσει τις δικές του διαδρομές. Οπότε προχωράμε. Με τις λανθασμένες χρονικά επιλογές του, κατάφερε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού η ομάδα να εξαρτάται από τις γκέλες των άλλων. Το σκέφτηκα κι εγώ, η αλήθεια είναι, όχι αυτό που λέει τώρα για τέτοιο, αλλά δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός, εφόσον είναι κάτω από την πρώτη θέση πια, εξαρτάται και από το τι θα κάνουν οι από πάνω.
7: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Όχι, σου λέω αυτό τον καιρό. Αυτό είπα νωρίτερα, ότι αυτές τις μέρες ο Ολυμπιακός αναγκαστικά θέλοντας και μη έφυγε και γκέλες των αντιπάλων. Μη μεγαλώσει η απόσταση, ξέρω Γιατί ο Ολυμπιακός θα ξανακάνει γκέλες. Τι νομίζετε, δεν θα ξανακάνει.
6: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, που λέει ότι κάθε μέρα ακούμε τα παραλυρήματα του κοντού. Το Μάιο θα έχει γέλιο να τον μαγνητοφωνήσουμε. Μπορείτε να πείτε, εκτός του ΠΑΟΚ, οι άλλοι μεγάλοι είχαν πιο δύσκολο πρόγραμμα τον Παναθηναϊκό. Και αυτό γίνεται συζήτησούλα, γενικώς. Σου λέει, έκανε τις γκέλες στη Κηφισιά και στον Αστέρα. Δεν έπαιξε, σου λέει, κάποιο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έκανε γκέλα με Όφη, δεν έπαιξε κάποιο ντέρμπι. Ένα point το έχει ο Μάκης.
7: Okay.
6: Εντάξει. Ο Τζούντο 13. AI κοντοσούβλοι, αν δεν φτιάξουν, να το κλείσουν το μαγαζί καλύτερα. Σωστό, ο Τζούντο. Θα φτιάξουν και τέτοιο λογικά. Άμα φτιάχνουν
7: ανθρώπου. Δεν το μίλε βλακίε τώρα.
6: Έντε. Έλα τώρα.
7: Έντε. Εγώ σε μιλάω σοβαρά τώρα και εσύ κοροϊδεύετε.
6: Γιάννη, έχεις πάθει κάτι τώρα τελευταία ή δεν είσαι εσύ? Κοίτα, κοίτα τώρα τι μήνυμα έστειλε εδώ Μακρινάρη.
7: Έξω.
6: Έξω. Γιάννη μου,
7: με λείπει. Με τα λείπεις.
6: Δυστυχώς.
7: Είχες...
6: Βάλτε στο AI να σου κάνει σούμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βασίλειο Παναθηναϊκός δεν είναι Λεβαδιακός. Τέτοιες συγκρίσεις μόνο κάτι βαμμένοι οπαδοί τις λένε. Εσείς αυτός.
7: Γιατί είπα πέρυσι ότι ο Λεβαδιακός ήταν πρώτος.
6: Είπες.
7: Είπα. Είπες. Ναι, γιατί
6: είσαι. Άρα, σαν να λες ότι έλα, μωρή και ο Παναθηναϊκός τώρα που είναι πρώτο, θα του Λεβαδιακού πέρυσι να καταντήσει.
7: Όχι, δεν είναι. Αυτά τα λες εσύ.
6: Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Αυτό συμπεραίνουμε.
7: Αυτό δεν είπα. Τι συμπεραίνετε εσείς, δικό σας θέμα.
6: Λοιπόν. Τώρα σας λέω 3-0 Ολυμπιακός στη Γιαγγελόνια, λέει ο Στάθης, και 0-2 στη Λιβαδιά. Εντάξει, το πιστεύω και εγώ να σου πω την αλήθεια ότι η Γιαγγελόνια θα είναι οκ. Καλημέρα, ρε Πετράνη. Είδα και ξαναείδα το πέναλτι πέρα του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω καμία επαφή. Είμαι καλά να αλλάξω ψυχολόγο για να πάω ότι τόρμωσα. Εντάξει, και εγώ παιδιά, δεν είναι τώρα πέναλτι τέτοια τζούφια, ξέρω εγώ. Και στο 2-0 κιόλα. Καλημέρα, νεροπόντικε. Μια παράκληση. Λέει, μην ξαναβάλλετε τον Παπάζογλου να κάνετε την εκπομπή του λαού. Τη δικιά σα δηλαδή. Δεν σταμάτησε να μιλάει μέχρι και ο Μότσης πρέπει να φρίκαρε. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννη. Σοβαρά. Και η κηδεία του Παντελίδη, λέει ο Βασίλη. Η Μάνου απλά ήθελε να ακουστεί τόσο απλά, ναι. Ναι, προφανώς.
7: Ποιος?
6: Η Μάνο. Αφροδίτη, την είπαμε, πώς την είπαμε.
7: Ναι.
6: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ολυμπιακός. Μακάρι να κερδίσουν όλες τις ελληνικές ομάδες. Λευτέρη, ωραίο μήνυμα, εντάξει. Να του και ο φίλος ο Κόκος. Φίλος του Άρη από Κεφαλονιά. Είδα που η City κέρδισε την United με goal offside και οι τελευταίοι δεν είπαν κουβέντα και ούτε στα κάγκελα ανέβηκαν να φωνάζουν. Σε αντίθεση με τον Άρη που εντάξει, μία-δύο ανακοινώσεις έβγαλε.
7: Είπαμε για το goal αυτό τη City.
6: Το συμφωνήσαμε το.
7: Είπαμε ότι και εμάς μας φάνηκε ότι ήταν μισό σώμα μπροστά. Όμως όταν έβαλαν τις γραμμές.
6: Με το παπούτσι.
7: Και το παπούτσι και τα λοιπά, φάνηκε ότι δεν ήταν καλά κουρεμένο το γρασίδι στο γήπεδο.
6: Ότι, έβγαζε... ότι καλυπτόταν, ναι, αλλά μετά είπαμε ότι ήρθαν οι ΚΕΔ. Της Αγγλίας και είπε, μάλιστα ενημερώνοντας και τη Manchester United που θύχτηκε από την απόφαση, ότι έκανε λάθος ο διαιτητής. Έτσι.
7: Ότι έκανε λάθος?
6: Ο διαιτητής και το VAR. Επειδή υπάρχει κίνηση του Έντσο Φερνάντες μαζί με τον Λισάντρο, άσχετα από το ότι ακουμπάει την μπάλα ή όχι. Είπαμε το 10ο φορά, εντάξει. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, αν ενοχληθείτε. Εμένα όμως, με χάλασαν πάρα πολύ κάποια παλικάρια, πατούσαν επιμνημάτων για να βλέπουν καλύτερα και έριχναν ζεμπεκές. Ναι, τα είπαμε κι εμείς, φίλε. Βάσκ, τα είπαμε κι εμείς. Και λέει είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο και αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει το εξής. Οι άνθρωποι λέει έτσι όπως πάει, θα πάψουμε να σκεφτόμαστε και αυτό είναι το χειρότερο, τίποτα άλλο. Ούτε επιθέσεις θα δεχτούν από την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε κάτι άλλο. Αυτό μόνο θα πάψουμε να σκεφτόμαστε και θα είμαστε σαν ηλίθια πλάσματα. Πού είμαστε, λέει ούτως ή άλλως. Καλημέρα σας. Εγώ, παιδιά, να πω ότι δεν έχω μπει ακόμα στη διαδικασία να το χρησιμοποιήσω.
7: Ποιο να χρησιμοποιήσω?
6: Ούτε το AI, ούτε τα Gemini, αυτά πως τα λένε, τίποτα. Δεν έχω κατεβάσει καμία ChatGPT κτλ. Εφαρμογή.
7: Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η πολύ ερασιτεχνική, είναι η πολύ ερασιτεχνική εκδοχή.
6: Άμα το πληρώσεις, ρε φίλε, όμως.
7: Ναι, άμα το πληρώσεις και ξέρεις τι ψάχνεις, είναι αλλιώς τα πράγματα. Εμείς τώρα βάζουμε αυτό που γκουγκλάρουμε κιόλας. Αντί να το γκουγκλάρουμε, το βάζεις στο AI. Ναι. Δεν είναι αυτό το AI, προφανώς. Εμείς τώρα κοιτάζουμε την νηπιακή εκδοχή, αυτό που είναι για τον κόσμο, πάρτε και εσείς.
6: Ναι, ναι, για το λογικό, για το λογικό. Ναι.
7: Προφανώς δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο ρίχνουν δισεκατομμύρια τώρα, ξέρω, για, και κάνουν, ξέρω εγώ, τις επενδύσεις. Τι δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια.
6: Ναι, ναι. Μα ο Γιώργος μας λέει, αυτό είναι γνωστό, ότι στο NBA απαγορεύεται το 69, όντως. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τώρα ξεκινάω για τη δουλειά και δεν ξέρω αν έχει γίνει αναφορά, αλλά η χθεσινή νίκη της εθνικής ομάδας στο βόλεϊ αντρών επί της Σερβίας ήταν ένα τρομερό γεγονός. Παρόλο που δεν γνωρίζω τίποτα από βόλεϊ και μόνο που άκουσα την περιγραφή και νωρίτερα τον προπονητή της εθνικής μας, ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά που πέτυχα με τόσο μεγάλη νίκη κτλ. Μπράβο, ρε Άγγελε. Μπράβο, παιδιά, που τα παρακολουθείτε αυτά τα ζητήματα. Είστε ωραίοι. Οπα. Κύριε Παπα-Νικολάου, αργή η σύνταξη. Πολύ πνευματικά κουρασμένο. Το ένα δεν έχει νόημα, το άλλο δεν έχει σημασία. Ποιο νοιάζεται, δεν το θυμάμαι. Δεν υπάρχει πρόταση σα, λέει, χωρί τα παραπάνω, ευχαριστώ.
7: Φίλε, να σου πω κάτι. Καταρχήν, εγώ το εύχομαι περισσότερο από σένα. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, ξέρεις. Εμείς οι ακροατές δεν μπορούμε να τους διαλέξουμε. Εσείς όμως μπορείτε να μας διαλέξετε, να μας απορρίψετε.
6: Έλα, μην είσαι από αυτούς που λένε. Όχι, αν δεν σ' αρέσει, άλλαξε ράδιο.
7: Εγώ δεν είπα έτσι. Ναι. Χρησιμοποιώ άλλους τέτοιους. Εάν από όλα αυτά που λέμε, όταν δεν βρίσκουμε τίποτα ενδιαφέρον σήμερα στην μπάλα, εσύ θέλεις να σου πούμε τα αποτελέσματα του NBA, πόσο πήγαν χθες το τέτοιο, εάν ναι, ξέρω εγώ τι γράφουν οι εφημερίδες και τα λοιπά, τότε προφανώς δεν ακούς σωστή εκπομπή. Τι να του πω, εντάξει. Θα του πω πώς το
6: και
7: νιώθω.
6: Και αυτό το δεν έχει σημασία ακόμα που έλεγες, το έλεγε για πράγματα τα οποία...
7: Αργία ακόμα η σύνταξη, αυτές τις ξυπνάδες, πες το κατευθείαν ρε φίλε. Αργία ακόμα η σύνταξη.
6: Εσύ φταίς που έχεις βάλει τον κόσμο σε διαδικασία να μετράει αντίστροφα μαζί
7: σου. Εγώ, εσείς το κάνετε αυτό. Το κοντά έχω πει. Δηλαδή η κρυφή μου πόθη δεν είναι, ξέρω εγώ, προς τέρψη, ξέρω εγώ, των ακροατών.
6: Ναι.
7: Αυτή είναι η κρυφή μου πόθη. Αλλά ο άλλος τώρα.
6: Λοιπόν,
7: κάτι να πει, δηλαδή αυτό είναι Αφροδίτη Μάνα.
6: Αφροδίτη Μάνα.
7: Κανονικά.
6: Λοιπόν, βάλτε λέει στο AI να ακούσει τον παγκαζητικό, θα βραχυκυκλώσει και θα αυτοκτονήσει. Απλή λύση, λέει ο Νίκος. Πολύ σωστά. Για να το προτείνω, για να το προτείνω. Καλημέρες, λέει. Όλα από τη ταινία είναι βγαλμένα, λέει ο φίλος ο Μότζο. Εντάξει, έχει πολύ πράγμα, όντως. Κάποια πράγματα έχουν γίνει. Εννοείται πως όποιοι παίζανε από την αρχή παίρνανε τα νούμερα από 1 ως 11. Τότε δεν ήταν κατοχυρωμένα τα νούμερα σε ονόματα, λέει ο Σάκης, αυτό που πάμε και εμείς βεβαίως. Δεν είχαν νούμερα, λέει, όπως τώρα ο καθένας, όπως τώρα λέει, ο καθένας παίρνει όποιο θέλει. Ο τερματοφύλακας βασικός στο 1, αναπληρωματικός στο 15. Και όταν ήρθε ο καλός με το 10, φορούσε ο άλλος το 10 γιατί δεν το παίρναμε σπίτι. Δεν το παίρναμε σπίτι, λέει, βλέπεις. Ο Λευτέρης ήταν δεκαράκι, καλό μάνα.
7: Εγώ ξέρω εκεί πέρα στη γειτονιά μου, μένω κάτι μπλούζες εκεί τη Αμβρακία Κωνσταντιώτων. Όλο τι έβλεπα, ξέρω εγώ, να λιάζονται.
6: Ναι,
7: μετά από αυτή.
6: Και ήταν 11 μόνο, ρε.
7: Δηλαδή, άμα δεν είναι αυτό, ξέρω ότι.
6: Να σου πω, δεν είχε 16, 11. Έβγαινε ο 11 και έμενε ένα άλλο μέσα ίδιο. Ρε, τι γίνεται. Έχετε να κάνετε ένα σχόλιο σαν. Οπ, περίμενε, μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα που λέει ο Γιώργος. Περίμενε. Αρκεί να πατηθεί το ρημάδι το Viber. Να σου πω αυτό μια μέρα θα το πλακώσω, θα το δώσω μια βουνιά. Περίμενε. Ο Θανάσιος, έχετε να κάνετε ένα σχόλιο σαν κρατικό ραδιόφωνο, σε παρένθεση.
7: Κρατικό ραδιόφωνο.
6: Περίμενε. Για τη σημερινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Κασιδιάρη. Εμείς. Θες.
7: Αφού αν κάνουμε ένα σχόλιο, δηλαδή θα πεταχτούν 20,
6: 30,
7: θα
6: 40, 50.
7: Εσείς είστε αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι. Τι λόγο σας πέφτει και πραγματικά μπορεί να έχουν και δίκιο. Δηλαδή για να κάνουν ένα σχόλιο θα κάνουν αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ ή οτιδήποτε άλλο, δικαστικό ρεπορτάζ, όλα αυτά δηλαδή που ξέρουν και δύο πράγματα παραπάνω. Ή πολιτικό ρεπορτάζ που να ξέρουν τέλος πάντων τι θα πει ο Άριος Πάγος, αν θα επιτρέψει ή δεν θα επιτρέψει. Εμείς τι να πούμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, okay, καταλαβαίνεις τώρα ότι αν κάνουμε ένα τέτοιο σχόλιο, θα πεταχτούν 10 και θα πούνε εσείς από πού
6: και
7: ως πού.
6: Και επίσης, γιατί να, άμα θέλουμε να το κάνουμε το σχόλιο, να το κάνουμε σαν κρατικό ραδιόφωνο ή όχι. Αυτό
7: ναι,
6: δεν καταλαβαίνω.
7: Ναι, σαν κρατικό ραδιόφωνο.
6: Πείτε κάτι, γιατί δεν λέτε. Ναι. Έφυγε ο Τέλειας, λέει, και γέμισε μάγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μανού Γκαρσία στον Άρη, Ουναή στον Παναθηναϊκό, ο Κροάτης στην ΑΕΚ, έλεος, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω γιατί. Του λέτε μάγου. Εντάξει. Παλιά οι φανέλες ήταν αριθμημένες, λέει, από το 1 στο 11. Οπότε το φορούσε ο οποίος ήταν βασικός. Τώρα δηλώνουν τα νούμερα γιατί πίσω οι φανέλες έχουν και τα ονόματα των παικτών. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, και γι' αυτό το κάνουν, όντως. Καλή εκπομπή από ένα Παναθηναϊκό. Πιστεύω πως φέτος η εκπλήξη θα είναι όφη του πρωταθλήματος και ο Πανατολικός. Okay. Οι πιο πολλοί τα ψήνουν μέχρι ένα σημείο και όταν έρθει η παραγγελία τα τελειώνουν εκείνη την ώρα. Έχει δίκιο ο Μπάμπης. Μπάμπη. Εσύ ο Μπάμπης, Βασιλάρα.
7: Δεν κατάλαβα.
6: Δεν κατάλαβες γιατί διαβάζεις άλλα πράγματα εκεί πέρα.
7: Ναι, για πες.
6: Έχει δίκιο ο Μπάμπης, είπε.
7: Έχει δίκιο ο Μπάμπης. Για ποιο πράγμα.
6: Για τα κρέατα. Να σου πω, έλα, με τρως. Παιδιά, παλιά φανέλα των παικτών είναι Δημήτρη Κατερίνη. Οκ, okay, το πάμε. Δείτε, λέει, το Ρίτσερ. Πολύ ξύλο και ωραία σειρά. Ρίτσερ.
7: Πολύ ξύλο.
6: Και γιατί να βλέπουμε πολύ ξύλο. Καλημέρα, Βασίλη. Αυτό που πήρα διαπροπονητή είναι λίγο παρατράγουδο. Δε τι έκανε στη συνέντευξη τύπου. Καλά έκανε. Σιγά.
7: Εσύ να σου φαίνεται για παρατράγουδο ένα προπονητή στη Real Sociedad, δηλαδή την έβγαζε.
6: Λέμε
7: Real Sociedad και το αφήνουμε σκέτο. Real Sociedad στα χρόνια του Αλγουαθίλ ήταν από τέταρτη μέχρι έκτη.
6: Ναι.
7: Από το 4 μέχρι το νούμερο 6.
6: Στην βαθμολογία. Για μεταγραφές, έτσι.
7: Στη βαθμολογία, έτσι. Όχι νούμερο 12. Όχι την έσωζε.
6: Κάτι
7: όχι τώρα, 10.
6: Δεν και καλά να κράξουμε. Καλά δηλαδή, έκανε και πανηγύρισε δηλαδή, με τη φανέλα συνέντευξη που κοιτάει.
7: Από το 4 μέχρι το 6 στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο προπονητής. Και λες τώρα τι, ότι, δηλαδή να κράξουμε τι. Είναι
6: ναι.
7: Λίγο νούμερο.
6: Σιγά το πράγμα. Άκου φίλε για να μάθει να κορυλαίει. Πες το Βασίλη να γελάει. Έτσι έκανε και εγώ και το κορόιδευα.
7: Ποιο?
6: Για το σπρέι σε μαγνήσιο. Και λέει, θα κάνει κατευθείαν ενεργοποίηση και όχι στα τα χάπια που αργούν να διασπαστούν. Μην δώσει το Βασίλη, λέει, αν δουλέψει σε σένα, μόνο εάν πει στον ίνο τσάικ. Θα σου δώσουμε το σπρέι για μαγνήσιο, ναι. Αυτό δεν έχει να ξέρει, σαν το γομάρι πέφτει για ύπνο και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
7: Όχι, μην το λες, ναι. Όχι. Όχι απολύτως έτσι.
6: Ναι. Όχι. Άρα θες το σπρέι από μαγνήσιο.
7: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχω και πρόβλημα ύπνοιας. Είμαι στο ενδιάμεσο. Δηλαδή ούτε καν.
6: Παιδί μου, και εγώ θέλω να κοιμηθώ.
7: Θα το προσπαθήσω, λίγο κοιμηθώ.
6: Αλλά ζορίζομαι, σκέφτομαι, δουλεύει το κεφάλι μου εκείνη την ώρα, μασάω τα δόντια μου. Μου τις πάνε όλα, κάτι τέτοιο πράγμα.
7: Εσύ να πάρεις.
6: Θες να πεις τον Ιμνοτσάκ όμως ούτως ή άλλως.
7: Από το σπρέι δεν πήρα.
6: Α, άμα πάρεις,
7: θα πάρω.
6: Εντάξει. Ο Μάνος, για να δούμε. Εντάξει. Έφτιαξε μια κομματάρα με πολύ χαβαλέ για όσους έχουν παίξει World of Warcraft. Εμείς, Μάνο μου, δεν έχουμε παίξει τέτοιο πράγμα. Καλημέρα σας από τη Γερμανία με την καλύτερη παρέα σπορ. Και ήταν ένα δρόμο ωραίο. Κουρεμένο, ποδηλατόδρομος δίπλα Αλφαβιά.
7: Κούκλα.
6: Με 70 πάει βέβαια, τον βλέπω.
7: Μια χαρά. Πώς να πάει?
6: Με 40.
7: 40.
6: Και πατάει και τη διαχωριστική γραμμή. Αν αυτό είναι η διαχωριστική γραμμή. Γεια σου, ρε Γίγαντα. Διονύση. Βασίλη, εγώ διάβαζα ένα βιβλίο κάθε τρεις μέρες. Μέχρι τώρα που δεν μπορώ να διαβάσω πρώτα σελίδες. Πιναίδες.
7: Είναι αυτό το πράγμα.
6: Είναι σπαστικό. Φοβερό θρησκευτικό θρίλερ είναι το ελιξίριο της Αθανασίας του Λεωνίδα Χατζηνικολάου. Θα πάει τη ζημιά. Επίσης, φοβερή ρεαλιστική σειρά με μυστικές υπηρεσίες είναι το Le Bureau de Legends. Γαλλική απίστευτη. Γαλλικά.
7: Okay.
6: Δεν σε βασίλειο.
7: Τα κρατάμε και τα δύο.
6: Ναι.
7: Αυτά που λέει, ναι.
6: Le Bureau de Legends. Φανταστείτε μια μέρα να ακούμε τις φωνές σαν να είναι AI στην εκπομπή. Παιδιά, αυτό δεν νομίζω. Έτσι, ναι.
7: Γιατί δεν νομίζεις?
6: Πώς θα γίνει, ρε Βασιλάρα?
7: Θα γίνει, παιδό. Όλα γίνονται.
6: Δηλαδή θα ακούσει το AI 1 εκατομμύριο κουμπές που έχουμε κάνει εμείς και μετά θα έρχεται εδώ πέρα.
7: Τη φωνή
6: και θα...
7: την παίρνει πάρα πολύ
6: εύκολα. Τη φωνή, άντε την πήρε.
7: Ναι.
6: Αυτά που θα λέω.
7: Αυτά που θα λέει στο AI θα διαβάζει τη δισογραφία της ημέρας και θα τα λέει. Και νομίζω ο άλλος ότι θα λέει ο Πέτρος και ο Βασίλης.
6: Την άποψη και το σχόλιο το δικό μου.
7: Δεν υπάρχει άποψη και σχόλιο.
6: Αυτό
7: αν
6: νο.
7: Και αυτό μπορεί να το κατορθώσει. Δηλαδή αν πάρει, ξέρω εγώ, 100 εκπομπές και καταλάβει, και θα καταλάβει τι ομάδα είμαι εγώ. Τι άποψη έχει εσύ για τα
6: δεξιά
7: και τα λοιπά, μετά βγάζει το.
6: Σου λέει με βάση αυτά,
7: Ναι, με βάση αυτά.
6: Καλά. Να διαβάσει, λέει αυτό, ομοιώματα και προσομοίωση. Πάνω σε αυτό λέει Βασίλη και το Matrix.
7: Δυσκολάκι. Μου ακούγεται.
6: Καλημέρα στην ΑΕΠΑ Γασιτικού, λέει ο Βυσαρίωνας. Μεγάλη νύχτα για την Ελλάδα στο βόλεϊ αντρών, βεβαίως. Αυτό για το εμπάρκο το είχα στείλει μια μέρα που έλειπε ο Πετράν και η συζήτηση είχε ξεφύγει από τα αθλητικά. Ζητώ συγγνώμη, είναι που εκτιμώ το ήθος και συνάμα τη χαλαρότητα του Πέτρου. Πλέον οι αθλητικές εκπομπές βγάζουν καφρίλα και με ενοχλεί πολύ. Ναι, ο Γιωργάρας εδώ με το 10 που ήθελε να κάνει το εμπάρκο που λέγαμε. Ναι, ρε, εντάξει, είπαμε, το λύσαμε και τότε. Ήταν τακτοποιημένο ούτως ή άλλως. Καλημέρα. Σε αυτό που είπε ο φίλος για τον Παναθηναϊκό έχει δίκιο. Εγώ έχω καφέ στη Λαμία και προχθές το παιχνίδι γκρίνιαζαν γιατί δεν έβαζε το Γιάνκουσιτς μέσα. Δεν παλεύονται, λέει ο Μάριος. Όντως, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό φθόρε. Τι α πω τώρα. Ακούστηκε σε εκπομπή οργανωμένων και τέτοια. Δεν μας πολύ νοιάζει. Τον έδιωξαν και μετά οι οπαδοί φώναζαν ελληνικά με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Δηλαδή ο άνθρωπος έφυγε, αλλά το σύνθημα έμεινε. Να δούμε τώρα ποιος θα παίζει το ωραίο ποδόσφαιρο και ποιος θα ακούει το Μεντιλίμπερ από την εξέδρα, λέει ο Νίκ. Το AI μπας και αλλάξουν οι ρυθμίσεις και δεν μας σκοτώσει τον ύπνο μας, άρε boomers. Το AI, αν προσπαθήσαμε να το κλείσουμε και να το ξανανοίξουμε. Εγώ δεν έχω. Αυτό κλείνει και ανοίγει, τι είναι, δεν είναι εφαρμογή.
7: Ποιο ρε?
6: Το AI.
7: Όχι ρε Πέτρο.
6: Εφαρμογή δεν είναι. ChatGPT και τέτοια πράγματα.
7: Όχι ρε Πέτρο.
6: Τι όχι μωρέ?
7: Δεν είναι εφαρμογή.
6: Τι είναι?
7: Η εφαρμογή είναι αυτό που έχει στο κινητό.
6: Αυτό εννοώ.
7: Όχι. Δεν είναι εφαρμογή.
6: Γενικώς. Γενικώς δεν είναι εφαρμογή.
7: Ολόκληρος πλανήτης.
6: Το ξέρω ρε Βασιλεία. Εντάξει, είπαμε.
7: Τι ρωτάς?
6: Λέει. Τέλος πάντων. Άστο Πέτρο. Καλά μου είπες ότι εγώ τουλάχιστον λέω και μια βλακία την ημέρα. Τώρα μην λες ότι δεν το είπες. Γιατί με λες και ψεύτη εκτός από βλάκα, λέει ο Αποστόλης από το ίδιο. Συνεχίζει την ιστορία με τους Νότιους, ότι στην Πελοπόννησο πρέπει να πούμε ότι δεν και καλά ότι είναι Νότια Ελλάδα και όχι στην Κρήτη. Αποστόλη, εντάξει. Προχωράμε δυνατά. Καλημέρα, παιδιά. Μήπως τον κύριο Γιάννη λέει αντί για τον Αλαφούζο να το λέμε Αλαφούζ με τόσο χρήμα που έχει ρίξει φέτος. Ήταν παλιά αυτό ο Φόντα. Είχε παίξει πολύ. Virgin River από τις καλύτερες σειρές στο Netflix. Το έχεις δει αυτό?
7: Όχι.
6: Το Depth Q που λέει ο Χρήστος το έχω δει εγώ.
7: Και εγώ το έχω δει αυτό.
6: Καλό είναι. Αλλά είναι μια σεζόν, θα βγει δεύτερη λίγη κτλ. Εντάξει. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, δεν το διάβασες όμως φίλε, μην υπερθεματίζετε, για να δω. Καλημέρα παιδιά, Βασίλειο Παναθηναϊκός δεν είναι λεβαδιακός, τέτοιες συγκρίσεις μόνο κάτι. Α, το είπαμε αυτό, ναι.
5: Ναι. Δεν υπήρχε, εγώ δεν έκανα καμία σύγκριση.
6: Ο Παναθηναϊκός με το περισσότερο ρόστερ από όλες τις ομάδες θα είναι πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα και άσε τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές στο τριφύλι.
7: Ποιος είπε ότι δεν θα είναι πρωταγωνιστής?
6: Καλημέρα παρέα. Εκεί που έχω απογοητευτεί με την ομάδα για φέτος και δεν περιμένω τίποτα, ακούω αυτή την ηρεμία και τη σιγουριά του Βασίλη και ελπίζω ξανά! Είναι φυσιολογικό να το κοιτάξω. Είσαι σίγουρος και.
7: Ναι, βέβαια είμαι σίγουρος.
6: Καλά. Καλημέρα, εκλεκτή παρέα. Λέει η Κατερίνα. Το Μαζονάκι τον ήξερε μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά η Σελίν Ντιόν όχι. Όσο για το θρύλο ψώμεθα. Καλά λέει. Mm-hmm. Δεν τον ήξερε η κυρία Αφροδίτη Μάνου και βγήκε να πει αυτό που βγήκε να πει. Βλέπω να παίρνει έκτο Champions League, Ολυμπιακός στο Europa και Παναθηναϊκός στο Conference, έτσι για να πάει καλά η μέρα, λέει ο Πάνος. Εντάξει. Καλημερίζω την καλύτερη παρέα. Αν και το θέμα χιβερνίκων επιτέσει έχει κουράσει.
7: Αν και το θέμα.
6: Χιβερνίκων επιτέσει έχει κουράσει. Εντάξει, ρε, θα μην το συζητάμε.
7: Έχουμε να βάλουμε εδώ πέρα χιμερινούς κολυμπητές.
6: Και έτσι θα μείνει.
7: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Μάκη.
6: Θα ήθελα να ενημερώσω του φάνλε του συγκροτήματος ότι στο Παγκράτη το Σινέ Οασή παρουσιάζεται το ντοκιμαντέρ για την πορεία των χιμερινών κολυμπητών.
7: Έτσι.
6: Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου Σίμω που θέλει να χτίσει ένα εξοχικό στο χωριό Κωστακή Άρτας.
7: Τι θέλει να κάνει?
6: Να χτίσει ένα εξοχικό στο χωριό Κωστακή Άρτας. Έχουμε κανένα κόπεδο να το πουλήσουμε?
7: Έχει κόπεδο εκεί.
6: Εσύ ρε αν έχεις ρε, τι μας νοιάζει ρε Κωστακή?
7: Δεν πουλάω, δεν αγοράζω.
6: Ναι, αλλά δώσε ένα κόπεδο αφού θέλει να χτίσει εκεί και καλά. Κάποιο πρόβλημα θα έχει.
7: Πόση, τι μπάτζετ διαθέτεις?
6: Ναι, και πόσα τετραγωνικά θέλει και τέτοια στρέμματα.
7: Όχι στρέμματα μόνο, τι να κάνεις. Άμα είναι εντός και δύο, δεν θα τα κάνετε στρέμματα. Πάρε εκεί πέρα.
6: Πρέπει να έχει μια
7: 500-600 μέτρα, κάνεις και αυλή.
6: Ναι, 500-600 μέτρα.
7: Τι θα έρθω στους Κωστακίους και α πούμε γιατί έκανες αυλή, δηλαδή απαγορεύεται. Τι
6: όχι, αφού τώρα που τα κοιτάνε αυτά τα ζητήματα. Περνάνε αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί. Πώς τώρα είναι αυτό το μέρος που πας και τα δηλώνεις όλα αυτά.
7: Πολυοδομίες.
6: Πολυοδομία και γίνεται δουλίτσα. Δεν μπορεί να πάει αυτή η site ό,τι να είναι. Όπα, ήρθε η συμβουλή για το χρηματιστήριο ψηλέ. Μπήκα στην Trading 212, την κατεβάζει στο κινητό και λοιπόν, ναι. Κάνεις κανονικά ταυτοποίηση. Ναι. Έτσι, εγώ αγόρασα την Nebius πριν 4 μήνες περίπου στο Nasdaq. Πέρα από αυτήν υπάρχουν πολλές όπως η Nvidia, Wolf, Microsoft. Βάλει Nebius εταιρεία, η Nebius μετοχή στο Nasdaq, στο Gemini και θα δείτε φιλιά και στέλνει κάτι τριφύλια. Είπε πάρα πολλές άγνωστες λέξεις για μένα. Άρα θα παίξω λιβόρνο της Ζιταντέλα και δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν το ξέρω, ρε παιδί μου. Να του δώσω κανένα ευρώ να πάω να μου τα παίξει αυτό. Αφού γίνεται και αυτό από ό,τι ξέρω. Δεν μπορώ. Αχ, κοίτα τώρα που την πήγαμε την εκπομπή.
7: Τα έκανε και ένα συνάδελφο αυτό.
6: Και? Αυτό μέσα εδώ. Ο πρωινό. Και?
7: Όχι αυτό ο πρωινό. Ο άλλο ο απογευματινό.
6: Τέλο πάντων, ναι.
7: Και μετά λέει, έκλεισε η εταιρεία. Ξαφνικά εξαφανίστηκε.
6: Πάντα ευρώ.
7: Όχι όλα. Κάποια τα πήρε, κάποια δεν τα πήρε. Εντάξει. Έτσι είναι αυτό.
6: Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Όπω λέει και ο φιλόσοφο Χρήστο, ο πίνων μεθά και ο παίζων χάνει. Έτσι λέει. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο Βασίλης περί Matrix, θα σας έλεγα λέει πως το ανθρώπινο είδος κατανοεί το σύμπαν τριδιάστατα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, αφού το σύμπαν είναι τουλάχιστον τετραδιάστατο. Βλέπουμε σε ένα εύρος, ακούμε σε ένα εύρος, ηλεκτρικά σήματα πηγαίνουν στον εγκέφαλό μας
7: μέχρι τώρα,
6: και κατανοούμε αυτό ως πραγματικότητα. Σε ένα άχρονο σύμπαν δεν υπάρχει παρόν παρελθόν μέλλον. Σε ένα βιβλίο που έχει γραφτεί, ζούμε και διαβάζουμε τη ζωή μας σελίδα-σελίδα, λέει ο Πάθος Γιαννακόπουλος.
7: Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνώ σε όλα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
6: Παύλος Security από Καλαμάτα, πρώην τερματοφύλακας της Αυρακίας Κωστακιών.
7: Παύλος.
6: Ναι.
7: Παύλος τι.
6: Έχει και το επίθετό του. Τούγκας. Ορίστε. Ήταν τερματοφύλακας η Μπέχτσου.
7: Όχι, εγώ δεν έπαιξα.
6: Δεν έπαιξες.
7: Όχι, δεν έπαιξα. Δεν μάθανε ο πατέρας μου, σου λέω, δεν ήθελε ποδόσφαιρο. Δεν μάθανε.
6: Κάτι που δεν έχετε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό είναι το εξής. Ο Μεντιλίμπαρ είχε χτίσει μια πολύ καλή ομάδα γύρω από την Ελκαμπή, ο οποίος ήταν στα καλύτερά του όταν έβαζε τα γκολ. Όταν σταμάτησε για διάφορους λόγους να είναι παραγωγικός Ολυμπιακός, άρχισε να καταραίει αυτήν την γνώμη μου, το έχουμε και πει. Και εμείς ευχόμαστε να βγείτε σύνταξη, κύριε Παπα-Νικολάου. Πολύ καλημέρα σας και ραδιόφωνο δεν αλλάζουμε. Είδες, σε στηρίζει. Σε στηρίζει. Σου λέω, άμα θέλεις αυτό, μια χαρά. Καλημέρα και συγγνώμη, λέει ο Νίκος. Ο σχολιασμός της κηδείας Μαζονάκη είναι αθλητικό γεγονός. Άντε πάλι τα ίδια. Όχι, δεν είναι αθλητικό γεγονός. Καλημέρα στην καλύτερη βάρεια. Πότε θα καλέσετε τον κύριο Κοντό στην εκπομπή? Πότε. Το καλέσουμε ποτέ? Όχι. Πέτρο από το φαρμακείο, σε πόσιμη κάψουλα δουλεύει μια χαρά, λέει ο Νίκος. Ναι, μωρέ, εντάξει, σε πόσιμη, αυτό είναι το θέμα. Εγώ σα είπα, ρε παιδιά, είχε πάρει η γυναίκα μου κάτι μαγνήσια και δεν τη άρεσε και ήταν πολύ ακριβά, τα φάγω όλα. Ωραίο. Κάτι σκυλάκια βλέπω εδώ. Το Μπιλ τον μπαμπαλίζει η γυναίκα του μέσα στο αυτί και κοιμάται γιατί η κυρία του κάνει το σπρέι τζαμπέ. Ναι.
5: Μπαμπαλίζει.
6: Μπαμπαλίζει. Τι είναι αυτά. Εγώ σήμερα στις 8 θα δω το για Χαμπίμπι Γερελή. Εντάξει, Τάσο, 100 εκπομπές για να καταλάβουμε τι ομάδα είναι ο Βασίλης. Χαχαχα, 100 δευτερόλεπτα εκπομπής λέει μόνος του και πολλά λέω. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα από Λευκάδα, στο φίλο του Διόνη. Και. Να μου το θυμηθείτε, λέει ότι με αυτό το παλτό προπονητή που πήρε ο Ολυμπιακός θα γελάσουν πολλές ομάδες. Γιατί ρε παιδιά, ψυχραιμία ρε παιδιά. Ψυχραιμία, σιγά.
5: Okay. Λοιπόν, αυτά.
6: Δεν υπάρχει, όχι, πιο σοβαρό και πιο μετρημένο ραδιοφωνικό παραγωγό από τον Μπάμπη Παπάζογλου, ήρεμα το λέω, λέει ο Αντώνης. Βεβαίως. Εννοείται.
5: Τι πάει να πει ήρεμα το λέω, θα μπορούσε να. Να τσακωθούμε.
6: Καλημέρα, Νικόλα. Το καλύτερο μαγνήσιο είναι σε υγρή μορφή. Ναι. Και αυτό ο Νικόλα θα λέει που τα ξέρει αυτά τα ζητήματα. Είναι και αυτό τρελούτσικο. Και πάω φίλε λίγο insta που δεν πρόλαβα. Τσίπου. Καλημέρα, φυλάκι μου. Έμαθα τίποτα για τούμπα. Όχι. Όχι, δεν έχουν βγει ακόμα. Εντάξει, έχουμε δύο παιχνίδια μέχρι τα μάτσα του Μπας, παιδιά, μην βιάζεστε. Καλημέρα στο φίλο το Σάμι. Πέτρο, από ό,τι κατάλαβες, για τον Ολυμπιακό να μην του πεις που δεν τα πάει καλά και για τον Παναθηναϊκό να μην του πεις που τα πάει πολύ καλά και ό,τι άλλο θες.
5: Και για Ολυμπιακό μιλήσαμε, για Παναθηναϊκό δεν μιλήσαμε, ναι. Γιατί πολλά ακούσατε από το πρωί. Όλο για Παναθηναϊκό ακούτε και τα λοιπά. Εντάξει.
6: Ποιο είναι ο άλλο? Τον Μπελέ τον ξέρει, λέει τον άλλο τον κύριο Σίντελαρ. Ξέρει κανένα παίχτη Σίντελαρ. Του στέλνει φιλαράκου στο Τιφανέλα. Σίντελαρ. Δεν το ξέρω, Γιώργο.
5: Το Χούντελαρ, ναι.
6: Ναι.
5: Σίντελαρ.
6: Έλα, ρε Αλέκο από Αμίντεο, ακούει το Λεμαϊδάρα, Κάργα κτλ.
5: Α, ακούει το Λεμαϊδά.
6: Αμίντεο όμω είναι αυτό τώρα. Είναι από εκεί που πιάνει άλλο από το 5,8. Άρα, Βασίλη μου θύμιζε στον μπαμπά μου με του μεγάλου μίστε. Άρα και ένα χάσμα ηλικιών. Πάμε Ολυμπιακά Ραλαιοπάρη και χάνει ένα τσιμότζι λίγο δακρυσμένο. Μου θύμιζε τον μπαμπά μου, λέει με του μεγάλου μίστε. Αυτό που είπε στο βιβλίο. Και ο Δημήτρη. Το 69 απαγορεύεται στο NBA, ναι, απαγορεύεται το 69 στο NBA, παιδιά. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Είχα δει ένα σόρτ μαζί με άλλα 2-3 νούμερα τα οποία απαγορεύονται όντως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τα θυμάμαι. Τελειώσαμε, κύριοι, ή εμείς ή εσείς?
5: Νομίζω ότι καλά τα πήγαμε.
6: Έλα, ρε. Άρα, για φίλους που αναφέρθηκε στο μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη, έχει πάρει χαμπάρι ότι ο καυγάς γίνεται για το πάπλωμα της απασχόλησης του ευαίσθητου σε τέτοια θέματα. Δεν το κατάλαβα.
5: Όχι.
6: Τι.
5: Ωραίο ένα μήνυμα που λέει ο άλλος. Ρε, μήπως ο νους ήταν 5 εκατομμύρια και 3 βαθμοί. Ξέρεις.
6: Και ο Αποστολάκης. Είναι για το μάτι του Ηρακλείου.
5: Για το Ηρακλείο.
6: Μήπως την ομάδα διαλέγουν παιχνίδια να παίξουν. Έλα, απάντησε ρε φίλε αυτό το πράγμα.
5: Όχι, δεν διαλέγουν παιχνίδια να παίξουν.
6: Είναι δυνατόν.
5: Όχι.
6: Για να παίξει το Champions League πρέπει να κερδίσει τα παιχνίδια του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Κάτσε μου βγήκε κανένα, έγινε αυτό και τα λοιπά. Όχι. Α, έγινε κλήρωση στο μπάσκετ. Είδες πότε είναι τα ντέρμπι, είσαι έτοιμος να πάει να παρακολουθήσεις από κοντά να μετρήσεις.
5: Βεβαίως.
6: Πολύ ωραία. Ο Λιώτης αποφάσισε να μιλήσει σε 7 δημοσιογράφους. Έλα ρε. Είσαι μέσα στους 7.
5: Εγώ ναι, είμαι.
6: Ωραία. Θα μας τα πεις, έτσι.
5: Αχα.
6: Τι θα πει. Λοιπόν, αύριο εδώ ίδιο ρόστερ.
5: Εδώ ίδιο ρόστερ. Αύριο στις 10. Γεια σας.
6: Bye bye.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοτογιαννίδου. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου εάν απαιτηθεί να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Στη μία αναμένεται να περάσουν οι δύο γιατροί το κατόφλι του ανακριτή. Την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από το στόχο. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στου Ζωγράφου και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντίλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που του λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές εάν το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, εμφανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής γνωστοποίησε πως ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή και μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μόνο που εδώ ο εκλογικός νόμος βάζει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ανέφερε ο ίδιος. σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα μετά την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο σε δανικό ελικόπτερο στη Βαλτική, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 28 η βαθμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και την Αττική.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτό.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή δεύτερη ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Είναι επίσης εκτός από τις γνωστές μας συχνότητες ο τρόπος που μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να ακούτε και την ΕΡΤ Πάτρα αλλά και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μπορεί για παράδειγμα να είστε στο γραφείο σας, μπροστά στον υπολογιστή σας ή μπορεί να έχετε βγει μια βόλτα και με το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο να μας ακούτε στον δρόμο περπατώντας ή τρέχοντας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας για σκέψεις, προτάσεις που θέλετε να μοιραστείτε είναι το 2610-279-654. Μισάσαμε και στον Σεπτέμβριο, 15 σήμερα έχει ο μήνας, γιορτάζουν βλέπω Βυσσαρίων, Νικήτας, Νικητία, Νικητούλα, χρόνια τους πολλά. Είναι στις σημαντικές επαιτίους για σήμερα Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λεύκωμα. Και τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, γιατί στόχος αυτής της Παγκόσμιας ημέρας είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα λεμφώματα, μια ομάδα αιματολογικών κακοηθειών που εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα παγκοσμίως. Η καμπάνια λοιπόν αυτή είναι ανοιχτή, προάγει την ειλικρινή συζήτηση για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της νόσου, που συχνά είναι εξίσου δύσκολες με την σωματική της διάσταση. Και τι είναι το λεμφικό σύστημα και το λέμφωμα. Το λεμφικό σύστημα είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο λεμφικών αγκείων, λεμφαδένων και οργάνων που διατρέχει ολόκληρο το σώμα και αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος του ανασωπητικού συστήματος. Τα λεμφώματα αποτελούν μια ομάδα αιματολογικών κακοηθειών, μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε ηλικία και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία στην κλινική εικόνα και την εξέλιξή τους. Χωρίζονται, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το ένα είναι το λεύφωμα Hodgkin, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία χαρακτηριστικών κυττάρων και συνήθως εμφανίζει υψηλά ποσοστά ίασης, και είναι και το μη Hodgkin λεύφωμα, μια ετερογενής ομάδα δεκάδων υποτύπων από υφέρπουσες μορφές με βραδία εξέλιξη ως επιθετικές μορφές που απαιτούν άμεση θεραπεία. Και τα κύρια συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε και να γνωρίζουμε είναι διόγκωση λεμφαδένων που δεν υποχωρεί, ανεξήγητος πυρετός, νυχτερινή εφίδρωση, απώλεια βάρους χωρίς προφανή αιτία. Αυτά είναι έτσι τα συμπτώματα τα οποία μας βάζουν σε υποψίες και η έγκαιρη διάγνωση στα αρχικά στάδια είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου, αυτοτονίζουν οι ειδικοί. Εμείς θα αφήσουμε όμως την σημερινή έτσι παγκόσμια ημέρα και τις πληροφορίες που μοιραστήκαμε μαζί σας για την ευαισθητοποίηση για το λέμφωμα να πάμε στις αστυνομικές ειδήσεις και να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος έχει να μοιραστεί μαζί μας μία έρευνα την οποία έχει κάνει σχετικά με τα περιστατικά απάτης στη Δυτική.

0: και η Ελλάδα που μας έχουν απασχολήσει τους τελευταίους μήνες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και από ό,τι φαίνεται, Μιχάλη, οι απατεώνες δεν πήγανε καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, αν κρίνουμε από την συχνότητα με την οποία χτυπούσαν όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και στην Ηλία και στην Ετωλοακαρνανία. Δεν μπήκαμε στον κόπο, να σου πω την αλήθεια μου, να μετρήσουμε όλες τις απάτες που έχουν σημειωθεί, παρά μόνο τις πιο σημαντικές. Και αυτές όμως δεν είναι λίγες. Ξεπερνούν τις 52 σε αριθμό, παρακαλώ, από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 31 Αυγούστου. Και η Ηλία των επιτηδίων, η Ηλία των δραστών, ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και είναι και πάρα πολλά και τα περιστατικά τα οποία βλέπουμε ανθρώπους να πέφτουν θύματα των απατεώνων, και δυστυχώς δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, η δράση των απατεώνων έχει επεκταθεί και σε άτομα νεαρότερες ηλικίες, σε μεσήλικες, σε σαραντάριδες, οι οποίοι υποτίθεται ότι
0: θα είναι πιο υποψιασμένοι.
1: Μια γενικότερη, αν θες, και πληροφόρηση από τα μέσα ενημέρωσης, ενημερώνονται πιο συχνά και από το διαδίκτυο ή από τις εφημερίδες, τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, από οπουδήποτε. Ωστόσο όμως, ακόμα και αυτοί πέφτουν θύματα των επιτηδίων. Είναι τόσο καλά οργανωμένο όλο αυτό το σύστημα, το οποίο μπορεί να σε ξεγελάσει ακόμα και αν είσαι υποψιασμένος. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές. Τώρα, να σου πω ότι ανάλογα με την περιοχή έχουμε και τα ορμητήρια εντός εισαγωγικών των δραστών. Φαίνεται ότι στην περιοχή της Αχαΐας οι περισσότεροι δράστες, οι οποίοι χωρίζονται σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τα τηλέφωνα και στους εισπράκτορες, αυτοί οι οποίοι δηλαδή πηγαίνουν και μαζεύουν τις σακούλες, οι οποίες αφήνουν τα θύματά τους σε διάφορα σημεία που τους έχουν υποδείξει, ξεκινούν από διάφορες περιοχές και κυρίως από καταβλισμούς της περιοχής του Αιγαίου. Και το λέμε αυτό γιατί τα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι εκεί εστιάζονται οι περισσότερες συλλήψεις γύρω από τις απάντες αναφορικά με την Αχαΐα. Στην Ετωλοακαρνανία, η περιοχή του Ετωλικού αλλά και του Αγρινίου φαίνεται να είναι ορμητήρια των δραστών, των επιτηδίων αυτών, ενώ στην περιοχή της Ηλίας, η Πρωτοκαθεδρία ανήκει στην περιοχή της Γαστούνης και της Ανδραβίδας.
0: Μάλιστα, εσύ έκανες την ανάλυση σου. Υπάρχει κάποια μεθοδολογία στο πώς δρούν όλοι αυτοί οι δράστες? Δηλαδή, είναι η ίδια η μεθοδολογία, είναι παρόμοια?
1: Δεν είναι μία, είναι δύο-τρεις. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται έχουν και μία συνεχή εφευρετικότητα οι άνθρωποι αυτοί, έτσι ώστε να μπερδεύουν τα πράγματα, να μπουρδουκλώνουν κυριολεκτικά τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να τους μπερδέψουν και να τους πείσουν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αληθινό.
0: Μεταξύ τους όμως έχουν ρόλους, έτσι, και οργάνωση.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι με διακριτούς ρόλους, άλλοι είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, άλλοι κάνουν τα τηλέφωνα δηλαδή.
0: Που είναι και πιο πιστικοί, θα έλεγα.
1: Οι οποίοι πάνε και εισπράττουν. Πάνε δηλαδή να μαζέψουν τα χρήματα από εκεί που έχουν υποδείξει να τα αφήσουν. Θα σου πω ότι είχαμε παλιότερα, θυμάσαι, τους γιατρούς, οι οποίοι έπαιρναν τηλέφωνο τους ηλικιωμένους και έλεγαν ότι κάποιο συγγενικό πρόσωπο, κάποιο παιδί, κάποιο εγγόνι έχει πάθει κάποιο ατύχημα. Θα πρέπει να του κάνουν μια επέμβαση για να μην του κόψουν το πόδι. Θα πρέπει να του βάλουν μια χρυσή λάμα μέσα στο πόδι για να μπορέσει να σωθεί. Όμως είναι πολύ ακριβή και πρέπει να πληρώσετε τώρα, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε, θα χάσει το πόδι το παιδί. Μία μέθοδος ήταν αυτή. Η άλλη μέθοδος ήταν με τους λογιστές. Υποδιόμενοι τους λογιστές, αφού πρώτα κάνανε και την έρευνά τους και μαθαίνανε κάποια στοιχεία για το ποιος είναι ποιος, χρησιμοποιώντας πραγματικά δηλαδή ονόματα, έπαιρναν τα θύματα και τους έλεγαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την εφορία και πρέπει να βγάλετε όλα σας τα χρήματα και όλα σας τα κοσμήματα για να τα καταγράψει ο δορυφόρος της εφορίας, η οποία περνά πάνω από το σπίτι σας αυτή τη στιγμή, και αν δεν το κάνετε θα φάτε πρόστιμο βαρύ από την εφορία κτλ. Κτλ. Με αποτέλεσμα να πείθουν τους ανθρώπους να βγάζουν τα πράγματά τους έξω και στη συνέχεια να τα αρπάζουν. Και βέβαια το πασίγνωστο κόλπο με τις απάτες με το ηλεκτρικό ρεύμα, όπου πείθουν τους ανθρώπους ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και ότι αν δεν βγάλουν όλα τα κοσμήματα και όλα τα χρήματα τα οποία περιέχουν μέσα μαγνητικές ταινίες και μεταλλικές ταινίες, οι οποίες επηρεάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει κίνδυνος ακόμα και έκρηξης, ακόμα και ραδιενέργειας, λένε διάφορα
0: μεγάλη
1: τρελά
0: φαντασία.
1: Πράγματα. Έτσι, τα οποία όμως δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι τα πιστεύουν, με αποτέλεσμα να βγάζουν τα χρήματά τους έξω και οι επιτίδιοι αυτοί να τα αρπάζουν.
0: Μάλιστα. Έχουμε δει κατά καιρούς να πέφτουν στα δίχτυα της αστυνομίας κάποιοι από αυτούς τους απατεώνες. Προφανώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά λέω αν η ελληνική αστυνομία θεωρεί...
1: Θα πρέπει να είναι όμως Μιχάλη, και υποψιασμένος ο κόσμος, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα δεχθεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα και καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη, με κάποιο τρόπο, μέσω κάποιου άλλου προσώπου, να καλέσει την αστυνομία, έτσι ώστε να στηθεί και από την πλευρά της αστυνομίας παγίδα για να μπορέσουν να συλλάβουν αυτούς τους δράστες, έτσι ώστε άλλα άτομα να μην πέσουν στα νύχια τους.
0: Γενικά να είμαστε, όπως είπες και εσύ, υποψιασμένοι και να είμαστε σε στενή επαφή με άλλα μέλη της οικογένειάς μας, του κοινωνικού μας περίγυρου, του φιλικού μας περιβάλλοντος, και να μην επιτρέπουμε να γινόμαστε θύματα αυτών των επιτίδιων.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την ενημέρωση, για το ρεπορτάζ, για τις πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Κουβεντιάσαμε για τα περιστατικά απάτης στη Δυτική Ελλάδα. Ο Νίκος έκανε μια σούμα, ας το πούμε έτσι, μια χαρτογράφηση και για τα χρήματα που αφαιρέθηκαν, αλλά και για τα περιστατικά στην Αχαΐα, την Ατωλοκαρανία και την Ηλία, που απασχόλησαν περισσότερο τις αστυνομικές αρχές. Εμείς βάζουμε μια ανωτελεία, πάμε σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής, δεύτερη ανάγνωση.

Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο, μια είδηση η οποία μας έρχεται μέσα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και θα τη μοιραστούμε μαζί σας. Αφορά μια τροπολογία για την αναγνώριση χρόνου σπουδών φοιτητών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει κόσμος, πολίτες, οι οποίοι έχουν στραφεί στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η τροπολογία λοιπόν αφορά σε θέματα όπως είναι η αναγνώριση του διανυθέντος χρόνου σπουδών φοιτητών σε νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατατέθηκε χθες στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, με αυτή την τροπολογία διαμορφώνεται ένα ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων φοιτητικών προγραμμάτων, στις περιπτώσεις στις οποίες σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση. Όπως επισημαίνεται, η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους, ώστε το ακαδημαϊκό έτος να μην χαθεί για κανένα φοιτητή. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η ρύθμιση στηρίζεται στις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης. Οι φοιτητές είχαν εγγραφεί και φοιτήσει σε προγράμματα πιστοποιημένα από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα βάσει διοικητικών πράξεων, που κατά το κρίσιμο χρόνο βρίσκονταν σε ισχύ και διαμόρφωσαν καλόπιστα την ακαδημαϊκή και προσωπική τους κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η ρύθμιση μεριμνά για την προστασία των φοιτητών, ώστε οι συνέπειες πλημελιών της διοικητικής διαδικασίας ή του κανονιστικού πλαισίου, όπως κρίθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια, στις οποίες βέβαια οι ίδιοι δεν είχαν καμία συμμετοχή, να μην οδηγούν σε ανατροπή σπουδών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή σε διατάραξη της ακαδημαϊκής τους πορείας εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό βέβαια θα πρέπει να πιστοποιείται εκ νέου, σύμφωνα πάντα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση του χρόνου σπουδών πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Κατά τα λοιπά, άλλη μια είδηση η οποία μας έρχεται από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, στην ομολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά στο νέο βαθμολόγιο στο δημόσιο. Εισάγεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, είχε τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, το ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν σήμερα κατά τη συζήτησή τους στην Ολομέλεια. Παράλληλα, να προσθέσουμε ότι στο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί μια υπουργική τροπολογία με διατάξεις που αφορούν την κάλυψη δαπανών αρχικής πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών, όπως και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου έχει αρχίσει στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων. Εμείς βάζουμε μια άνω τελεία εδώ, θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: Bert Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Στις Φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Ομογενών στην περιοχή Ψαροφάη στην Πάτρα. Άμεσα στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη περιοδία της Μαρίας Καριστιανού στην Αχαΐα. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία το πρωί είχε επαφές με παραγωγούς και καταστηματάρχες της Πάτρας, ενώ αργότερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και τον δήμαρχο Αιγιαλίας. Σε επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρνων από την περιοχή μεταξύ Κάτω και Άνω Καστρίτσιου προχωρά αύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, το Δασαρχείο Πατρών μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλου σκάφου, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για τη χρήση κράνους, με τη Δυτική Ελλάδα να καταγράφει 164 παραβάσεις μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, από τις 7 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Δύο νέες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων καταγράφηκαν στην Αχαΐα. Στην Πάτρα, άγνωστος προσποιούμενος στο λογιστή επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη και με το πρόσχημα της άμεσης καταγραφής κοσμημάτων την έπεισε να τοποθετήσει σε τσάντα τα κοσμήματά της και να τα παραδώσει σε συνεργό του. Η συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν υπολογίζεται στα 17.000 ευρώ. Στο Αίγιο, άγνωστη γυναίκα έπεισε ηλικιωμένη να της δώσει 8 χρυσές λίρες διότι κινδύνευε συγγενικό της πρόσωπο. Θύμα επιτίδιων έπεσε γυναίκα και στην Λεπενού Αγρινίου, όταν άγνωστοι της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Οι δράστες απέσπασαν από τη γυναίκα κοσμήματα μεγάλης αξίας συνολικού ύψους περίπου 10.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση. Καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση έως 3 μποφόρ.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και την Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Θα είμαστε κοντά σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τη μία. Και να πάμε σε μια ανάρτηση την οποία έκανε δημόσια ο γιατρός, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης, υπεύθυνος της ΜΕΘ-ΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Ήταν μια ανάρτηση η οποία έγινε για την χρήση της ιατρικής πλασμαφαίρεσης και βέβαια αφορούσε αυτήν τη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει με αφορμή την ξαφνική απώλεια, τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η ανάρτηση είχε τίτλο «Όταν η ιατρική πλασμαφαίρεση σώζει μια ζωή», και σε αυτή ο γιατρός αναφέρεται σε βρέφος το οποίο νοσηλεύει στην εντατική και δίνει, όπως γράφει, μια πολύ δύσκολη μάχη για τη ζωή του. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι η ομάδα της ΜΕΘ-ΠΕΔΟΝ πραγματοποίησε στο παιδί ιατρική πλασμαφαίρεση και χαρακτήρισε αυτή την πράξη διάσωσης ζωής και όχι καλοπισμού. Περιέγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του τις πολύ ωραίες προσπάθειες των επαγγελματιών υγείας που απαιτούνται για τη διενέργεια της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης και ζητά από τους πολίτες να στηρίζουν το προσωπικό των μονάδων εντατικής θεραπείας. Όπως γράφει, το μόνο που ζητάμε είναι σεβασμός και την αφιερώνει την ανάρτησή του στους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους των μονάδων εντατικής θεραπείας, οι οποίοι, όπως σημειώνει, δίνουν καθημερινά μάχη για την αξιοπρέπεια της ζωής. Παράλληλα, αναφέρεται και στις συνθήκες εργασίας και στις αποδοχές των υγειονομικών, επισημένοντας ότι οι ατελείωτες ώρες που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται κατά την άποψή τους στους μισθούς τους οποίους λαμβάνουν. Ήταν μια ηχηρή και φορτισμένη ανάρτηση την οποία έκανε ο Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι για αυτή την περίπτωση θεωρεί ότι οι άνθρωποι της υγείας πρέπει να έχουν λόγο και μάλιστα δημόσιο λόγο, για να μην επικρατούν οι απόψεις κάποιων άλλων οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις ακόμα και μέσα από την ιατρική κοινότητα. Ήταν, όπως είπαμε, η αφορμή η οποία δόθηκε μέσα από την δράση του συγκεκριμένου ζευγαριού των γιατρών, με αφορμή την δράση αυτών των δύο ανθρώπων και όσα ακολούθησαν σε σχέση με την απώλεια, με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ούτως ή άλλως αυτό το ζήτημα εξακολουθεί αν όχι κυριαρχεί, αλλά να βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα και για τους λόγους που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, το τραγικό αποτέλεσμα για τον γνωστό τραγουδιστή, αλλά και θα λέγαμε και για την ουρά αυτής της υπόθεσης, που δεν είναι άλλη από τον τρόπο λειτουργίας κάποιων ιδιωτικών ιατρίων. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στα δημόσια νοσοκομεία, στις δημόσιες δομές, αλλά και στις ιδιωτικές, τις οργανωμένες δομές υγείας. Είναι όμως εξαιρετικά, αν θέλετε, επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρη μάλλον, η ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα έλεγχοι και ουσιαστικοί έλεγχοι και σε ιδιωτικά ιατρία. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι σε κάποια ιατρία όπως αυτό του Κολωνακίου δεν υπάρχουν καν πινακίδες και βέβαια οι όποιες συνέπειες, αν θέλετε, δεν μπορούν να περιορίζονται στην έλλειψη μιας τυπικής σήμανσης ότι ο χώρος είναι ιατρείο. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο ουσιαστικές και να αφορούν και το περιεχόμενο των ιατρικών πράξεων, αλλά και τα μηχανήματα και το προσωπικό το οποίο απασχολείται. Εμείς αυτό που, χωρίς να είμαστε ειδικοί, καταλαβαίνουμε είναι ότι προφανώς και χρειάζονται έλεγχοι και αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να αφορούν και το περιεχόμενο των σπουδών όσων θέλουν να βγάζουν προς τα έξω, ότι διαθέτουν έναν τίτλο σπουδών ο οποίος δεν είναι αρκετά διαδεδομένος. Δεν αναφερόμαστε, δηλαδή, για παράδειγμα, σε έναν παθολόγο, σε έναν ογκολόγο. Υπάρχουν πτυχές οι οποίες αγγίζουν τα όρια του καλοπισμού και όχι αυτών καθ' αυτών των ιατρικών πράξεων. Είναι, δηλαδή, λεπτομέρειες τις οποίες θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να τις ελέγξει. Συνηθίζουμε να λέμε η πολιτεία και η πολιτεία, αλλά είναι και μια συλλογική ευθύνη. Όχι μόνο ατομική του πολίτη, ο οποίος βλέπει κάποια κακώς κείμενα ή παράξενα και θα πρέπει να κάνει μια επώνυμη καταγγελία στον οικείο ιατρικό σύλλογο, αλλά και του ίδιου του συλλόγου, θα λέγαμε, είναι ευθύνη να διαπιστώσει αν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στο φάκελο ενός ιατρικού χώρου είναι αληθή και είναι υπαρκή για να παρέχει συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Τι εννοώ με αυτό? Ένα παράδειγμα. Μπορεί
κάποιος να επικαλείται ότι κάνει μια πρωτοποριακή θεραπεία. Αυτή έχει, έχει περάσει από τον απαραίτητο έλεγχο, έχει διαπιστωθεί ότι καλώς γίνεται. Σε άλλες μορφές συλλογικής οργάνωσης επαγγελμάτων, που θα μπορούσε να είναι ένας τεχνικός κλάδος, ένας νομικός κλάδος ή οτιδήποτε, έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις να γίνονται έλεγχοι στα πτυχία. Μπορώ εγώ να επικαλούμε ότι διαθέτω ένα πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Αλάσκα. Γίνεται έλεγχος στον συλλογικό μου φορέα, στον οποίο ανήκω εν προκειμένου στην Ένωση Συντακτών, ότι εγώ πράγματι διαθέτω. Αν μιλάμε για το επάγγελμα του δημοσιογράφου, θα σας πω, και μάλιστα αυτών των δημοσιογράφων που είναι μέλη Ενώσεων Συντακτών, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα, τουλάχιστον σε αυτή που ανήκω εγώ, ότι γίνονται έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ζητούνται στοιχεία. Αν κάποιος επίσης παραμένει και είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, γιατί μπορεί να έχει διακοπεί η σχέση εργασίας του, να έχει βγει εκτός δουλειάς, να κάνει ένα άλλο επάγγελμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να διευκρινιστούν και να ελεγχθούν ακόμα και από τις ίδιες τις συλλογικές, τις επαγγελματικές κοινότητες. Δεν χρειάζεται δηλαδή απαραίτητα κάθε φορά να ζητάμε από τον πολίτη να διαπιστώσει κάτι άσχημο, κάτι αρνητικό και να προχωρήσει σε καταγγελία που μετά να την ελέγξουμε. Άλλωστε, ας μην κρυβόμαστε, ειδικά στις μικρότερες κοινωνίες όπως είναι αυτή της Πάτρας και άλλων αστικών κέντρων, και δεν αναφέρομαι στην πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη που έχουν πολύ μεγαλύτερα πληθυσμιακά δεδομένα, ο ένας γνωρίζει τον άλλον και γνωρίζουμε ότι πλέον μπορεί να υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τέτοιες ενέργειες καλοπισμού που γίνονται για καλοπισμό, που θεωρούμε ότι κατακτάμε την ευεξία, την ομορφιά από άτομα επαγγελματικών ομάδων τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν και πολύ ή και καθόλου σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ας είμαστε και εμείς προσεκτικοί, αλλά ας είναι και οι επαγγελματικές κοινότητες στις οποίες ανήκει όλο αυτό το προσωπικό. Η ιατρική πράξη είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει να την ευτελίζουμε.

0: Εμείς να πάμε να δούμε τώρα πώς πάνε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους της Πάτρας. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον, γιατί ήδη έχουμε περάσει τις 12.
1: Καλησπέρα τότε να πούμε σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Μια δροσερή μέρα, τουλάχιστον για σήμερα. Η κίνηση καλά κρατεί. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στην Κορίνθου, ναι, στην Κανακάρη, ακόμα σοβαρότερα, και στην Αγίου Ανδρέου είναι επιβαρημένη. Ευτυχώς σήμερα είναι κάπως λίγο καλύτερα από χθες. Κάπως λίγο καλύτερα.
0: Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η εικόνα από την οποία μας δίνει.
1: Λίγο καλύτερα. Γενικά ήταν πολύ πεσμένη γενικά η κίνηση. Δηλαδή και στην αγορά παντού ήταν πεσμένα όλα, λόγω του καιρού μάλλον. Ο κόσμος δεν μπορεί εκεί και έξω. Αλλά υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, στην Ακροτηρίου και Βενιζέλου, Παπακραίου και Βενιζέλου, στη διασταύρωση. Αρκετή κίνηση και προς τα μέσα και προς τα έξω και στα δύο ρεύματα. Μία προσοχή στην παλιά Εθνική, μετά το Τόφαλο, στη διασταύρωση και το Πανεπιστήμιο. Δεν λειτουργεί το φανάρι.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει φτιαχτεί τώρα. Το πρωί δεν λειτουργούσε. Λίγο προσοχή εκεί, γιατί είναι και αυξημένες ταχύτητες εκεί, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Και γενικά υπομονή. Υπομονή και προσοχή όταν ψιλοβρέχει, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν πληθεί καλά και γλιστράνε από το πρωί.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Όταν ψυχαλίζει, γιατί ψυχαλίζει κατά περιόδους, είναι επικίνδυνοι οι δρόμοι, δεν έχουν πληθεί καλά. Προσοχή στους δρόμους, μην τρέχουμε δηλαδή, για να μπορέσουμε να φρενάρουμε με ασφάλεια.
0: Έτσι, σωστά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Καλά,
0: και εσείς, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας είπε για το που εντοπίζονται σχετικά προβλήματα αυτή την ώρα. Είναι λίγο καλύτερη όμως η κατάσταση, όπως μας είπε, σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Η αλλαγή του καιρού, των καιρικών συνθήκων, ίσως είναι μια αιτία, δηλαδή δεν παρατηρείται ιδιαίτερη κίνηση κάτω στο κέντρο της πόλης και από κόσμο. Δεν έχουν κατέβει πάρα πολύ. Ίσως είδαν τον καιρό και περιόρισαν τις μετακινήσεις τους. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Εμείς να μοιραστούμε μαζί σας και μία είδηση που μας έρχεται σε συνέχεια αυτής που αφορούσε την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, ενός συναδέλφου μας. Αναφερόμαστε στον 31χρονο καμεραμάν Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, καμεραμάν του Ιόνιαν, ο οποίος έχασε την μάχη με την ζωή. Ο Γιώργος, ο οποίος μετά από τροχαίο τραυματίστηκε βαριά και εν τέλει κατέληξε. Όμως μένουμε στο μήνυμα το οποίο εξέπεμψε η οικογένειά του, ένα μήνυμα ζωής, γιατί αποφάσισε να δωρήσει τα ζωτικά του όργανα. Πρόσφερε λοιπόν φως και λύτρωση σε ανθρώπους που περιμένουν στις λίστες του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Ήταν μια πολύ γενναία απόφαση αυτή που έλαβαν οι τραγικοί γονείς του 31χρονου συναδέλφου μέσα στην Οδύνη για την απώλεια του παιδιού του, το οποίο να προσθέσουμε ότι θα το αποχαιρετήσουν όπως και οι συνάδελφοί του και οι φίλοι του αύριο στις 11 το πρωί. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κημητήριο Αγίου Μινά Λεύκας. Η οικογένεια και οι συγγενείς του θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, ενώ απευθύνουν και μία παράκληση αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο του Ιδρύματος Συφλόγα. Είναι ο Σύλλογος Γονέων με Καρκίνο, ο οποίος προσφέρει πραγματικά πολύ σημαντικό έργο. Υπήρξαν και ανακοινώσεις για αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη από φορείς υγείας της περιοχής. Μάλιστα, ο κύριος Γιάννης Μπακαβός, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύτηκε ο Γιώργος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν την πράξη την οποία προχώρησαν οι γονείς του, στην δωρεά οργάνων, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στη γενναία αλτρουιστική και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του Γιώργου, και βέβαια έκανε αναφορά και στην διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, στην μεταμοσχευτική δηλαδή διαδικασία. Η λήψη των οργάνων έγινε από εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες ελληνικών νοσοκομείων, ολοκληρώθηκε χθες. Ήταν ο συντονισμός πλήρης από την πλευρά του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Υπήρξε συμπαράσταση του προσωπικού του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και η συμβολή βέβαια του ΕΚΑΒ. Άμεση και άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για να καταστεί δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η καρδιά του 31χρονου Γιώργου μεταφέρθηκε στο Νάσιο, το ΥΠΑΡ στο Λαϊκό, οι νεφροί μαζί με το πάγκρεας προορίστηκαν για μεταμοσχεύσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ επίσης έχουν ληφθεί και κερατοειδείς με την ελπίδα να ωφεληθούν περισσότεροι συνάνθρωποι μας από αυτή την δωρεά ζωής. Είναι ένα μήνυμα και με αυτό το μήνυμα, έστω και αν μας στενοχωρεί η απώλεια του νέου συναδέλφου μας, θέλαμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάτζαρη στις μουσικές, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο, και θα συνεχίσουμε σε λίγο με τη σύνδεση με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Μαλακές, τη Σιέρα Λεόνε και τη Λιβερία, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δόμοκου, 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρεφονηπιακών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το εφάπαξ επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία. Οι Δήμοι προσπαθούν να ζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονή των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται φάπαξ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια, νεόνυφα ή νεογέννητα, έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δούνε στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, mm-hmm. πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοντζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοντζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και ακροατήρες σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε επίπεδο Δήμων, γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας, επίπεδο Δήμων Δημοτικών Ενωτήτων. Για να σας πω, πολύ σύντομα να σας πω, η Δυτική Μακεδονία, μισές περιοχές, δηλαδή και οι Δήμος Ιωαννίνων, νομός Περιφερειακών Δήμων Ιωαννίνων, Περιφερειακότητα Κοζάνης, Περιφερειακότητα Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα διπλανή δήμη, οι διπλανές περιοχές ενότητες. Είμαστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τις γεννήσεις κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως κάτι κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό εδώ πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό εδώ πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε. Που
0: μάλιστα.
2: Έχει μια σημαντική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, θετικά μένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα από το υλικό πάμε στο γενικό. Καταρχάς πρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως τρόπο που βρισκόμαστε στις περιφέρειες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δήμους, δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει. Ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως να προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσελκυθούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Πάμε επομένως στο ζήτημα. Θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις. Ένα. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι, στην ορεινή και μηνωνή περιφέρεια Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους.

0: συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί πέρα βλέπετε και κάνετε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο
0: μετά
1: και
0: 45,
1: αυτό.
0: 45, μην μου λέτε μετά 45, θα μπορεί να μου πείτε μετά 35-40 και μετά 45. Μετά 45
1: με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Μέσο όρο ηλικία που κάνουν οι γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο παιδί είναι ανάμεσα στα 31,5. Λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσος όρος. Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από 35, ένα τμήμα μάλλον των γυναικών πάνω από 35, στο βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, ας το πω έτσι, η δυνατότητα σύλληψης μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφέρουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
1: Φυσικά, για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα.
0: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε στη χώρα μας 65.000 γεννήσεις φέτος, πέρσι. Εντάξει, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μεγάλες εκτιμήσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρότι αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
1: Εντάξει, ναι, είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο. Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση ως αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκριση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από τις υπόλοιπες, διαφοροποιούμαστε από άλλα, σε άλλα πράγματα, εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερες γυναίκες που αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία, που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένες και προσφέρουν στην αποδεδομένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Αυτό, η αύξηση της μέσης ηλικίας, παρόλο που το τελευταίο, η προβλητική αναπαραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβλητική αναπαραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%. Είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Δεν είναι καινούργιο αυτό πέρα. Δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θέλω να κάνω παιδί 40, ότι με την προβλητική αναπαραγωγή.
1: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών, υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
0: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι γυναίκες ηλικία 40 με 50 το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Δεν είχε το χρόνο να σας το εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν να αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
1: Εντάξει, μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
0: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
1: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
0: Λίγο έχουν μείνει δαφύγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται σε Γραβένα Κοζάνη.
1: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
0: Να κρατήσουν και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε να υπάρχει οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί
1: έτσι,
0: τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα, καθώς και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για την δημογραφική πορεία της Θεσπρωτείας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι γεννήσεις εκεί έχουν μειωθεί κατά 50,5% μέσα σε μόλις 15 χρόνια, Χρήστο.
2: Ναι, Βίκη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσπρωτεία βρίσκεται, Βίκη, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιο αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Γιατί εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη

0: η έντονη δε είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιώσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλων βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
0: Ναι, πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβεσης να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου, εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα του ΑΟΥ. Αυτή την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα, προφανώς δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάβλυπο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επίγειες και τις ενάρειες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. 4 συλλήψεις ανηλίκων και συλλήψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες όλες μαθήτριες της 3ης Γυμνασίου. Αυτό που είναι δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της 14ης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελέα ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε μυλιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
2: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων, που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ, διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια πάθη από την εφηβεία της, από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψε ο πατέρας του παιδιού αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
3: από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκριναν το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, ναι. Στην ουσία δεν είναι καν βρέφος.
1: Ναι.
3: Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μεθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Κατά τη μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο. Εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν. Όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου, η κατάστασή του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης, προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπη τις πρωινές ώρες. Μάλιστα ο ίδιος από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλήνη, και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρ στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το πλωτό, το βυθισμένο πλωτό σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, Βίκη, συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 59χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015 και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε εκτίσει 2 ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, Βίκη. Αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χτες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψική θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, Βίκη, από την πλευρά του Δασαρχείου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό. Έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου με την βοήθεια καμερών να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρουνων από τις περιοχές Κάτω και Άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επιχείρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την αμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από την Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβη, και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1 Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαρυνθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή μας θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλεζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε μάλιστα, η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κάτοικοι εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
6: Βίκυ, και στην πόλη αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους προκειμένου να θερμαθούν και να σπάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάς, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις αυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές, στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες, στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος συντροφόρος ορίζοντας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενέβη και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝΑ, την ελληνική επικράτεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
8: Ναι, Βίκυ, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις φέτος. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων. Με αποτέλεσμα, αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στο δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαρία και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιέργειές τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης στις φετινές δηλώσεις, προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες στους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνσεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κ. Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για δύο νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιεράπετρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά δύο διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία. Ναι. Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στις θέσεις Καθαράδου, στο Κουτσουνάρι, του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιεράπετρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, το τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχικές μονάδες, παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρο των δημοτικοποιών. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι ένα θετικό βήμα, γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή τη Σελούντες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτείο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο, ουσιαστικά το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα κενού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη γυαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μα λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά. Με αφορμή την καταγγελία έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μία λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μία υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ενενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
12: Βίκη, σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνισή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κ. Σταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άμμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Σάμμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
13: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι η μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα, ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί όσοι θα φύγουν, θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟΥ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης, με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμης. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 47χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχέας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρίβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την 3η 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους cool creeps με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και συνοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του μητέρα ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός σε 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου. Η διεύθυνση ορχήστρας θα την έχει ο Γιώργος Αλπής με και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδησε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Αδιαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναφιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βραδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος». Σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο «Ματωμένος γάμος», εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο «Ματωμένος γάμος» εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείε σε κάτι δίθεν ιατρία εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν το στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνκ Γι. Στον ανακριτήδιο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο ανακριτή μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις κυρίες και κύριοι και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική και η μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αντλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν εάν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί συναμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνατικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι τα σενάρια, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια σενάρια είναι στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφου, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι καταναλωτές, όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίζει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω, κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν από τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουμε, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνονται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.

0: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκυρία.
1: Ναι.
0: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
1: Ναι.
0: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
2: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
1: Όχι, Παναγιά μου, μην.
0: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
1: Εντάξει.
2: Με γιώσατε.
0: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
3: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες. Εκεί να δούμε τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει η λάβη και αυτή μεγαλύτερη διαστάσει, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
3: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλειό στο κρίσιμο για την ασυπλογία στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Έλενα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεσης πέρα από τα στην Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα ειδικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετάφταση στους συναγερμούς, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσα τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος γρηγόρι αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί

0: και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα ασθενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα ασθενά του Μπαμπέλ Μαντέμ.
1: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, που συνεχίζεται και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πίεση στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές, και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, όσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, Έλενα.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου λέγει αυτό ακριβώς, ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου, κατά 2 πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κίεβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βγάζοντας πάντως από την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα, πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία, θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως, να σου επισημάνω κλείνοντας ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα σε εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα, προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις, απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαυσιών.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Air News όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
3: τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις. Στην ουσία μιλάμε για αλάρμς τα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν συμπληρώσει στην ουσία ένα χρονικό, έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμοστή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρτ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή και στις 2:45 ο γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο, το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ενδεχομένως να πρόκειται για το σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία, όπως είπαμε, έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο συναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν και οι δύο γιατροί, όπως λέει, βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23, ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166 και όπως έχει καταθέσει και η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορούν να τον επαναφέρουν δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7, και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξηγήσει ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
4: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
1: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κυρίου Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εν καιρό στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
5: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εν καιρό, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη.
6: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
1: Τώρα την ανάγκη να εντοπιστούν οι απατεώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγε τρεις φορές στο μοιραίο ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
7: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
1: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεκτές εξαπατήθηκαν.
8: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
9: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
8: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
1: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
10: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
1: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία, οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φαίνεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο. Αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραία.
1: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
11: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που είχε ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Δημήτρη Πετρόπουλο, και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
12: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, το τομογράφος, η μαγνητική κτλ., βασίζονται ως μηχανήματα, στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
13: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της, της υποβολής, θα έλεγα.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
12: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέρανε οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι?
13: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
12: Μάλιστα.
13: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
1: Απίστευτο το που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε στις αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβητικές πράξεις όπως μπότοξ κτλ. Φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήματα τύπου Airbnb. Airbnb, γίνοντας σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο Τυρίς Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
14: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε διαδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους και τα οποία οι οποίοι χώροι
12: εξοπλισμένους,
14: έχουν...
12: κατάλληλα εξοπλισμένους εννοείται.
14: Εξοπλισμένους βεβαίως και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους, δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων, υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη που λέγεται η ατομική ευθύνη.
1: Υπάρχει ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε, χαρακτηριστικά δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά μυκητιάσεων, όπως επισημαίνει. Πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων, πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
15: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
12: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι σημαίνει?
15: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στο Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Ερτνιούς ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
16: Επίσης, σε εσένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προθεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε τεφορά την συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
1: Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή φυλάκισης 13 ετών. Τώρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
17: Η πρώτη δήλωση του Λία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας λοιπόν δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
1: Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευθεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
18: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο νομίζω καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
1: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Σε αποφάσει δικαιοσύνη και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην συνέντευξη στο Sky, ανέφερε πως καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκριτη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευση στην Αριοπάγο και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκριτη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αχυρατρόπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη νομοθετική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Κασιδιάρη μέσα στη φυλακή και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο Πρωθυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είπε πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
18: Την υπονομεύουν, ενώ αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδη. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ακόμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Κασιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
10: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
19: Υπάρχει ένας νόμος τώρα του 23, αυτός ο νόμος
10: Βορύδη. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
19: Πάντως,
10: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιοι κόμμα από τους Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
1: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή ΝΕΜΕΝΑΛΑ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
20: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
21: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη. Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
20: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα, η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
1: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Κασιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος που είναι βρεθικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, περιχειρήσε να βάλει τέλος στο σενάριο εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήρισε την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει στο επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη στην Ελλάδα, τον εκπρόσωπο τύπου, του δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων. Ο φασισμός διέξοδο είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης για τις Χρυσές Αυγές ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν διώκεται για τις ιδέες του και τις πεπιθήσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
1: Γιάννη Μήτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής.
0: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
3: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχω να σχολιάσω τίποτε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα 2 έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο βαρυπενήτης Αλκέντρη Ριζάη έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητούρσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντρη Ριζάη, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
4: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές, μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο μέσα στις φυλακές, μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι 2 εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και 3 άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προσφέρθηκαν μετά την παραχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα άντρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού και να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
1: Αγγέλη Μητρούς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία η οποία φαίνεται ότι απειλεί να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσσα οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
23: Για πρώτη φορά λοιπόν
5: οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων αστυνομικών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν τις διεκδικήσεις απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Οι στόχοι τους είναι βεβαίως διαφορετικοί. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση της Βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνή της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης όπως χαρακτηρίστηκε δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά. Mm-hmm. Όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Ανάστα Κασάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Ελένα.
6: Ακριβώς, και οι προειδοποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποιήσεις από έναν πρώην τεχνικό τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία θα λέγαμε την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο η Αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μία συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μία αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μία συνάντηση του Sam Altman, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό Πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Sam Altman, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε αυτό το ίδιος ότι ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, ωραία, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
1: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλος εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
7: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με τον τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλιων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
1: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στο δικαστήριο της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
8: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. Κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της κατάθεσής του. Είπε ότι το εργαστήριο, το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας, δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών ο κύριος Καρακώστας. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα, και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16 του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός άκησε το hardball στο πρώτο κύπελο της χρονιάς του Super Cup. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς του πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση. Ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
11: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Σήμερα όλα τα τραγούδια όσα παίξουμε στην εκπομπή θα έχουν τις μελωδίες και τη μεγάλη φωνάρα του Στέλιου του Καζαντζίδη, και αυτό διότι σαν χθες του Σταυρού, ψώσος του Σταυρού, πέθανε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης 14 Σεπτεμβρίου του 2001. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στον ήχο, Νίκος Γιατράκος. Στην παραγωγή και στα τηλέφωνα η εξακίνθου Μαρία Αρβανιτάκη, όπου βρέθηκε με την Σούλα μας που μας ακούει τώρα, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, και πήραμε το δώρο που ήρθε στην εκπομπή μας, ένα κουτί μαντολάτα, καλά το λέω Μαρία, μάντολες είναι άλλο, μαντολάτα είναι άλλα και αμάντολες, μάντολες τι είναι αυτά τα κόκκινα. Λοιπόν, από το Μελίσι, άμα πάτε Ζάκυνθο, αυτό είναι μέσα στην πόλη το μαγαζί. Λοιπόν, Αρβανιτάκης λέγεται το μαγαζί αυτό. Πώς λέει, νομίζω Αρβανιτάκης λέγεται. Λοιπόν, το Μελίσι, κυρίες και κύριοι, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, 2-6-10-2-79-6-54, μια καλησπέρα στη Χρυσή, την Κοσμάτου. Μια καλησπέρα στον Σωτήρη του Μπηλιανό, ο οποίος ανέβασε στην σελίδα μου ένα κείμενο, κυρίες και κύριοι, που έχει τον τίτλο «Όταν πεθάνεις θα έρθουν όλοι». Θα το δούμε μαζί αυτό, θέλω να το δούμε μαζί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά, να δούμε μέχρι τώρα αν έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να σας το δώσουμε αυτή τη στιγμή, όχι μπαίνω στο ιδιοσιογραφικό της πόλης μας. Απατεώνες συνεχίζουν ανενόχλητοι, τρεις νέες περιπτώσεις, μελία 20.000 ευρώ, ανεπίδεκτη. Αυτός ο λαός πρέπει να περάσει πόλεμο. Ναι, και εγώ το λέω, αυτή η γενιά πρέπει να περάσει πόλεμο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή μιλάνε οι τηλεοράσεις, μιλάνε τα ραδιόφωνα, μιλούν οι πάντες. Προσέξτε σε ποιον ανοίγετε, ξέρουν, λέει, και πάει και βρίσκουν εκείνους που έχουν άνοια. Εκείνος που έχει άνοια, θυμάται που έχει βάλει τα λεφτά. Για όνομα του Θεού δηλαδή, θα τρελαθούμε. Δεν κατάλαβα, ποια. Ναι, αυτοί που έχουν άνοια δεν θυμούνται το όνομά τους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτο τραγούδι με την φωνάρα του Στέλιου του Καζαντζίδη. Ποιο είναι, ποιο έχει τον τίτλο, Νίκο? Με το βράχο θα ξεκινήσουμε, πάμε.

Και θέλω να μείνω στο κείμενο αυτό, γιατί έχει τη δική του σημασία. Βέβαια υπήρχε στη σελίδα του κυρίου Αποστολάκη, για να δώσω και το, την πληροφορία τη σωστή. Λοιπόν, δεν ξέρω, λέει, αν το πραγματικό γεγονός των ημερών είναι ο θάνατος του Μαζονάκη ή το πλήθος που συγκεντρώθηκε γύρω από το θάνατό του.

Ένας άνθρωπος που πίσω από τα φώτα, την επιτυχία, την κεντρικότητα και την δημόσια εικόνα του έδειχνε συχνά την εντύπωση μιας βαθιάς μοναξιάς, σαν να βρισκόταν ανάμεσα στους ανθρώπους και ταυτόχρονα πολύ μακριά τους.

0: Καλησπέρα στην Ειρήνη τη Μαραγκούρα, να της ευχηθώ και καλή όρεξη τώρα βέβαια. Είναι η αποχωρήσασα. Λοιπόν, γυρίζω στο κείμενο κυρίες και κύριοι.
1: Ο κυραντώνης πάει καιρός που ζούσε στην...
0: Κι ύστερα ήρθε ο θάνατος και μαζί του ήρθαν όλοι. Κινητά υψωμένα, φωτογραφίες, βίντεο, αναρτήσεις, συγκίνηση, δάκρυα, τηλεοπτικές ώρες, ατέλειες.

0: Μια παράξενη λαϊκή αποθέωση ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια ούτε να τη δει, ούτε να την χρειαστεί. Αυτό είναι ίσως το πιο σκληρό σημείο της ιστορίας. Γιατί τόση αγάπη μετά, που ήταν πριν.
1: Γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να πει.
0: Δεν αφορά μόνο το Μαζονάκι, αφορά εμάς. Ζούμε σε μια εποχή με χιλιάδες φίλους και τρομακτικά μόνους ανθρώπους. Μια εποχή που ξέρει να παρακολουθεί, αλλά ξεχνά να πλησιάζει.
1: Κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπητά.
0: Που τι κάνει αυτή η εποχή, φωτογραφίζει τον πόνο αντί να τον αγκαλιάζει. Που αποθεώνει τον νεκρό ενώ πολλές φορές προσπερνά αδιάφορα τον ζωντανό.

μου, ούτε εκείνον, ούτε όσους πήγαν να τον αποχαιρετήσουν. Χρειάζεται να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας. Να αγαπάμε τους ανθρώπους όσο ακόμη μπορούν να αισθανθούν την αγάπη μας.

Και μεγάλη σημασία έχει να τους επισκεπτόμαστε πριν από την κηδεία τους. Να τους δίνουμε ένα χέρι πριν γίνει στεφάνι. Να τους λέμε έναν καλό λόγο πριν γίνει επικίδιος. Γιατί ο νεκρός δεν έχει πια ανάγκη το πλήθος. Ο ζωντανός το έχει.

0: Λοιπόν, για να ψάξουμε να βρούμε, μάλλον το βρήκαμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, δημοσιογράφο και φίλο της εκπομπής.
1: Ελπίζω, σας χαιρετώ.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Πολύ δύσκολη, πάντως δροσιστήκαμε. Αυτό έχω να πω.
1: Ναι, επιτέλους. Μ' άρεσαν τα στροπέδια.
0: Και βλέποντας το Γκασιδιάρη, ξαναθερμανθήκαμε.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Κοίτα μέρα που βρήκε. Θα τα πούμε όλα, αλλά μια και παίζει Καζαντζίδη.
0: Παίζω σήμερα γιατί, σαν χθες, ο μεγάλη αυτή φωνάρα
1: έφυγε
0: από τον πλανήτη, δηλαδή, ως δραστηριότητα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, αν δεν ξέρεις ότι έχει πεθάνει, νομίζεις πάντα είναι και σε αυτό που τραγουδάει και σε αυτό που λέει, και πάντα είναι επίκαιρος. Οπότε το αθάνατος εδώ έχει μεγάλη βαρύτητα, το αθάνατος
1: κάνεις, γιατί
0: που ακούστηκε και αλλού, αλλά εδώ έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, το αθάνατος έχει ιστορία.

0: υπηρέτησε ποιον, τον μετανάστη, υπηρέτησε το φτωχό, τη φτώχεια,
1: όλους,
0: υπηρέτησε τον οικοδόμο, τι έχει πει για τον οικοδόμο.
1: Λοιπόν, εγώ θα το πω κινηματογραφικά, γιατί η εξελίξη επικαιρότητα είναι καυτή και δυνατή. Υπηρέτησε το ήθος. Και θα σας το πω εγώ που δεν ακούω, δεν τον ήξερα τον Καζαντζίδη, μουσικά άκουγα δηλαδή στην εκπομπή σου και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είδα την ταινία για τη ζωή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν κάποτε πήγανε...
0: Εσύ είδες την ταινία και εγώ βλέπω την αμόλυβδη 2,16.
1: Τέλος
0: πάντων. Και αυτό θα το έλεγε. Βάλε, Νίκο, έχω να πω στο γιατράκο λιγάκι, βάλε το «Έρχονται χρόνια δύσκολα», το έχω εκεί στο...
1: Έχω χρόνια ακούσουμε, δύσκολα. Λοιπόν,
0: φωνάρα του Στέλιου.
1: Όταν πήγανε κάτι μπράβι στο νυχτερινό κέντρο που θα συνεργαζόταν και του είπανε «Κοίταξε να δεις, θέλουμε κι εμείς». Κάτι έγινε εκεί πέρα. Αυτός ναι. πήρε την αγαπημένη του βάρκα και πήγε για ψάρεμα και λέει «παρατήστε με από εδώ». Λοιπόν, μεγάλος μάγκας, γιατί όταν το τραγούδι...
0: Και καμία ματαιοδοξία
1: του
0: πάνω του. Καμία ματαιοδοξία.
1: Έφυγε,
0: έτσι.
1: Έφυγε και
0: ούτε να φτιάξει τη μύτη, ούτε να φτιάξει τα χείλη.
1: Να χαιρόμαστε την αμόλυβδη.
0: Ούτε να κάνει.
1: Σήμερα
0: βέβαια δεν είχε βγει τότε
1: πω.
0: Η μέθοδος ναι, αυτή, η πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, ναι. Είναι πολλά αυτά που είπε σήμερα. Ναι. Καίγεται για 16η μέρα το παρθένο δάσος της Κόνιτσας. Προσέξτε τι λέμε τώρα, για 16η μέρα. Απορώ που θα φτάσει η φωτιά. Θα μου πείτε, δεν το ξέρουμε ρε εσύ. Πού να το ξέρουμε βέβαια, πού να βλέπετε ειδήσεις. Εκεί πέρα στρελαίνε το μυαλό. Έμαθα από σήμερα για την αποφυλάκηση του ανθρώπου που οδηγήθηκε στα σίδερα της φυλακής ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έκαθε μέσα, συγγνώμη για το απλοϊκό της έκφρασης, περίπου 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό μου έμεινε σήμερα, παρά ότι η ποινή του ήταν 13. Τι λέει ο νόμος? Ότι έκανε μεροκάματα. Τώρα τι μεροκάματα έκανε εκεί μέσα, ετοίμασε το κόμμα του. Εγώ ρωτάω.
0: Αυτός ή ο άλλος? Βγήκε και ο άλλος. Βγήκαν δύο.
1: Λοιπόν, μιλάω για τον Κασιδιάρη.
0: Ναι,
1: σήμερα
0: βγήκε
1: που
0: και,
1: είναι...
0: και ο άλλος. Διαφέρει τώρα το όνομά του. Όχι, όχι, βγήκε και άλλος ένας σήμερα.
1: Λοιπόν, ναι. Λέω
0: θα μας πει, θα μας πει τη ρεπόρτερ, ναι, η Μαρία Αρβανιτάκη. Πάμε, Μαρία. Ναι, για λέγε, Άγγελε.
1: Στην Ελλάδα μπορείς να ιδρύσεις μια εγκληματική οργάνωση και να σου μετράνε μεροκάματα στη φυλακή. Πάω γρήγορα στο αστυνομικό δελτίο που δεν είναι το φόρτε μου. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω αστυνομικό δελτίο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Έχει αποδράσει ο Αλκέτ Ριτζάι. Μιλάμε για την απόλυτη αστυνομική ιστορία που ξέρετε οι δημοσιογράφοι λένε αγνοείται. Τι αγνοείται ρε παιδιά? Είχε πάει για χόρτα στο βουνό και έπεσε στον κρεμό. Μιλάμε για απόδραση. Το πώς θα εξελιχθεί, ακούτε τίποτα στις ειδήσεις για αυτά? Επίσης θέλω να πω κάτι με σεβασμό.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ όταν πεθαίνουν άνθρωποι να πουλάω ειδήσεις. Αυτό που έγινε στα ελληνικά ναι. μέσα ενημέρωσης και γίνεται, καμία μα καμία σχέση δεν έχει με την τιμή στον άνθρωπο. Ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, το ναι. καταλαβαίνω, να παίζει όποιες ειδήσεις θέλει.
0: Πάμε
1: αλλά
0: να...
1: αυτό ναι. που είδαμε καμία σχέση δεν έχει με την ψυχή του και μάλιστα ισχυρίζομαι και λέω εντελώς ανθρώπινα.
0: Πάμε να θυμηθούμε κάτι από αυτόν τον τύπο, Άγγελε. Πάμε.
2: Δεν πάει κόντρα
3: σε
2: αυτό το σύστημα εξουσίας.
3: Εσύ πας 100 χρόνια πίσω. Η Σίμερς το σύστημα. Δεν τον ενδιαφέρει.
2: Στη Χρυσή Αυγή τα λες για τους χωροφύλακες του 1910. Εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε παίξει ξύλο με τους χωροφύλακες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει για αφοπλισμό των ΜΑΤ, αλλά πάντα από πίσω.
0: Εδώ βλέπω τον κύριο Παυλόπουλο Άγγελο, ο οποίος έχει κάτσει, δεν ξέρει τι θα γίνει σε λίγο. Θα γίνει ο χαμός.
1: Πάμε, να προβάλλεις για να ξέρει ο κόσμος
0: για να θυμηθούμε λιγάκι
1: την
0: ναι.
1: εκπομπή νομίζω του κυρίου Παπαδάκη που ήταν η κυρία Κανέλη και ο κύριος Κασιδιάρης.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ τα δικά σου.
2: Ναι, λοιπόν, μην λες για χωροφύλακες σε εμένα.
3: Ούτε εσύ για
2: είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα εξουσίας. Όταν ρωτήσανε την Παπαρίγα αν συνεργάζεται με την αστυνομία, αντί να τους καταγγείλει για προβοκάτορες, έλεγε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι είπα στην Παπαρίγα. Έτσι τη είπα στην εργασία. Συνεργαστήκανε. Να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε. Δεν ασχολείστε με. Παλιοκουμούνι, παλιοκουμούνι, δεν ασχολείσαι με φασισταριά, αν είναι δυνατόν.
0: Αυτός είναι ο Κασιδιάρης. Αυτός θέλει να έρθει στην εξουσία για να μην ξεχνιόμαστε. Να το συνεχίσω λίγο, Άγγελε, περίμενε.
3: Πως πέρα από την κρίση της οικονομίας...
2: Τη ρωτήσανε, συνεργαστήκατε και απάντησε.
3: Δεν είχαμε κάνει
2: σαπουλή. Είναι λόγω παρέλευση του ωραρίου. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή την παραγωγή. Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρισαν δικαστήρια. Κατηγορουμένους.
3: Πέρα από την κρίση.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπει.
0: Εδώ, άντε να το δεχτώ ότι είναι ο διάλογος, έτσι. Μέχρι εδώ πέσε ότι έχουν υψωθεί κορώνες, νευρίζουν και είπα. Ο φασισμός είναι παρακάτω. Κοιτάξτε.
2: Δεν επιτρέπω σε κανέναν.
3: Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας.
2: Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικού που μιλάτε γενικώς.
3: Στο κοινοβούλιο
2: και εμφανίζονται σήμερα.
3: Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω.
2: Αντιπρενούμενο.
0: Αυτό είναι ο φασισμός.

0: Λοιπόν, Άγγελε, εγώ τώρα δεν έχω το ποτήρι να νερό, αλλά είναι μπροστά το τζάμι, δεν μπορώ να το πετάξω στον Νίκο το γιατράκο. Λοιπόν.
1: Επειδή τα χρόνια τα δύσκολα τα ζούμε, ναι. Επειδή κανείς δεν βλέπει στις ειδήσεις με τον τρόπο που έπρεπε να βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων, την αύξηση του ρεύματος.
0: Μισό λεπτούλη, τώρα εδώ πρέπει να φωνάξουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, για όνομα του Θεού. Δηλαδή θα σου πάει 3 ευρώ η βενζίνη και θα, η αμόλυβδη και δεν θα μειώσεις φόρο.
1: Φυσικά, περίμενε.
0: Δηλαδή πού θα φτάσει αυτό.
1: Ο υπουργός του...
0: Ρε παιδί μου, μπορεί τα έσοδα να καταλαβαίνω ότι πρέπει να πληρωθούν σύνταξη. Γιατί άμα κάθε φορά λέμε ότι κάνουμε, ότι εάν βγάλουμε φόρο από τα τρόφιμα και από τα καύσιμα, λόγω ότι με αυτό πληρώνονται οι συνταξιούχοι, τότε στο άλλο επιχείρημα που λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη, εκεί δεν δίνει λεφτά η ανάπτυξη αυτή, ώστε να μην επιχειρηματολογούμε κάθε φορά ότι ναι, έχουμε φορολογία μεγάλη, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να πληρωθούν από την ανάπτυξη του κράτους.
1: Λέω. Ξεχνάς, θυμάσαι τα αποθεματικά των ταμείων.
0: Πολλά ξεχνάω.
1: Μπράβο. Πώς ένας υπουργός, και αυτό το έκανε πρώτος ο κ. Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, που λέει άμα μειώσουμε τιμές, πρώτον έχουν αστρονομικά κέρδη οι εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ρεύματος. Αστρονομικά όπως κοιτράμε.
0: Ήθελα να είχα πατέρα του Βαρδινογιάννη τώρα. Αυτό μόνο ήθελα.
1: Ναι. Να σας θυμίσω ότι τα αποθεματικά των ταμείων πέταξαν ο κόπος και ο υδρότας του παππού και της γιαγιάς, του 50 και της 60, γιατί παλιότερα είχαμε και κάποιες ευνοϊκές συνθήκες για μια κυρία που μπορεί να ήταν τρίτεκνη και στα 15 χρόνια έφευγε με σύνταξη, άρα έβρισκε ένα κίνητρο να κάνει και ένα τρίτο παιδί, το οποίο και εγώ με βρίσκει να διαφάνω τέλος.
0: Ποιο τρίτο παιδί τώρα με 2-15 που το είδα τώρα που ερχόμουν, 2-15 τα καύσιμα, τι παιδί να κάνεις.
1: Λοιπόν,
0: θα δώσουν και τα σκυλιά που έχουν ο κόσμος σε λίγο. Περιμένετε, θα δείτε.
1: Θυμάμαι την ταινία.
0: Θα γεμίσουμε αδέσποτα.
1: Θυμάσαι την ταινία στον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο, όπου μέλος της οικογένειας νοσεί από κάποια γρήπη προφανώς και χάνεται από το κλουβί του Καναρίνη, Καρβερίνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο της ταινίας. Το κάνω σούπα για να το φάνε. Λέω λοιπόν ότι μας έχουν άστις τιμές. Μας έχουν εγκαταλείψει στο έλεος των κερδοσκόπων.
0: Νόμιζα ότι θα πεις κάτι άλλο και ήμουν έτοιμος να φωνάξω.
1: Όχι. Ναι. Μας έχουν εγκαταλείψει.
0: Περίμενε, γιατί έλεος... κάτι λέει ο υπουργός εδώ, για να τον ακούσουμε, τον κ. Φλωρίδη. Γιατί λέει έτσι και δεν προχωρήσουμε οι ίδιοι. Θα γίνει το έλα να δεις στην Ελλάδα, θα πλακώσουν οι Τούρκοι.
2: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση.
0: Αυτό το επιχείρημα το έχω ακούσει και στις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ότι το είχαμε παίξει ραδιοφωνικά.
1: Έχουμε
0: το πρωί.
1: Για να ακούσουμε,
0: Άγγελε, μισό λεπτό.
2: Εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι.
0: Το έχω ακούσει πάλι το επιχείρημα. Λες να είναι το ίδιο και έκανα λάθος.
1: Είναι ο φόβος.
0: Όχι, συνδέσεις λέει.
1: Ναι, είναι ο φόβος. Αλλά για πάμε λίγο τρέχοντας να δούμε πόσο αγαπάει η κυβέρνηση που θέσπισε το Υπουργείο Οικογένειας. Αρχίσαν λοιπόν οι υπουργοί με το Ταμείο Ανεργίας και τα ασύστολα ψέματα που λένε.
0: Τώρα, κατά πόσο ένας βουλευτής μπορεί να λέει την προσωπική του άποψη και να είναι
1: προσωπική.
0: Σε ένα ακόμα, μισό λεπτούλη.
1: Δεν
0: κολλάει στη λογική εδώ, και Μαρινάκη, θα στείλω μήνυμα στον παππού σου, τον Παύλο, που μιλούσαμε πολλές φορές στο δασίλειο. Θα του στείλω μήνυμα το τι ακριβώς. Όταν λες προσωπική άποψη, μισό λεπτούλη, προσωπική άποψη δεν έχει. Πρώτον, πέρα από αυτό ότι είναι κυβερνητικό, αλλά όταν έχεις προσωπική άποψη που την πιστεύεις και έχεις γίνει βουλευτής και σου δίνεται όλη η εξουσία να την περάσεις, δεν είναι προσωπική άποψη.
1: Ένα λεπτό.
0: Είναι πιστεύω.
1: Συνεχίζει ο κύριος Βορύδης, ο οποίος εντελώς...
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, άστον τον Βορύδη. Μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο αυτόν. Βέβαια, πετάχτηκε το Πασόκ.
1: Άστο,
0: μην μου πεις τίποτα. Πετάχτηκε το Πασόκ και είπε: τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά. Και πάει και βρίσκει ο Μαρινάκης, πρόσεξε, ένα άλλο στο πρόγραμμα που λέει ακριβώς περίπου το τι είπε. Όπως το είπε ο Μαρινάκης, δηλαδή.
1: Να το εξηγήσω, όπως και εσείς απολυθήκατε κάποτε, δεν ξέρω ποιοι πήραν Ταμείο Ανεργίας από το ΕΤΑΠ ΜΟΜΟΕ.
0: Όχι, πήραμε, το δώσαμε πίσω.
1: Ναι.
0: Ό,τι πήραμε, δόθηκε πίσω, για να ξέρουν και οι ακροατές μας. Δηλαδή, γιατί λένε
1: αγνοησίες. αδελφοί μου έχουν απολυθεί και κλείσαν μέσα ενημέρωσης, δεν παίρνει κανείς 1000 ευρώ το μήνα. Να θυμίσουμε ότι ήδη το ταμείο είναι περίπου στα 500 ευρώ, τα μισά είναι χρήμα και τα άλλα είναι κάρτα άειλη, δηλαδή κάρτα σύτησης, έχουν περιοριστεί δραματικά. Δεν είναι παροχή, δεν είναι επίδομα επί κάποιου ποσού, είναι δικαίωμα. Τώρα, το αν ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είναι στέλεχος
0: εμείς
1: με
0: δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, εσύ που τα ξέρεις, δηλαδή ως δημοσιογράφος. Όχι, μισό λεπτό, τα έχεις στενίσει, ωραία. Αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά μας. Δικά μας δεν είναι τα λεφτά αυτά.
1: Τα λεφτά συνθέτουν ένα κοινωνικό δικαίωμα το οποίο περνάει μέσα από κρατήσεις.
0: Μου λέει ένας φίλος εδώ, γεια σου Γιάννη. Γιάννη μου, το ίδιο θα έλεγε και ο Παππούς και το Πασόκ τα έχουμε πει.
1: Να μην λέμε τα ίδια εν όλοι, γιατί αυτό κρύβει λίγο.
0: Με προσβάλλεις τώρα. Είπες, εννοήσεις ότι λέω τα ίδια?
1: Όχι. Α, λέω. Είδες πολύ ακροδεξί, λένε όλοι οι ίδιοι. Όταν ακούτε παιδιά, λένε όλοι οι ίδιοι.
0: Ρε παιδί μου, δεν κολλάει αυτό τώρα. Δεν κολλάει, λοιπόν, είναι προσωπική μου άποψη. Προσωπική μου άποψη που αν την έχω εγώ, που δεν έχω εξουσία. Προσωπική άποψη μπορεί να την έχει ο Νίκος, πρόκειται... που δεν έχει. Εσύ που είσαι όμως με στη Βουλή, αυτό που πιστεύεις. Έχεις όλη τη δύναμη να το κάνεις, γιατί είσαι βουλευτής, να το φέρεις, να το συζητήσεις.
1: Δεν γίνονται συζητήσεις στην τύχη.
0: Τέλος
1: και πρέπει να θυμίσουμε
0: αυτό είναι
1: στον
0: κοσμάκι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Δεν γίνονται συζητήσεις αυτές στην τύχη. Μετά τις εκλογές έρχεται Αρμαγεδόν και στα εργασιακά. Και
0: δεν
1: λέω,
0: ξέρω. Μην αρχίζουμε τους φόβους τώρα. Και περίμενε, γιατί τώρα όπως το ξεκίνησε, έρχεται. Πάω σε έναν ο οποίος.
1: Ο Δοτός πότε θα έρθει?
0: Περίμενε.
1: Θα σε πάω εκεί.
0: Όχι, θα σε πάω σε κάτι άλλο τώρα. Θέλω να μου πεις, λέει κάτι ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης και μετά το παίρνει ο Αντώνης ο Σαμάρας. Πρόσεξε να δεις, άκου καταστροφή που φέρνει ο Κωνσταντινίδης και μετά τη συνεχίζει ο Αντώνης ο Σαμάρας. Πάμε.
3: Φίλες και φίλοι, τα πράγματα οδηγούνται από τον κακό στο χειρότερο.
0: Αυτό είναι.
3: Η καταστροφολογία οργιάζουν.
0: Ναι.
3: Και πώς να μην οργιάζουν όταν βλέπουμε ότι όλοι σηκώσαν τα χέρια, καταντήσαμε να είμαστε σήμερα το ρεντίκολο της Ευρώπης, η σαπίλα, η βρωμιά και ο βούρκος της Ευρώπης. Καταντήσαμε να είμαστε χειρότεροι από τα χειρότερα κράτη του κόσμου. Τα παιδιά μας ετοιμάζουν τις βαλίτσες για το εξωτερικό.
0: Λοιπόν, τώρα το άκουσες αυτό? Άκου το τώρα, γιατί αυτό είναι παλιό, είναι παλιό. Πάμε στο τώρα.
4: Το κόμμα Μητσοτάκη, ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών
3: και πώς που πήραν άσχημα
4: και βέβαια
3: όταν βλέπουμε ότι όλοι σηκώσαν τα χέρια. Καταντήσαμε να είμαστε σήμερα το ρεντίκολο της Ευρώπης, η σαπίλα, η βρωμιά και ο βούρκος της
4: Ευρώπης. Των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Πάμε σε τραγούδι, περίμενα. Πάμε σε τραγούδι. Θα τρελαθούμε.

0: Και τι κάνεις πατάλες, παιδάκι μου. Είμαστε τρεις. Εσύ, εγώ και Σταυρούλα. Πάρ' το φλιτζάνι, βάλ' το κατά τη βρύση, γέμισε το τρεις φορές και κάνε τρία καφεδάκια.
1: Νοήσεις. Γι' αυτό ας μη στο πω καλύτερα.
2: Κάτω στο Πειραιά, στο λιμάνι.
0: Έλα. Πόσο βγήκε?
1: Ένα κιλό παρακάτι.
0: Τι παρακάτι, πόσο παρακάτι δηλαδή?
1: Ξέρω εγώ, παρακάτι μου είπε.
0: Καλά εσύ, μωρί, όταν ζυγίζουν, που τα έχεις στραβάδια σου, ε! Ούτε μισό κιλό δεν είναι αυτό. Ρε χαρτί και κακό. Αυτός δεν είναι χασάπης, παιδί μου. Αυτός είναι χαρτέμπορος. Τι κάτι μας.
1: Έτσι είναι, μαζί με το κρέας βάζουν και κόκαλο.
0: Μα δεν είναι κρέας. Εδώ είναι χαρτί και κόκαλα. Αμάν, αμάν, κι άλλη κοκάλα. Όχι, δηλαδή γιατί τους πουλάνε στρατσόχαρτο και κοκάλες για πιφτέκι. Αν δεν μου πειράζει.
1: Λάμπρο, Λάμπρο! Δεν ξέρεις το Λάμπρο.
3: Άκου πρώτα την τιμή και μετά τα λέμε.
1: Μόνο 15.000. Πραγματικά φτηνό είναι, αλλά μόλις θα ακούσει ο Λάμπρος θα του έρθει κόλπος.
0: Να δεις τι πράγμα μου έδωσε. Εδώ δες.
1: Εντάξει, ωραίο είναι.
0: Και βέβαια είναι ωραίο. Όχι, βρίσκουν τα κορόιδα και τους τυλίγουν ένα μάτσο κόκαλα.
1: Φυγείο,
0: βάλτε και κοίτα. Κοίτα, δεις πως ψωνίζουν, μωρί. Όχι, πάρα λεφτά, χασάπ και βάλε κρέας.
4: Λοιπόν, πάμε.
5: Λοιπόν,
4: Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο σπονταραμένος.
5: Επειδή μεγαλώσα σε οικισμό με πρόσφυγες, εγώ ναι, προσωπικά και ο ένας παππούς πιθανότατα από κάπου αλλού μας ήρθε, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου και στην ψυχή μου ο όρος λαθρομετανάστης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ψυχή. Στην Ελλάδα λοιπόν, εκτός από αυτούς που είναι εχμαλωτισμένοι στη Σιντική, στα νησιά από εδώ και από εκεί, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δουλεύουν στο ελληνικό, δεν ξέρω αν έχεις δει φωτογραφίες από αυτό το οικοδομικό έκτρωμα που πωλείται πολλές χιλιάδες ευρώ και θα είναι μια κλειστή, πώς να το πω, φυλακή πολυτελείας. Ο πρόσφυγας λοιπόν εκεί στην Κάτω Παναγιά ήταν μια μέρα στεναχωρημένος, ένας ωραίος άνθρωπος που έκανε παραγωγή με τσιμπίμπο στα φύλλα και ψάρευε. Και ήταν στεναχωρημένος και του λέω τι έχετε ο παραδιάς στο επώνυμο. Αυτός ήταν πρόσφυγας και ήταν στεναχωρημένος γιατί εδώ τους λέγανε τουρκόσπορους και εκεί τους λέγανε γρεκούς, δεν θυμάμαι. Η μοίρα του πρόσφυγα παντού είναι η ίδια. Ο πρόσφυγας, ποιος ξεχνάει την Παλαιστίνη, ποιος ξεχνάει αυτό το διεθνές έγκλημα.
4: Και τι ποιος το ξεχνάει, πηγές. Το έχουν ξεχάσει όλοι. Βλέπεις εσύ να μιλάει κανένας για τη Γάζα, βλέπεις τίποτε να ακούγεται.
5: Εγώ σκέφτομαι και μιλάω με ανθρώπους.
4: Τώρα έχει εκλογές στο Ισραήλ και το θέμα είναι αν ο Νετανιάχου θα είναι πάνω ή δεν θα είναι πάνω. Αν είναι πάνω...
5: Έχω επηρεαστεί από...
4: Βαστάτε Τούρκοι τα άλογα.
5: Ναι, ναι. Και επειδή ξεχάσαμε κύριε Αντώνη Σαμαρά που έρχεστε ως σωτήρας δεν ξέρω ποιον, θα μας πούν και φίλους του Μητσοτάκη στο τέλος, να σας θυμίσω ότι το έγκλημα των Τεμπών ναι μεν είναι στα δικαστήρια αλλά περίπου ατιμόρυτο. Στο χώρο που πήραν τα μπάζα και εκεί ήταν ανθρώπινα μέλη εκείνων των ψυχών που χάθηκαν δραματικά. Ακούμε σε μια χώρα να παρακολουθούν ιδιώτες το στράτευμα, τους υπουργούς και δεν τρέχει τίποτα. Έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θυμίζω στον κύριο Βορύδη τις φωτογραφίες με το χασάπι και το φραπέ και σας λέω κάτι. Μπείτε στην εφαρμογή, εσύ τη χρησιμοποιείς την AI, Γιάννη μου, αυτό
4: ναι,
5: που
4: βέβαια,
5: το ρωτάς,
4: ναι.
5: Και ρώτησε το εξής.
4: Είναι καλό εργαλείο, στο λέω.
5: Πόσο θέλει ψάξιμο όμως, γιατί πρέπει
4: ναι,
5: να...
4: Ναι, ναι, είναι καλό εργαλείο, μιλάω για τους ψαγμένους
5: ναι,
4: τώρα. Ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Ρώτησε λοιπόν πόσα επιδόματα παίρνει ένας βουλευτής υπουργός, πόσα δωρεάν έχει, τι μισθό έχει, επιδόματα, βοηθήματα, παροχές... Και μετά να έρθουν να μας πούν όλοι αυτοί ποια είναι η θέση των ανέργων και των ταλαιπωρημένων μιας κοινωνίας και του συνταξιούχου που του πήραν τα αποθεματικά από τα, μία και από τα ταμεία του και τώρα παλεύει να καταλάβει τι έχει συμβεί στη ζωή του αλλά γέρασε και δεν
4: να
5: μπορεί να
4: την τώρα, αλλάξει. Ναι, ναι, να σου πω, υποστελέχωση μου έρχεται τώρα αυτό και το, στο ηλεκτρονικό, υποστελέχωση ακτινολογικού τμήματος και μετακινήσει ιατρών Καραμανδανίου νοσοκομείου. Τι είναι
5: λοιπόν,
4: αυτό εδώ, για
5: πες ξέρω, τι έχει συμβεί.
4: Εσύ που μιλάς με τον κύριο Αλεξόπουλο,
5: ναι,
4: για πες
5: μου. Ναι. Να από εφημερίες και να κοιμάται.
4: Ναι.
5: Υπήρξε μια μεγάλη ένταση και σύγκρουση και με την έκτη υγειονομική περιφέρεια. Παιδιά, μην μας ρωτάτε για τη διοίκηση, θα λέει πάντα ότι όλα είναι ωραία.
4: Ναι.
5: Αρχικά υπήρχε μία φήμη ότι θα φύγουν γιατροί από την Κεφαλονιά για τη Ζάκυνθο, λίγο μπερδεμένο εκεί πέρα
4: ναι,
5: το πράγμα. πάντα γιατρούς.
4: Όχι, περίμενε, δεν είναι μπερδεμένο, λέει την πανοκρουσία αφορά την επίλυση του επιζητήματος που έχει προκύψει με το ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου Νοσοκομείου. Αποδεικνύουν, λένε εδώ οι γιατροί, ένας ιατρών νοσοκομείων Αχαΐας, η φωνή του Χρήστου του Δάβουλ, λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι ένα ακτινολογικό τμήμα του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας να έχει απομείνει με μία μόνιμη ιατρό και μία δανεική αγροτική ιατρό με τίτλο ειδικότητας να καλύπτουν το εφημεριακό πρόγραμμα του μήνα και τα τακτικά ραντεβού. Σαν να μην έφτανε αυτό, συνεχίζονται και οι εντολές μετακίνησης παιδιάτρων από τα δύο νοσοκομεία τελευταία στο Καραμανδάνιο για την κάλυψη της παιδιατρικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο της Ζακύνθου, στην οποία έχει απομείνει μια μόνιμη παιδίατρος.
5: Ναι, ναι, και να έχει και η Κεφαλονιά. Παιδιά, φωνάξτε κι εσείς λίγο. Άμα δεν το πείτε, πώς θα το πει δηλαδή μονίμως να φωνάζει. Εκεί τι έγινε λοιπόν. Με τη διαδικασία του εντέλεσε. Ελπίζω να τη θυμάμαι καλά.
4: Να σταματήσουν οι μετακινήσεις, φωνάζουν εδώ
5: συνδικαλιστές. Λέω εγώ τώρα σε μία ή έναν άντρα, πατέρα, έχει οικογένεια ή σε μία γυναίκα όπου θα πάει για τέσσερις μέρες χωρίς να ξέρει ακριβώς πόσες ώρες και τι θα κάνει κάθε μέρα και τι ευθύνες θα αντιμετωπίσει εκεί, είναι περίπου εγκληματικό, γιατί αν συμβεί το παραμικρό, ναι, η γιατρός θα πάει κατηγορούμενη.
4: Μάλιστα.
5: Εγώ ρωτάω τις κοινωνίες, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά. Έχουν ορθώσει φωνή προς τα υπουργεία.
4: Περιμένουν οι κοινωνίες. Περιμένουν. Έρχεται η κάλπη, περιμένουν να απαντήσουν. Ναι. Μην το λες ακόμα.
5: Μην το λες. Την κάλπη και καλπάζουν οι ακροδεξιά που θα έχουμε μεγάλες. Παιδιά, στη
4: Κασιδιάρη λέει κόμμα, έτσι. Πάμε από τη Δευτέρα. Τι λένε, να σου πω εσύ που τα ψάχνεις περισσότερο. Λένε ότι δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Είναι αλήθεια αυτό?
5: Μου δίνεις δύο λεπτά, γιατί αν το πω λάθος αυτό θα μας κυνηγήσουν όλους μας.
4: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις το λόγο τώρα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, μέχρι σήμερα βλέπω στο YouTube εγώ, είμαι YouTuber εγώ, όχι influencer.
4: YouTuberάκιας.
5: Άκου τι πήγα να πω, influencer. Συνταγματολόγος, συγγνώμη, είναι το επάγγελμα του μέλλοντος αυτή.
4: Ναι.
5: Ουσιαστικά influencer και YouTuber έχουν γίνει όλοι, έτσι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, μέχρι σήμερα το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος, για παράδειγμα, στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, ας πούμε, Αττικής. Και ένα άλλο κόμμα να λειτουργεί δίπλα του, έτσι ώστε την επομένη να πάει εκεί. Κανείς όμως δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει. Το σίγουρο είναι ότι οι σκοτεινές δυνάμεις των φιλοναζιστικών οργανώσεων οργιάζουν εδώ και πάρα πολλούς μήνες και πραγματικά δεν υπάρχει νοπολίτικα στη δημοσιογραφία. Συνάδελφοι, όταν βλέπουμε φιλοναζιστικές οργανώσεις, αντιδρούμε. Δεν κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Από εκεί και πέρα το πώς ο κόσμος, ο λαός, ό,τι έχει απομείνει, θα λειτουργήσει και τι θα αποφασίσει είναι μια μεγάλη...
4: Έρχεται ο Σονούπο έρχεται να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποιος θέλει να τον κυβερνήσει και τι θέλει και τι περιμένει και πώς θα προχωρήσει στο μέλλον για τα παιδιά του.
5: Ναι. Ένα θέμα που συνδέεται και με την κατακόρυφη άνοδο και της Χρυσής Αυγής και των άλλων ακροδεξιών κομμάτων. Στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, επειδή λένε για τα... Πρόσεχε, ένας δημοσιογράφος δεν ρώτησε και τον κύριο Ανδουλάκη και τον κύριο Μητσοτάκη γιατί τους καίει το Ταμείο Ανεργίας του Βασανισμένου που δεν παίρνει χιλιάρικο. Τα δάνεια των κομμάτων σας θα πληρωθούν, ναι, ξέρω, είπε ο κεντρικός τραπεζίτης.
4: Είπαμε, ρε παιδί μου, θα γίνει ρύθμιση. Με τα δάνεια και εσείς πήραν τώρα κάτι εκατομμυριάκια εκεί για τα δάνεια, όλο με τα δάνεια, με τα δάνεια. Να σου πω, μου είπε ένας φίλος να κάνω μια διατροφή και όπως μου το έλεγε, τον έκανα βίντεο, πρόσεξε να δεις, θα ξεκινήσω διατροφή, τι είναι σήμερα.
5: Εσύ θα ξεκινήσει διατροφή.
4: Εγώ θα ξεκινήσω διατροφή, Τρίτη, ναι, για άκου να δεις τι πρόγραμμα θα βάλω. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Αρχινάμε από το πρωί.
6: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωινό.
3: Με 3 τοστάκια.
6: Ναι.
3: Έτσι καλαρά. Μετά κάνα 2 τυροπιτούες για την μπουγάτσες ενδιάμεσο το πρωί. Μετά πάμε στο μεσημέρι. Στο μεσημέρι, αν έχουμε και ένα πιάτο φαΐ ή δύο πιάτα φαγητών.
6: Δηλαδή με πιάτα... τα 3 τοστάκια τη, 2-3 τυροπιτούλες και τα λοιπά, δεν έχει καταλαγιάσει
3: λίγο
6: η πίνη.
3: Έχουμε πολύ συνέχεια. Πάμε στο μεσημέρι. Αν έχουμε φαγητό, 2 πιάτα μεγάλα βαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, κανονικό ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ το έχω φάει. Και μόνος. δύο πιάτα φαγητό. Α, δεν έχει φαγητό, χτυπάω δύο κουτούλες.
6: Τι χτυπάς?
3: Δύο κότες.
6: Τι είναι οι κότες, τι κότες?
3: Κότες, ψητές.
6: Κοτόπουλα.
3: Κοτόπουλο, ναι.
6: Το λες κότα και μπορείς και το τρως, ρε φίλε. Μετά, δηλαδή, μου λες δύο κοτούλες, το μυαλό μου πάει σε κοτέτσια, να πούμε.
3: Παίρνω τηλέφωνο, με έρχονται. Δύο.
6: Να.
3: Τις δύο τις τρώω.
6: Δύο κοτόπουλα τρως.
3: Δύο κοτόπουλα άνετα. Και την πέτσα όλα μαζί. Όλα.
6: Από πού έρχονται αυτές οι κότες?
3: Από μαγαζιά. Παραγγέλνε. Τηλεφωνικά παραγγέλνω. Έχουμε μαγαζιά που μας παίρνουν τηλεφωνικά.
6: Μάλιστα. Δύο κοτόπουλα.
3: Δύο κοτόπουλα τα άνετα.
6: Τα σκίζεις.
3: Δύο κοτόπουλα τα σκίζω άνετα.
6: Ναι.
3: Πάμε μετά στο απόγευμα.
6: Α, καναρνί.
3: Στο απόγευμα χτυπά τουλάχιστον δύο σαντουτσάκια σε εμάς στη Θεσσαλονίκη. Τα λέμε μπαμπάτσικα, γιατί δεν μπαμπάτσικα. Εδώ στην Αθήνα βλέπω είναι μινιατούρες. Δηλαδή τα δύο, μπορεί και τρία, ισοδυναμή με δικά σας έξι σάντουτς.
6: Μάλιστα.
3: Για απόγευμα. Εκεί κλείνουμε. Σταματάω κανένα δύο ώρες. Χτυπάμε μετά ένα διάμεσα.
6: Εκεί σαν... λίγο καταλαγιάζει, ναι, το απόγευμα, λίγο με τα
3: δύο. Λίγο καταλαγιάζει με τα τρία σάντουτς, ή δύο ή τρία σάντουτς.
6: Στο θεριό καταλαγιάζει.
3: Και ένα ακόμα απόγευμα το απόγευμα,
6: ναι,
3: το βράδυ, πριν κοιμηθώ.
6: Ναι.
3: Μετά πάω και κοιμάμαι, αλλά διάμεσα.
6: Κατά τη διάρκεια του ύπνου σηκώνεσαι λίγο να φας κάτι.
3: Ναι. Πιάνει λεμαργία, και ό,τι βρω στο ψυγείο, μασαλάμι είναι μακριά.
4: Αυτό θέλω να ακολουθήσω. Άγγελε, πώς το βλέπεις το διαιτολόγιο αυτό? Ο Άγγελος μας ακούει?
5: Ναι, ναι, εγώ ακούω. Ελπίζω, ναι, να με ακούτε κι εσείς.
4: Ναι.
5: Επειδή εδώ κρύβεται κάτι άλλο.
4: Πώς το βλέπεις το διαιτολόγιο?
5: Μια χαρά το βλέπω. Ναι,
4: αυτό
5: αλλά
4: θα ξεκινήσω.
5: Δεν θα, λοιπόν, βλέπω καλά, δεν θα σ' ακούω, ναι, μετά. Θα, ναι, είσαι καπαλού. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ξέρω τι, ποιο είναι το βίντεο.
4: Ναι.
5: Δυστυχώς είχε έρθει σε ένα σημείο που έπρεπε να χάσει κιλά.
4: Ναι.
5: Και βγήκε τότε.
4: Α, ξέρεις και γι' αυτόν.
5: Φυσικά, φυσικά, το ξέρω την ιστορία του. Έπρεπε για να χάσει κιλά, παιδιά, το κόστος όχι μόνο μιας διατροφής και διαφόρων σοβαρών ιατρικών πράξεων,
4: ναι,
5: μέσα σε ενδοκρινολογικές.
4: Πώς τα πετάς έτσι τώρα, τα πετάς κατά τέτοιον τρόπο, ώστε, ναι, να πάμε εκεί στις ιατρικές πράξεις.
5: Ναι, ναι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έβγαινε στην εκπομπή, μας και πάρει κανένα φράγκο. Λέω,
4: πολύ καλό και μετά στις αποφράξεις.
5: Αετός. Επειδή, ναι, επειδή ήταν παχύσαρκος,
4: ναι,
5: για να δυνατήσει χρειαζόταν πολλές, πολλές χιλιάδες ευρώ, ψυχολογική υποστήριξη, έτσι θα χάνει τα κιλά. Και έβγαινε, ακούστε ποια ήταν η ποιότητα όμως της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν κρίνω την παρουσιάστρια, συγγνώμη. Δεν την κρίνω.
4: Ναι.
5: Την κρίνω την κοινωνία. Και έβγαινε στην παρουσιάστρια, λοιπόν, πως πάρει κανένα φράγκο να βρει τρόπο να δυνατήσει. Και προκαλούσε με το βάσανό του. Γιατί η παχυσαρκία, και με αγάπη σας το λέω, προσπαθήστε να βάλετε σε τάξη τη ζωή σας. Δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Δεν υπάρχει ραντεβού για γιατρό. Θα βασανίζεστε. Αν πληρώσετε, φυσικά και υπάρχει ραντεβού για γιατρό. Επίσης, δεν θέλω καθόλου να αναφερθώ στο δράμα, αλλά πραγματικά ο καθένας από τη θέση του, την ταξική θέση, την οικονομική, λειτουργεί με απόλυτα επικίνδυνο τρόπο για την υγεία του εαυτού του.
4: Μάλιστα.
5: Από αυτό, δηλαδή, μάλιστα, αναγκάζεσαι να κόβεις από το φάι που τρως. Θα πας εσύ να αντιμετωπίσεις περίπλοκα θέματα όπως αυτό, για να σώσεις την ψυχούλα σου και γιατί σώσεις και την ψυχή σου εκεί πέρα. Λοιπόν, το βάρη να το ξέρω.
4: Να σου πω, γράφηκε ότι πήγαν και έχουν πάει και πρωθυπουργοί εκεί. Κάπου το είδα σε τίτλο,
5: ναι, ναι,
4: σε εφημερίδα.
5: Άκουσα κάτι, δεν επώνυμη. Το επιβεβαιώνω. Ναι, ναι, δεν το επιβεβαιώνω.
4: Ούτε
5: ακόμα
4: εμείς.
5: Ακόμα κι αν πήγε, λέω εγώ, ακόμα, ναι, κι αν πήγε η γυναίκα του πρωθυπουργού.
4: Ναι.
5: Επειδή εμένα με το
4: εγώ δεν είπα η γυναίκα του πρωθυπουργού, είπα πρωθυπουργοί.
5: Ναι, ναι, έχω ακούσει και αυτό.
4: Μήπως πήγε ο Κώστας ο Καραμαλής να κάνει πλευμαφαίρεση.
5: Ακούστε, αυτοί έχουν εκατομμύρια περιουσίες και χρήμα και δεν έχουν ανάγκη.
4: Έχεις τα λεφτά.
5: Ναι, ναι. Τι θέλω να πω.
4: Σου ψιθυρίζω διάολος, αυτοί, ναι, πολλά.
5: Όπως έχετε
4: κακά
5: καταλάβει, εγώ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον καπιταλισμό έχω πολλές διαφορές.
4: Ναι.
5: Αυτό το έχετε καταλάβει. Όμως, αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο να βγάζετε, ακόμα κι αν ήταν η γυναίκα του, λέω εγώ δεν το υιοθετώ,
4: ναι, ναι, ναι, ναι,
5: ακόμα κι αν ήταν η γυναίκα του,
4: ναι,
5: αυτό το σκοτάδι και η θανατήλα, αχ δεν το έπαθε αυτή και το έπαθε ο Μαζονάκης, είναι ντροπή.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Θα το έλεγε και ο Μαθαρίδης.
4: Άνω τελεία, άνω τελεία.
5: Αυτό είναι ντροπή που κάνετε.
4: Άνω τελεία, άνω τελεία.
7: 21. Πολύ δεν είναι, γιατρέ μου. Να σου πω, κύριε Νεόκοσμη, αν ήσουν άλογο θα ήταν κανονικό. Αλλά για τον άνθρωπο είναι πολύ. Παρατρός, σαν άνθρωπος δηλαδή. Αυτό είναι. Διότι δεν είσαι εγκρατής. Τρως. Το παν στη ζωή, αγαπητέ μου, είναι η δίαιτα.
8: Ναι.
7: Εγώ, για να περιορίζω το στομάχι μου, διατηρώ τη σιλουέτα μου.
8: Αν δεν το βλέπω.
7: Έτσι είναι. Τρώτε, τρώτε, τρώτε και δεν ρωτάτε και τον γιατρό. Πάντως, αν αγαπάς τη ζωή σου, άκουσε και εμένα τι θα σου πω. Λίγο φαΐ. Όχι σκουτούρες, ανάπαυση.
8: Ανάπαυση.
7: Μάλιστα. Διότι, αν δεν αναπαυθείς λίγο, θα αναπαυθείς διαπαντός και στην οδόν αναπαύσεως.

0: Λοιπόν, Άγγελε, ένας φίλος εδώ μας στέλνει κάτι το οποίο είναι και στη θεματολογία σου για τα αιωλικά και γράφει: η αιωλική ενέργεια φεύγει από τις γιγάντιες ανεμογεννήτριες και μπαίνει στις αυλές και στις πόλεις μας, όχι μόνο στα μπαλκόνια. Για να ακούσουμε στη Γαλλία, για να ακούσουμε τι βρήκαν στη Γαλλία. Πάμε.
1: Στη Γαλλία βρήκαν τον πιο καλέσθητο τρόπο να παράγουν ρεύμα από τον αέρα. Η εταιρεία New World Wind δημιούργησε το Aeroleaf, ένα τεχνητό δέντρο με μικροτουρμπίνες σε σχήμα φύλων που παράγουν πράσινη ενέργεια ακόμα και με το παραμικρό αεράκι. Είναι εντελώς αθόρυβο, compact και ταιριάζει τέλεια σε κήπους, πάρκα και πλατείες. Φαντάστε ότι αδέντρα σε κάθε γειτονιά να μηδενίζουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Μια τεράστια καινοτομία στην πράσινη ενέργεια. Κάνε follow στη σελίδα μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Άγγελε, τι λες γι' αυτό?
2: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Στην Ελλάδα, επειδή μας παρεξηγούν και λένε ότι είμαστε κατά της πράσινης ενέργειας, όταν καταστρέφουμε τα δάση για να κερδοσκοπούν οι εταιρείες όπου τα μισά έχουν γεμίσει αιωλικά και τα άλλα στους κάμπους φωτοβολταϊκά και δεν ξέρω τι άλλο, ή τα μικρά υδροηλεκτρικά και τα data center, αυτό δεν λέγεται πράσινη ενέργεια, λέγεται κάτι άλλο. Επειδή είναι μεγάλο το θέμα και κάποιος μπορεί να με κρίνει αυστηρά, σε άλλη συζήτηση μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε. Γι' αυτό δεν θέλω να πω πολλά, τώρα δεν έχω το χρόνο να πω κάτι για τον Γιώργο Μαζονάκη πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Καμία σχέση με αυτά που λέτε. Έχω συνεργαστεί, είπε, στο παρελθόν άψογα με τον Νότι Σφακιανάκη. Μετά από τη δήλωσή του για τη Χρυσή Αυγή, προφανώς δεν θα ξαναδουλέψω μαζί. Να θυμάστε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, Μακαρίτης πια, με τον Νότι Σφακιανάκη ήταν φίλοι. Το είπε το 2013, όταν το Lifestyle παρουσίαζε τους νεοναζί ως αντισυστημικούς που προσκαλούν σε πάνελ. Ξέρετε, τότε που δείχναν κάτι οι χρυσαυγίτες να είναι στα πάνελ και να βοηθάνε κάτι γιαγιάδες να παίρνουν τα λεφτά από τα ATM. Ναι. Το λέω γιατί δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Νιώθω βαριά θλίψη για την εκμετάλλευση των μέσων ενημέρωσης, γιατί αυτό που βλέπατε δεν ήταν σεβασμός της προσωπικότητάς του και της απώλειάς του. Δεν θα το έκανα, αλλά δεν γνώριζα πραγματικά το τι φως είχε μέσα του, ακόμα και αν δεν τον άκουγα. Δεν ακούω ποτέ Μαζονάκη. Μπράβο του που στο όνομα της υπερασπίσεως του φωτός, παιδιά, μόνο με το φως θα κερδίσουμε το ναζιστικό σκοτάδι. Αφήστε τα άλλα. Και μπράβο σε αυτή την τυχή.
0: Είδες, αν πρόσεξες, ο Κασιδιάρης αναφέρθηκε στη Γερμανία, έτσι.
2: Δεν ξέρω τι είπε για τη Γερμανία. Υπάρχει η Γερμανία των ακροδεξιών και η Γερμανία η σύγχρονη.
0: Και δεν μιλάω για την Γερμανία της Δημοκρατίας, μιλάω για το τελευταίο αποτέλεσμα των εκλογών του κόμματος, το AfD. Ναι.
2: Είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές. Εγώ δεν ξέρω πόσο θα έχω φωνή να συμμετέχω και να λέω αυτό που σκέφτομαι, αλλά δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε ένα σκοτάδι και μόνο με το φως της προσωπικότητάς μας μπορούμε να το παλέψουμε αυτό.
0: Ας το δει ο ελληνικός λαός αυτό, οι πολίτες. Έρχεται η ώρα να το πατήσεις το τέρας αυτό κάτω, να του πατήσεις την κεφαλή δηλαδή και να μην του δώσεις αέρα. Τώρα,
2: πολύ γρήγορα,
0: άλλο θέμα αυτό, άλλη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε, Άγγελε, κλείνουμε.
2: Συγγνώμη που θυμήθηκα το Μαζονάκη μετά το θάνατό του για αυτή την αντισυμβατική και επιφωτική.
0: Εγώ τώρα θα σου βάλω Μαζονάκη, θα κλείσουμε Μαζονάκη για να
2: ακούσεις. Και κάτι τελευταίο, κορίτσια, στις γυναίκες θα το πω.
0: Στη Μαρία Τεραβανιτάκη.
2: Ναι, ή ερωτευμένες ή παντρεμένες. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Άγγελε, εσάβριον τα σπουδαία. Καλό απόγευμα. Γεια. Πάμε, κλείνουμε το πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι. Μετά δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας, της ΕΡΤ Πάτρας.

0: μέσα στα δίκα.
1: Είναι τέσσερις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις τεσσάρων εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας βάζει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $108 το βαρέλι και την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμισμένοι, δίωδος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλμαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με 200 εργαζόμενους ενισχύονται τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στις δομές κοινωνικής φροντίδας. Η απασχόληση θα είναι 12 μήνη, με αποδοχές που φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ το μήνα. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΥΠΑ, με σύστημα μοριοδότησης. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και εξασφαλίζουμε περισσότερο προσωπικό για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε όλη την Ελλάδα αναζητούν οι αρχές τον βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε όπως όφιλε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Όπως δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο Αλκέτ Ριζάη είχε λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις του αρμόδιου συμβουλίου. Η ίδια σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει δεν είχε παραβιάσει καμία από τις προηγούμενες άδειες. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκαν οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Η εισαγγελέας έχει προτείνει την άρση του απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα εφαρμογών επικοινωνίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ενώ το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών.

Δημοτικά τραγούδια του τόπου μας με το μοραϊτικό συγκρότημα του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Παρόρι με τα κρύα νερά. Το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας που θα ακούσουμε από το Χρήστο Πανούτσο, Καλαματιανό.

Ακούσα τη δημοτικά τραγούδια του τόπου μας με το μωραϊτικό συγκρότημα του Χρήστου Πανούτσου. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Μας τραγούδησε ο Χρήστος Πανούτσος.

Θα ακούσετε δημοτική μουσική και τραγούδια με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Παίζει κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας. Βιολί ο Περικλής Τούρλας. Λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Το μωραϊτικό συγκρότημα αρχίζει το πρόγραμμα με το τραγούδι «Στη Ρούμελη και στο Μοριά», Τσάμικο.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζουμε. Τα εργαστήρια λάθους ανοίγουν τις εγγραφές τους για παιδιά και εφήβους και μας προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο να σκεφτούμε τη δημιουργία. Εδώ το λάθος δεν είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά μία αφορμή για πειραματισμό, ανακάλυψη και ελευθερία. Με οδηγό την εικαστικό και παιδαγωγό Χριστίνα Τζινισιζέλη, τα παιδιά καλούνται να εμπιστευτούν τη φαντασία τους, να δοκιμάσουν υλικά και τεχνικές και κυρίως να απαλλαγούν από το φόβο του σωστού. Γιατί στην τέχνη ίσως το λάθος να είναι απλώς ένας άλλος δρόμος για να φτάσουμε κάπου που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί. Στο πεδίο του Άρεως συνεχίζεται το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που φέτος έχει ως κεντρικό του αφιέρωμα τη βιώσιμη ανάπτυξη του βιβλίου ως αρχιτέκτονας του αύριο. Από τις 4 έως τις 20 Σεπτεμβρίου εκδότες, συγγραφείς και αναγνώστες συναντιόνται σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του βιβλίου στην Αθήνα. Παρουσιάσεις, συζητήσεις και χιλιάδες τίτλοι μας θυμίζουν ότι το βιβλίο δεν είναι μόνο ένας τρόπος να αφηγούμαστε τον κόσμο όπως είναι, αλλά και ένας τρόπος να φανταζόμαστε τον κόσμο όπως θα μπορούσε να γίνει. Στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος συνεχίζεται η ατομική έκθεση γλυπτικής του Δημοσθένη Τζανάκου με τίτλο «Μυρολογίστρες». 5 μανιάτισες μυρολογίστρες σε φυσικό μέγεθος μεταφέρουν στη σύγχρονη γλυπτική μια πανάρχια τελετουργία θρήνου. Μια έκθεση όπου η λαϊκή παράδοση συναντά τη σύγχρονη τέχνη και ο προσωπικός πόνος μετατρέπεται σε συλλογική μνήμη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαββουργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα είναι πια παράδοση οι οικογένειες ευγενών από όλα τα δουκάτα ή βασίλεια που σήμερα ενωμένα αποκαλούμε Ιταλία έχουν ταγμένο έναν γόνο τους στην Καθολική Εκκλησία. Οι νέοι εκπαιδεύονται στη Ρώμη και γίνονται καρδινάλοι και έτσι η εκκλησιαστική και κοσμική εξουσία και ζωή έχουν μπερδευτεί με τη δεύτερη να κερδίζει έδαφος και μαζί της να αναπτύσσεται περισσότερο η κοσμική μουσική. Παράλληλα, η εκδοτική οίκη μουσικών εκδόσεων σε Βενετία, Ρώμη, Μιλάνο, Νάπολη ανθούν και νέα μουσική εκδίδεται συνεχώς, που ταξιδεύει εύκολα σε όλα τα δουκάτα της Ιταλίας αλλά και στα υπόλοιπα βασίλεια της Ευρώπης. Σε αυτό το περιβάλλον ξεκινά την πορεία του στη μουσική ο Λούκα Μαρέντσιο. Από παιδί είναι χοροδός σε εκκλησία στην Πρέσα κοντά στη Βενετία. Έπειτα μουσικός και συνθέτης στη Μάντοβα στην οικογένεια των Κοντσάγκα. Το 1574 τον διαλέγει ο καρδινάλαιος Κριστόφορο Μαντρούτσο του Τρέντο και τον παίρνει μαζί του στη Ρώμη. Όταν το 1578 ο καρδινάλαιος πεθαίνει, φαίνεται πως τον Μαρέντσιο, σε εισαγωγικά τον κληρονομεί, ο καρδινάλαιος Λουίτζι της ισχυρής οικογένειας τον Έστε από τη Φεράρα. Είναι περήφανος για τον μουσικοσυνθέτη του και τον παρουσιάζει σε όλα τα κοσμικά γεγονότα της Ρώμης. Από την πλευρά του ο Μαρέντσιο κάνει την μουσική του ολοένα πιο λαμπερή, με προτίμηση στα μαδριγάλια, με το δικό του φρέσκο εκφραστικό στυλ, χτισμένα έτσι ώστε να θυμάται κανείς εύκολα τη μουσική τους όσες φωνές και αν τα τραγουδούν. Το 1585 είναι η χρονιά του. Περισσότερες από 10 συλλογές του με μαδριγάλια για 3, 4, 5, 6 φωνές εκδίδονται και βιβλία με άλλες συνθέσεις από εκδότες όχι μόνο της Ρώμης. Η μουσική του Μαρέντσιο συμμετέχει στην άνθηση του νέου στυλ στην Ιταλική μουσική, στην άνθηση του Ιταλικού μαδριγαλιού. Δεν είναι τυχαίο το 1585, στη Ρώμη, στη Φλωρεντία, στη Βενετία, στη Μάντοβα, αλλά και στο Παρίσι, όλοι μάλλον τραγουδούν «Φίλα με χίλιες φορές με αυτά τα γλυκά ροδαλά χείλη, γεμάτα αόριστες ερωτικές επιθυμίες. Κι αν η ψυχή μου κυριευμένη από την ασυνήθιστη γλυκύτητα λιποθυμήσει, σφίξε με γρήγορα στο τρυφερό σου στήθος, κι αν τυχεί να πεθάνω, γλυκιά θα είναι η μοίρα, γλυκό τα αστέρι. Γιατί γλυκό και όμορφο θάνατο θα μου χαρίσει».

Από το πέμπτο βιβλίο με μαδρυγάλια για πέντε φωνές του Λούκα Μαρέντσιο, ακούσαμε το μαδρυγάλι «Μπάτσαμι μίλε βόλτε», «Φύλαμε χίλιες φορές», με το σύνολο «Κοντσέρτο Ιταλιάνο» σε διεύθυνση του Ριναλντο Αλεσανδρίνη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον μπασοβαρίτονο Γιώργο Παπαδημητρίου, που πρωταγωνιστεί στη νέα ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή «Ηρακλής Μενόμενος», που παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρεμιέρα στη Θήβα, τη γενέτειρα πόλη του μυθικού ήρωα. Τη συνομιλία μας με την Ιωάννα Σάβα, ιδρυτικό μέλος του Φεστιβάλ Γυναικών Ερεσού, με ιστορία μεγαλύτερη των 25 ετών και διεθνή χαρακτήρα. Και τη συνάντησή μας με τον ποιητή Γιώργο Ψάλτη, για την ιδιαίτερη γλώσσα του. Τους ήρωες τους έχουμε συνηθίσει δυνατούς, τους αναγνωρίζουμε από τους άθλους τους, από τις νίκες τους, από εκείνη σχεδόν την υπεράνθρωπη ικανότητά τους να υπερβαίνουν όλα όσα για τους υπόλοιπους μοιάζουν ίσως αδύνατα. Αλλά ίσως η πιο δύσκολη στιγμή ενός ήρωα να μην είναι όταν πρέπει να νικήσει ένα τέρας. Ίσως να είναι όταν πρέπει να αναμετρηθεί με το τέρας που μπορεί να υπάρξει μέσα στον ίδιο. Ο Ηρακλής είναι η απόλυτη μορφή αυτής της αντίφασης. Είναι ο άνθρωπος της δύναμης που γνωρίζει την απόλυτη αδυναμία. Ο νικητής που γίνεται θύμα του ίδιου του εαυτού του. Ο άνθρωπος που κατεβαίνει στον Άδη και επιστρέφει, αλλά καλείται τελικά να αντιμετωπίσει ένα πολύ δυσκολότερο Άδη. Εκείνον της ενοχής, της απώλειας και της γνώσης του κακού που ο ίδιος έχει προκαλέσει. Αυτόν τον Ηρακλή συναντά η νέα ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή, Ηρακλής Μενόμενος, που παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρεμιέρα στη Θήβα, τη γενέτειρα πόλη του μυθικού ήρωα. Ένα έργο που η αρχαία τραγωδία συναντά τον ηλεκτρικό ήχο, ο λυρισμός στη ροκ ένταση και ο μύθος χιλιάδων ετών επιστρέφει για να θέσει ένα απολύτως σημερινό ερώτημα. Πόσο λεπτή είναι τελικά η γραμμή που χωρίζει τη δύναμη από τη βία, τον ήρωα από το θήτη, τον πολιτισμένο άνθρωπο από τη σκοτεινότερη εκδοχή του εαυτού του? Τον Ηρακλή ερμηνεύει ο μπασοβαρίτονος Γιώργος Παπαδημητρίου. Σας καλωσορίζω, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, όταν σας προτάθηκε να γίνετε ο Ηρακλής, ποιον άνθρωπο αναζητήσατε πρώτα εσείς πίσω από το μύθο? Το δυνατό, τον πληγωμένο, τον βίαιο, τον ένοχο ή εκείνον που προσπαθεί να επιβιώσει από τον ίδιο του τον εαυτό?
1: Κοιτάξτε, όταν μου προτάθηκε ο ρόλος, το πρώτο πράγμα που ζήτησα να κάνω είναι να δω το Σπαρτίτο. Γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι μια παγκόσμια πρεμιέρα, οπότε είναι ένα έργο καινούριο στο οποίο δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο πάνω στο οποίο να πατήσουμε. Οπότε η πρώτη μου ανησυχία ήταν να δω τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να τραγουδήσω. Αφότου λοιπόν είδα το Σπαρτίτο, μελέτησα το λιμπρέτο και πέρασα στο επόμενο στάδιο και είδα πώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη ιστορία. Ο άνθρωπος που αναζήτησα στο μύθο του Ηρακλή είναι αυτός ο οποίος παλεύει να επιβιώσει από τον ίδιο του τον εαυτό ουσιαστικά. Το να παίξει τον δυνατό θα έλεγα ότι είναι μια πόζα, είναι μια επίδειξη, ένα φλέξ στην σημερινή γλώσσα των νέων, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Οπότε θεωρώ ότι το να παίξεις έναν ήρωα ο οποίος παλεύει με τους δαίμονές του έχει πολύ περισσότερη ουσία.
0: Έχουμε μεγαλώσει με την εικόνα του Ηρακλή των 12 άθλων. Εδώ όμως συναντάμε έναν άλλον Ηρακλή, έναν άνθρωπο που συντρίβεται. Είναι δυσκολότερο για έναν ερμηνευτή να υποδηθεί τη δύναμη ή τη στιγμή κατά την οποία η δύναμη καταραίει?
1: Πιστεύω ότι και οι δύο εκφάνσεις έχουν τις δυσκολίες τους και τις προκλήσεις τους. Ωστόσο, μάλλον η κατάρρευση και η συνθήκη της κατάρρευσης είναι κάπως λίγο πιο απαιτητική, κάπως πιο δύσκολη. Η δύναμη συχνά λειτουργεί σαν μια πανοπλία, η οποία είναι δυνατή, φανταχτερή και σε προστατεύει. Αλλά για να δείξεις την κατάρρευση, θα πρέπει να γκρεμίσεις, να αποδομήσεις αυτήν την πανοπλία. Θα πρέπει να διώξεις τις αμυνές σου και ουσιαστικά να σταθείς απόλυτα εκτεθειμένος στο κοινό, ευάλωτος και πολύ απλά γυμνός. Και νομίζω ότι αυτό είναι πιο δύσκολο από το απλά να ποζάρεις την δύναμη που μπορεί να απλά να σου την έχει χαρίσει η φύση.
0: Ο Ηρακλής αυτού του έργου είναι ταυτόχρονα θήτης αλλά και θύμα, παιδοκτόνος και λυτρωτής, θεός και άνθρωπος. Πώς υπερασπίζεται ένας ερμηνευτής επί σκηνής ένα χαρακτήρα χωρίς να τον αθώνει?
1: Ναι, θεωρώ πως η δουλειά του ερμηνευτή δεν είναι ούτε να αθώσει ούτε να καταδικάσει τον οποιοδήποτε ρόλο καλείται να υποδηθεί. Οπότε εδώ στο συγκεκριμένο έργο του Ηρακλή Μενόμενου, του κυρίου Μαραμή, η δουλειά μου είναι να κατανοήσω τον συγκεκριμένο ρόλο και να τον φωτίσω. Αν προσπαθούσα απλά να τον παρουσιάσω σαν έναν κακό παιδοκτόνο ή σαν ένα απόλυτο θύμα των θεών, τότε πιστεύω ότι χάνεται όλη η τραγικότητα του έργου. Οπότε η υπεράσπιση του χαρακτήρα γίνεται μέσα από την ανάδειξη της απόλυτης ειλικρίνειας των συναισθημάτων του. Εν ολίγης, ο ερμηνευτής δεν θα γίνει ο δικαστής του χαρακτήρα, μάλιστα, θα γίνει ο καθρέφτης της ψυχής του ήρωα και θα αφήσει στο κοινό να βγάλει την όποια ετοιμιγορία.
0: Υπάρχει μια τρομακτική σκηνή στο μύθο. Ο άνθρωπος επιστρέφει από τον Άδη, αλλά τελικά ο πραγματικός Άδης τον περιμένει μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Mm-hmm. Πού πιστεύετε ότι βρίσκεται η πραγματική τραγωδία του Ηρακλή, στην πράξη του να διαπράττει ή στη στιγμή που αποκτά ξανά συνείδηση να αντιλαμβάνεται τι έχει κάνει?
1: Ξεκάθαρα στη στιγμή που αποκτά ξανά συνείδηση,
0: μάλιστα,
1: και συνειδητοποιεί τις πράξεις του. Η μανία είναι τυφλή. Τη στιγμή της μανίας δίνεις όλο σου το είναι για να πετύχεις έναν στόχο, τον στόχο που έχεις βάλει στο μυαλό σου. Η πραγματική κόλαση όμως ξεκινά όταν ανάβει και πάλι το φως της λογικής και εκεί αντικρίζεις τι έχει συμβεί, τι έχεις κάνει και πώς μπορείς να επανορθώσεις ίσως ή να ζητήσεις εξιλέωση.
0: Ο Ηρακλής είναι ένας άνθρωπος που όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να αντέξει τα πάντα και να βγάλει πέρα στα πάντα. Μήπως υπάρχει κάτι βαθιά σύγχρονο σε αυτό, στην απέτηση που έχουμε ενδεχομένως από τους δυνατούς ανθρώπους να μην επιτρέπεται και ποτέ να καταρρεύσουν?
1: Ναι, ναι, σύγχρονο και διαχρονικό θα πρόσθετα εγώ.
0: Το σκεφτόσασταν όντως, φαντάζομαι.
1: Πραγματικά, βέβαια. Η κοινωνία μας δεν συγχωρεί την αδυναμία. Είναι μια αλήθεια αυτό. Πάντα σε όλα τα παραμύθια, σε όλες τις ιστορίες μυθοπλασίας, οι ήρωες είναι οι δυνατοί της υπόθεσης. Έτσι. Και όταν σπάσουν, τους αντιμετωπίζουμε συνήθως σαν τέρατα. Οπότε, ναι, υπάρχει και σήμερα αυτή η απέτηση από τους δυνατούς ανθρώπους. Ουσιαστικά δεν τους συγχωρούμε το τσαλάκωμα και την κατάρρευση.
0: Τι σημαίνει για εσάς «μένουμε»? Είναι απλώς η απώλεια του ελέγχου ή μπορεί η μανία να είναι η στιγμή κατά την οποία βγαίνει στην επιφάνεια κάτι που ένας άνθρωπος κρατούσε ενδεχομένως για χρόνια κρυμμένο? Το λέω έτσι αναφορικά και με τον τίτλο της παραστασής σας.
1: Βεβαίως. Πιστεύω ότι είναι και τα δύο που αναφέρατε και θεωρώ ότι η απάντηση δίνεται πάρα πολύ εύστοχα μέσα από την ελληνική γλώσσα. Χρησιμοποιούμε το ρήμα «μένουμε» για να περιγράψουμε μια πυρκαγιά. Σωστά. Λέμε,
0: μάλιστα,
1: ότι η πυρκαγιά μενόταν, η φωτιά μενόταν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν εκτός ελέγχου, ότι η φωτιά αυτή κατέκαι τα πάντα στο διάβα της και ότι αφότου κόπασε η φωτιά μπορέσαμε να δούμε τι ήταν κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια που έκαιγε. Οπότε κάπου εκεί, έχοντας βιώσει το στάδιο της απόλυτης καταστροφής που είναι η πυρκαγιά, η φωτιά που μενόταν, αποκαλύπτεται και το δεύτερο στάδιο του προβλήματος. Οπότε ο Ηρακλής μενόμενος δεν είναι μια συνθήκη που απλώς έχει χάσει τον έλεγχο. Είναι μια βίαιη μανία,
0: μάλιστα,
1: όλων όσων ο άνθρωπος καταπίεζε για να παραμείνει το σύμβολο το οποίο θαυμάζαν όλοι και απαιτούσαν όλοι.
0: Υπάρχει για εσάς κάποιο σημείο που τελειώνει η προσωπική ευθύνη και αρχίζει η μοίρα ή αυτή ακριβώς είναι η σκληρότητα ενδεχομένως της τραγωδίας? Ότι ακόμη και για όσα δεν επιλέξαμε κάποτε, καλούμαστε σίγουρα να ζήσουμε με τις συνέπειες τους.
1: Ναι, πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή τα πάντα είναι θέμα προσωπικής ευθύνης και ατομικών επιλογών. Ακόμα και αν η μοίρα έχει κάποια πράγματα για σένα γραμμένα, Είναι στο χέρι σου ο τρόπος να τα αξιοποιήσεις κατάλληλα για το δικό σου συμφέρον και για το δικό σου όφελος. Επομένως, ναι, αυτή είναι η σκληρότητα της τραγωδίας και η τραγωδία είναι μια μικρογραφία της πραγματικότητας. Φυσικά μια μικρογραφία εξεζητημένη και στην υπερβολή της. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι η σκληρότητα της σημερινής πραγματικότητας σε πάρα πολλά επίπεδα. Τα πάντα είναι θέμα διαχείρισης των γεγονότων που θα σου έρθουν. Είτε από τη μοίρα, είτε από την τύχη, είτε από το οτιδήποτε άλλο πιστεύει κάποιος. Από το Θεό ίσως.
0: Είστε μπασοβαρίτονος με μια σημαντική διαδρομή στο λυρικό θέατρο. Τι ζητά διαφορετικό από τη φωνή και το σώμα σας μια ροκ όπερα? Χρειάστηκε να ξεχάσετε κάτι από την πειθαρχία της όπερας για να βρείτε την αγριότητα αυτού του Ηρακλή ή μήπως όχι?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν θα έλεγα με τίποτα ότι χρειάστηκε να ξεχάσω κάτι. Η πειθαρχία εξάλλου δεν είναι ένας διακόπτης τον οποίο τον ανάβεις και τον σβήνεις όταν τον χρειάζεσαι. Ζεις με αυτό, είναι μέρος της ζωής σου, όχι μόνο του επαγγελματός σου, αλλά της καθημερινότητάς σου. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μαραμή ίσως να απαιτεί λιγότερα από αυτά που θα περίμενε κανείς από το ρεπερτόριο της όπερας. Και τι εννοώ λιγότερα? Λιγότερο όγκο φωνής, λιγότερο λεγκάτο, λιγότερο bel canto, δηλαδή λιγότερο όμορφο τραγούδι. Απαιτεί μια διαφορετική χρήση της ήδη υπάρχουσας τεχνικής του κλασικού τραγουδιού.

0: Η πρεμιέρα γίνεται στη Θήβα, στον τόπο με τον οποίο συνδέεται η γέννηση του Ηρακλή. Αλλάζει κάτι μέσα σας γνωρίζοντας ότι αυτός ο μύθος επιστρέφει στον τόπο του? Μπορεί ένας τόπος να συμμετέχει σχεδόν σαν ακόμα ένας χαρακτήρας σε μια παράσταση?
1: Βεβαίως, βεβαίως και μπορεί. Πηγαίνοντας πίσω στη γενέτειρα του Ηρακλή, ουσιαστικά επιστρέφουμε στο σημείο μηδέν. Μ' αρέσει έτσι να το φαντάζομαι ότι το χώμα εκεί πέρα έχει μνήμη. Ότι ο τόπος δονείται και θα δονείται από τη μουσική που θα παίξουμε και ότι θα γίνει ο σιωπηλός και αόρατος συμπροταγωνιστής μας πάνω στη σκηνή. Και μάλιστα έχω να σας δώσω ένα πολύ ωραίο και αντίστοιχο παράδειγμα από την προσωπική μου εμπειρία. Όταν πριν από 2 χρόνια βρέθηκα στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Φλωρεντία για μια παραγωγή της όπερας Τζιάνις Κίκη, η οποία διαδραματίζεται στη Φλωρεντία, και μέσα στην όπερα ο Πουτσίνι έχει κάνει πάρα πολλές αναφορές στην πόλη της Φλωρεντίας, στις περιοχές γύρω από την Φλωρεντία. Οπότε εγώ, βρισκόμενος πλέον στη Φλωρεντία και τραγουδώντας αυτή την υπόθεση και κατανοώντας κάθε λέξη, κάθε πόλη, κάθε χωριουδάκι το οποίο αναφερόταν μέσα στο έργο, μπορούσα να βιώσω στον μέγιστο βαθμό το τι ακριβώς σήμαιναν όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι και εδώ έχουμε μια τέτοια αντίστοιχη περίπτωση.
0: Τι φοβάστε περισσότερο όταν πλησιάζετε ένα τόσο εμβληματικό ήρωα? Μήπως δεν καταφέρνετε να φτάσετε το μέγεθος αυτού του μύθου, ή μήπως ο μύθος σας εμπόδισε να φτάσετε στο μικρό και εύθραστο βέβαια άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε αυτόν?
1: Εντάξει, η λέξη φόβος ίσως να είναι πολύ δυνατή. Εγώ θα έλεγα ότι αν έχω μια μικρή ανησυχία, αυτό είναι ότι μήπως ο εντυπωσιασμός του ημίθεου επισκιάσει κάπως τον μικρό και τσακισμένο άνθρωπο που βρίσκεται από κάτω. Αυτό, απλά.
0: Θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στην παράσταση. Η μουσική εδώ κινείται ανάμεσα σε ηλεκτρικά ηχοχρώματα, έντονους ρυθμούς, λυρικές γραμμές και χοροδιακές εξάρσεις. Μπορεί η μουσική να εκφράσει τη μανία με τρόπο που ο λόγος μόνος του δεν μπορεί, είναι ικανή?
1: Βεβαίως, η μουσική είναι ικανή και μπορεί και πρέπει να τα εκφράσει όλα αυτά. Γιατί η μουσική, όπως και πολλές άλλες τέχνες, μάλλον πολλές άλλες μορφές παραστατικών τεχνών, χτυπούν απευθείας στο υποσυνείδητο του θεατή, του ακροατή, και σου γεννούν και σου ξυπνούν μάλλον πιο εύκολα συναισθήματα. Ο λόγος συνήθως χτυπά περισσότερο στη λογική, στο συνειδητό, στον παραδοσιακό τρόπο και στην παραδοσιακή διαδικασία της κατανόησης. Οπότε, ναι, ό,τι δεν μπορεί να επιτύχει ο λόγος, σίγουρα μπορεί να το πετύχει μια μορφή παραστατικής τέχνης και στη συγκεκριμένη περίπτωση η μουσική.
0: Μια τόσο βαθιά φωνή όπως η δική σας, είστε μπασοβαρύτονος, συνδέεται σχεδόν φυσικά με την ισχύ. Πώς χρησιμοποιείτε όμως αυτή τη φωνή για να δείξετε και το αντίθετο, δηλαδή την ευθραυστότητα, το φόβο, την απόγνωση του χαρακτήρα?
1: Νομίζω ότι τα πράγματα θα έρθουν και έρχονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις κάπως φυσιολογικά και φυσικά. Όταν ένας μεγάλος όγκος φωνής, έτσι όπως έχει η δική μου η φωνή, που είναι φυσικό και αναμενόμενο, που έχει φτιαχτεί έτσι για να επιβάλλεται η περισσότερη ρόλη στην όπερα της δικής μου φωνής, του δικού μου φαχ, είναι για αυτόν τον σκοπό, εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Όταν λοιπόν αυτός ο μεγάλος όγκος φωνής ξαφνικά σπάει και ραγίζει, πιστεύω ότι η αντίθεση που επιτυγχάνεται είναι αισθητή. Και αυτό δημιουργεί έναν εκοφαντικό πόνο, ο οποίος μάλλον πιστεύω ότι θα περάσει στο θεατή.
0: Έχετε ερμηνεύσει και πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα από το περατικό ρεπερτόριο. Υπάρχουν ρόλοι από τους οποίους ο ερμηνευτής βγαίνει ακριβώς όπως μπήκε και άλλοι που ενδεχομένως να αφήνουν κάτι πάνω του? Νιώθετε ότι ο Ηρακλής ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία? Έχετε πάρει ένα αποτύπωμα που δεν θα βγει με τίποτα από πάνω σας, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, ο κάθε ρόλος, αυτό είναι η προσωπική μου εμπειρία, έτσι, ο κάθε ρόλος, η κάθε δουλειά θα αφήσει κάτι πάνω σου. Από κάτι απειροελάχιστο μέχρι κάτι σπουδαίο. Ακριβώς ίδιος δεν γίνεται να μπεις και να βγεις από μια δουλειά, από μια παραγωγή. Τώρα, όσον αφορά στον Ηρακλή και στο μέγεθος του αντίκτυπου που θα αφήσει πάνω μου, επιφυλάσσομαι να σας απαντήσω μετά από την πρεμιέρα. Διότι τώρα ακόμα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου χτίζουμε το έργο, το οποίο είναι μια παγκόσμια πρεμιέρα, σωστά? Δεν είναι έργο ρεπερτορίου. Οπότε ο αντίκτυπος που θα έχει πάνω μου αυτό το έργο θα είναι ορατός αφότου το παρουσιάσουμε στο κοινό και αφότου πάρουμε και εμείς η συνδέση

0: τελεστές του έργου τον χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς έγινε και τι παρουσιάσαμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν πυρετό δημιουργίας, ο οποίος τις περισσότερες φορές, λίγο έως πολύ, μας τυφλώνει. Μας δημιουργεί κάποιες παρεσθήσεις εντός εισαγωγικών. Οπότε, ναι, επιφυλάσσομαι να σας απαντήσω σε ένα δεύτερο στάδιο για το μέγεθος, έτσι, του αντικτύπου που θα έχει πάνω μου. Είναι δεδομένο ότι θα έχει αντικτύπο. Μιλάμε τώρα για το μέγεθος, αυτό που προσπαθούμε να οριοθετήσουμε.
1: Και μιας και μιλήσατε για την πρεμιέρα, θα μας δώσετε τα στοιχεία, πότε είναι η πρεμιέρα?
0: Λοιπόν, η πρεμιέρα είναι την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Αρχαίο Θέατρο της Θήβας.
1: Αν ο Ηρακλής μπορούσε μετά από όλα όσα έχει ζήσει να σταθεί για μια στιγμή απέναντί σας, όχι ως ρόλος αλλά ως άνθρωπος, πραγματικά υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να τον ρωτήσετε?
0: Αυτό που θα ήθελα να το ρωτήσω είναι πώς βρήκες το κουράγιο να επιβιώσεις την επόμενη μέρα. Να επιβιώσεις δηλαδή μετά από την στιγμή που συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει. Αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη απορία. Πού βρήκες τη δύναμη για να προχωρήσεις? Αυτό.
1: Εσείς προσωπικά τι θεωρείτε δύναμη σήμερα? Να μπορεί κανείς να νικά, να αντέχει, να συγχωρεί, να ζητά συγχώρεση ή να παραδέχεται ότι κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο?
0: Πιστεύω ότι ήταν ένας γνωστός Άγγλος συνθέτης, ο Pope, ο Alexander Pope, ο οποίος είπε μια πολύ ωραία φράση, ότι το να συγχωρείς είναι θεϊκό, το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο. Οπότε για μένα σίγουρα η έννοια της δύναμης δεν έχει να κάνει με τη συγχώρεση. Για μένα η έννοια της δύναμης σήμερα έχει περισσότερο να κάνει με το να βρει, να βρίσκει κάποιος τη δύναμη να πάει παρακάτω. Μάλιστα. Είναι και αυτό που είπα προηγουμένως, έτσι, για τον Ηρακλή, τι θα τον ρωτούσα. Οπότε αυτό σημαίνει για μένα δύναμη. Πώς πας παρακάτω, πώς βρίσκεις τη δύναμη να ανασυγκροτήσεις τον εαυτό σου, να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να προχωρήσεις. Αυτό για μένα απαιτεί τη μεγαλύτερη δύναμη.
1: Ο Ηρακλής κατάφερε να πραγματοποιήσει τους άθλους που κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε. Αν όμως σας ζητούσαν να ονομάσετε το δυσκολότερο άθλο, όχι του μυθικού Ηρακλή, αλλά κάθε ανθρώπου, ποιος θα ήταν, ποιος είναι για σας?
0: Νομίζω αυτό που απάντησα στην προηγούμενη ερώτηση, νομίζω ότι η απάντηση αυτή καλύπτει και τη συγκεκριμένη ερώτηση. Οπότε για μένα ο δυσκολότερος άθλος είναι να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις να προχωρήσεις. Και κάπου εδώ είναι το τέλειο σημείο για να πασάρω, έτσι, να δώσω ένα λίγο, πώς να το πω, sneak peek, ένα preview του έργου. Διότι ξέρουμε όλοι από τη μυθολογία ότι οι άθλοι του Ηρακλή ήταν 12. Ωστόσο, στο φινάλε του συγκεκριμένου έργου, ο ίδιος ο Ηρακλής μιλάει για τον 13ο άθλο, τον πιο δύσκολο από όλους. Έχω ήδη δώσει νήξεις και κάνει νήξεις για το τι είναι αυτός ο άθλος, αλλά
1: ναι,
0: νομίζω ότι
1: νομίζω κάτι καταλαβαίνουμε.
0: Είναι η τέλεια αφορμή για το κοινό, για να παροτρύνω το κοινό που θα βρίσκεται στην περιοχή της Θήβας, αλλά και όχι, να έρθει, να μας ακούσει, να μας δει και να κατανοήσει το ίδιο το κοινό ποιος είναι αυτός ο 13ος άθλος, ο οποίος είναι ο πιο δύσκολος από όλους.
1: Πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει ο τρόπος που κλείνουμε τη συνέντευξή μας. Σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να δώσετε τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Μαραμή.
0: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η Ερεσός κουβαλά εδώ και αιώνες ένα όνομα που έγινε σύμβολο της γυναικείας φωνής και δημιουργίας, τη Σαπφό. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτόν ακριβώς τον τόπο γεννήθηκε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια μία συνάντηση γυναικών που έμελε να αποκτήσει και διεθνή χαρακτήρα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικών Ερεσού φέρνει κάθε χρόνο στη Λέσβο γυναίκες από διαφορετικές χώρες, ηλικίες και διαδρομές μέσα από τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την ποίηση, τα εργαστήρια, αλλά κυρίως μέσα από την ανάγκη της συνάντησης και της ελεύθερης έκφρασης. Τι σημαίνει όμως να δημιουργείς μια κοινότητα που αντέχει στο χρόνο? Πώς συνομιλεί ένα διεθνές φεστιβάλ με τον τόπο που το φιλοξενεί και πώς αλλάζει μαζί με τις γυναίκες που επιστρέφουν σε αυτό χρόνο με το χρόνο? Για τη φετινή διοργάνωση, την ιστορία αλλά και το μέλλον του φεστιβάλ θα συνομιλήσω με την κυρία Ιωάννα Σάβα, η οποία βρίσκεται στη Λέσβο. Γεια σας κυρία Σάβα, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Κυρία Σάβα, το Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικών Ερεσού έχει πλέον μια ιστορία μεγαλύτερη των 25 ετών. Ποιο ήταν το αρχικό του όραμα και πώς έχει εξελιχθεί αυτό μέσα στον χρόνο?
2: Καλό απόγευμα. Οι γυναίκες έρχονται στην Ερεσό ήδη από τη δεκαετία του 70. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ιδιαίτερη σχέση με τον τόπο πολύ πριν δημιουργηθεί το φεστιβάλ. Η Ερεσός είχε γίνει ένας χώρος όπου γυναίκες από δυτικές χώρες μπορούσαν να έρθουν, να νιώσουν ελεύθερες, να γνωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν δική τους κοινότητα. Και μέσα σε αυτή την ιστορία γεννήθηκε πριν από 26 χρόνια και το φεστιβάλ. Και το ξεκίνησαμε με μια πολύ απλή ιδέα. Εφόσον οι γυναίκες έρχονται εδώ έτσι κι αλλιώς για διακοπές, εδώ μιλάμε στην σκάλα Ερεσού της Λέσβου, έτσι. Επιλέξαμε το Σεπτέμβριο, που είναι ένας μήνας με γλυκό κλίμα. Έχουν φύγει οι Έλληνες τουρίστες. Τα ηλιοβασιλέματα είναι καταπληκτικά και η θάλασσα πολύ ζεστή. Αλλά σιγά σιγά το φεστιβάλ μεγάλωσε πολύ. Έγινε ένας διεθνής θεσμός. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα είναι ότι παρέμεινε ένας χώρος ανθρώπινης επαφής. Και το πιο σημαντικό και το πιο είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί ήδη ξεκινήσαμε, αλλά το μοιράζομαι μαζί σας, είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που επιστρέφουν κάθε χρόνο. Αλλά και πολλές που έρχονται κάθε πρώτη φορά και αισθάνονται πολύ γρήγορα ότι ανήκουν σε αυτή την κοινότητα.
1: Τι είναι αυτό που κάνει την Ερεσό τη γενέτειρα της Σαπφούς, όχι απλώς στον τόπο διεξαγωγής, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας στο φεστιβάλ?
2: Η Ερεσός δεν είναι απλώς ο τόπος όπου γίνεται το φεστιβάλ. Η Ερεσός είναι μέρος του φεστιβάλ. Είναι η θάλασσα, το τοπίο, το φως, ο τρόπος ζωής. Είναι η αίσθηση ελευθερίας που υπάρχει εδώ. Και φυσικά υπάρχει η Σαπφό. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι βρισκόμαστε στη γενέτειρα μιας γυναίκας που πριν από τόσους αιώνες μίλησε τόσο δυνατά μέσα από την πίεσή της.
1: Έως τα τέλη σχεδόν αυτού του μήνα, του Σεπτεμβρίου που διανύουμε, οι γυναίκες από διαφορετικές χώρες θα συναντηθούν στη σκάλα Ερεσού που είπατε. Τι καινούριο ή ιδιαίτερο φέρνει αυτή η φετινή διοργάνωση?
2: Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κρατάμε το χαρακτήρα του φεστιβάλ αλλά και να του δίνουμε και κάτι καινούριο. Και φέτος έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα μέχρι σχεδόν τέλος Σεπτεμβρίου, με μουσική, παραστάσεις, ποιήση, εργαστήρια, άσκηση και δράσεις προσωπικής ανάπτυξης. Αλλά θα έλεγα ότι το ιδιαίτερο δεν είναι μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Είναι η ίδια η εμπειρία του να βρίσκεσαι στην Ερεσό εκείνη την περίοδο και να συναντάς γυναίκες από όλο τον κόσμο.
1: Το πρόγραμμα του φεστιβάλ σας συνδυάζει μουσική, παραστάσεις, κινηματογράφο, ποίηση, δημιουργικά εργαστήρια, μέχρι σωματική άσκηση και δράσεις και προσωπικής ανάπτυξης. Με ποια κριτήρια διαμορφώνεται αυτή την τόσο πολυσυλλεκτική πρόταση, που είναι γεγονός, είναι πολυσυλλεκτική?
2: Ναι, θέλουμε να υπάρχει κάτι για κάθε γυναίκα. Κάποια μπορεί να θέλει να ακούσει μουσική, κάποια να δει μια ταινία, κάποια να χορέψει, κάποια να κάνει γιόγκα, κάποια να αναγράψει πίεση. Δεν θέλουμε όμως να παρακολουθείς. Θέλουμε να συμμετέχεις. Γιατί αυτή είναι η διαφορά του φεστιβάλ. Δεν έρχεσαι απλώς ως θεατής. Γίνεσαι μέρος της εμπειρίας.
1: Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε ορισμένες στιγμές του φετινού προγράμματος που δεν θα θέλατε με τίποτα να χάσει μία επισκέπτρια, ποιες θα ήταν αυτές και για ποιο λόγο?
2: Θα της έλεγα όταν έρθει να μην προσπαθεί να τα κάνει όλα αυτά. Όλα. Να επιλέξει κάποιες εκδηλώσεις που πραγματικά την ενδιαφέρουν, αλλά να αφήσει και χρόνο για την Ερεσό. Να κολυμπήσει, να περπατήσει, να πιει ένα καφέ, να μιλήσει μια άγνωστη γυναίκα. Γιατί πολλές φορές οι πιο όμορφες στιγμές στο φεστιβάλ δεν είναι αυτές που έχουμε προγραμματίσει, είναι αυτές που γίνονται αυθόρμητα.
1: Έτσι είναι. Που γίνεστε προφανώς και μια παρέα.
2: Ναι.
1: Πέρα από μια πολιτιστική διοργάνωση, το φεστιβάλ περιγράφεται και ως μια διεθνής κοινότητα γυναικών. Πώς γεννιέται αυτό το αίσθημα σύνδεσης ανάμεσα σε ανθρώπους που φτάνουν στην Ερεσό από όλα αυτά τα διαφορετικά μέρη του κόσμου?
2: Ναι, αυτό είναι που πραγματικά με συγκινεί και ακούγομαι συγκινημένη και δεν μπορώ να κρατηθώ. Ξέρω ότι είμαστε συνέντευξη, αλλά πραγματικά από σήμερα και για 20 μέρες έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Μπορεί να έρθει μια γυναίκα από την Αυστραλία, μια από την Αγγλία, μια από τη Γερμανία, την Ελλάδα και μέσα σε μια μέρα να βρεθούν μαζί, να γελάνε, να μιλάνε και να αισθάνονται ότι γνωρίζονται χρόνια. Νομίζω ότι η Ερεσός βοηθάει πολύ σε αυτό. Εδώ οι ρυθμοί χαμηλώνουν, οι άνθρωποι ανοίγονται και μετά από 26 χρόνια έχουμε δει να δημιουργούνται πραγματικές φιλίες, σχέσεις που συνεχίζονται όλο το χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις για μια ολόκληρη ζωή.
1: Πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε.
2: Μέντε.
1: Πόσο σημαντικό είναι σήμερα να υπάρχουν χώροι στους οποίους οι γυναίκες μπορούν να εκφράζονται, να δημιουργούν και να συναντιόνται ελεύθερα και βεβαίως και με ασφάλεια?
2: Κάθε γυναίκα χρειάζεται ένα χώρο που μπορεί να είναι πραγματικά ο εαυτός της. Ένα χώρο που μπορεί να εκφραστεί, να δημιουργήσει, να γελάσει, να γνωρίσει άλλους ανθρώπους χωρίς να φοβάται ότι θα κρυθεί. Και νομίζω ότι σήμερα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το φεστιβάλ προσπαθεί να δημιουργήσει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Ελευθερία, αποδοχή, σεβασμό και χαρά. Και όταν δημιουργείται αυτό το κλίμα, βλέπεις γυναίκες να ανοίγονται και να παίρνουν δύναμη μία από την άλλη.
1: Πώς έχει υποδεχθεί και αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία της Ερεσού το θεσμό όλα αυτά τα χρόνια και τι αποτύπωμα αφήνει και το ίδιο το φεστιβάλ στον τόπο, κυρία Σάβα?
2: Με τα χρόνια το φεστιβάλ έγινε κομμάτι της Ερεσού, έτσι. Το περιμένουν. Είμαι ντόπια, οι Ερεσιώτες ξεκινάνε από το Μάιο να με ρωτάνε πότε είναι το φεστιβάλ, πόσες γυναίκες περιμένουμε. Οι επισκέπτες μένουν σε καταρρήματα, τρώνε σε εστιατόρικες ταβέρνες, ψωνίζουν από τα καταστήματα και γνωρίζουν τον τόπο. Αλλά για μένα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Η Ερεσός έχει αποκτήσει μια διεθνή αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που μπορεί να μην είχαν ακούσει ποτέ πριν για την Ερεσό και σήμερα τη γνωρίζουν, την αγαπούν και επιστρέφουν κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο αποτύπωμα για ένα μικρό τόπο σαν εμάς. Είμαστε ένα μικρό χωριό με 1000 κατοίκους, παραθαλάσσιο.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στη διοργάνωση ενός διεθνούς φεστιβάλ σε ένα νησί και τι είναι εκείνο που σας δίνει κάθε χρόνο αυτή την σπουδαία δύναμη και τη συγκίνηση κιόλας, για να είμαι ειλικρινής, που εκφράσατε πριν από λίγο? Ποια είναι αυτή η δύναμη που σας δίδεται για να συνεχίσετε?
2: Το να οργανώνεις ένα διεθνές φεστιβάλ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία στην Ευρώπη, και είμαστε νησί, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Μετακινήσεις, υποδομές, οι καλλιτέχνες που έρχονται από διαφορετικές χώρες, οι καιρικές συνθήκες, όλα χρειάζονται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το φεστιβάλ τελειώνει το Σεπτέμβριο και εμείς από το Νοέμβριο ξεκινάμε να έχουμε συναντήσεις κάθε εβδομάδα. Δουλεύουμε αρκετά. Και μετά από 26 χρόνια μπορώ να σας πω ότι κάθε χρονιά είναι μια καινούργια περιπέτεια. Αλλά αυτό που με κάνει να συνεχίσω είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί ξεκίνησα στα 30 μου και είμαι 56 και το έχω κάνει 26 χρόνια. Είναι γυναίκες που έρχονται. Όταν βλέπεις μια γυναίκα να έρθει πρώτη φορά και να σου λέει «Δεν θέλω να φύγω», όταν βλέπεις παλιές φίλες να αγκαλιάσονται επειδή ξανασυναντήθηκα στην Ερεσό, τότε λες ότι όλη αυτή η προσπάθεια αξίζει.
1: Φυσικά και αξίζει, βεβαίως και αξίζει. Για εσάς προσωπικά, ποια εικόνα ή ποια στιγμή συνοψίζει το φεστιβάλ, το πνεύμα αυτού μάλλον, και τι θα λέγατε σε μια γυναίκα που σκέφτεται να έρθει φέτος για πρώτη φορά στην Ερεσό?
2: Η εικόνα είναι πολύ απλή. Γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικές χώρες να κάθονται μαζί δίπλα στη θάλασσα, να γελούν, να συζητούν και να αισθάνονται ελεύθερες. Αυτό είναι το φεστιβάλ. Και αν μια γυναίκα σκέφτεται να έρθει φέτος για πρώτη φορά, θα της έλεγα, και το λέω συνέχεια, έλα, μην περιμένεις να ξέρεις τι ακριβώς θα βρεις. Άφησε την Ερεσό να σε εκπλήξει. Μπορεί να έρθεις για τη μουσική, για τη θάλασσα, για το φεστιβάλ, αλλά μπορεί να φύγεις έχοντας κάνει μια καινούρια φίλη, έχοντας ζήσει κάτι που δεν περίμενες ή έχοντας ανακαλύψει ένα κομμάτι του εαυτού σου. Για μένα, μετά από 26 χρόνια, αυτή είναι η αξία του φεστιβάλ.
1: Έτσι είναι και πολύ σωστά το λέτε. Κυρία Σάβα, τέλος, για όσες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτό το φεστιβάλ, μπορούν να βρουν το πρόγραμμα στον επίσημο ιστότοπο?
2: Ναι, μπορούν να βρουν το πρόγραμμα. Ξεκινάμε στις 9, ως τις 9 Σεπτεμβρίου, ως τις 19. Τα κορίτσια μας ξεκίνησαν να έρχονται από τις 30 Αυγούστου. Είναι και από μακρινές χώρες, από Αμερική, από Αυστραλία. Οπότε θα μείνουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Συνδυάζουν φεστιβάλ και διακοπές. Πριν από λίγο έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε την, δεν θα μπορέσω να προφέρω το όνομά της, είναι η Χι Γιάνγκ. Είναι μια ακτιβίστρια από την Νότια Κορέα που έφτασε πριν από 10 λεπτά.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία θα μείνει 2 εβδομάδες, θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ, έτσι, και θα μιλήσει για τις δικές της εμπειρίες στη δική της χώρα και πώς το μοιράστηκε και πώς αντιμετωπίστηκε. Σας καλώ.
1: Ναι, έχει και κοινωνικό χαρακτήρα.
2: Είναι. Τώρα να έρθει από την Κορέα, να δει τι γίνεται και να μοιραστεί τις δικές εμπειρίες εδώ με τα άλλα τα κορίτσια. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ μεταφορά γνώσης, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάβα, που μιλήσαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στο φεστιβάλ και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου και για όλα τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν, και πάντα να είστε έτσι ενεργοί.
2: Αν θέλετε κάτι που περίμενα να με ρωτήσετε, αν θα συνέχιζα, πόσο θα συνεχίσω να το κάνω.
1: Εγώ είμαι σίγουρη, γιατί, γι' αυτό δεν το ρώτησα.
2: Γιατί μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Εγώ θα σας έλεγα από την πλευρά μου, όσο υπάρχουν γυναίκες που έρχονται στην Ερεσό και αισθάνονται ότι εδώ μπορούν να είναι ο εαυτός τους, εγώ θα βρίσκω ένα λόγο να συνεχίζω.
1: Σας ευχαριστώ που ρωτήσατε και απαντήσατε μάλιστα αυτή την ερώτηση. Αλλά να σας πω την αλήθεια, το θεωρούσα δεδομένο από την αρχή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Σάβα.
2: Να σας συναντήσω και προσωπικά και σας καλώ να είτε μας επισκεφτείτε και να δείτε και να πάρετε και μια γεύση από το φεστιβάλ μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Το παρόν είναι ίσως ο πιο παράξενος χώρος. Μόλις προλάβουμε να πούμε τώρα, έχει ήδη περάσει. Και μόλις θελήσουμε να κρατήσουμε μία στιγμή, εκείνη έχει αρχίσει να γίνεται μνήμη. Κι όμως, ολόκληρη η ζωή μας συμβαίνει μέσα σε αυτό το ελάχιστο, φευγαλαίο διάστημα ανάμεσα σε όσα θυμόμαστε και σε όσα ακόμη περιμένουμε. Ο Γιώργος Ψάλτης ονομάζει τη νέα του ποιητική συλλογή «Ιστορία ενός παρόντος». Ένας τίτλος σχεδόν παράδοξος, γιατί πώς γράφεται η ιστορία αυτού που δεν έχει ακόμη τελειώσει και πώς μπορεί κανείς να αφηγηθεί το παρόν χωρίς την ίδια στιγμή να το μετατρέψει σε παρελθόν. Γιατί ίσως η ποίηση να αρχίζει ακριβώς εκεί, όταν ένα τοπίο πάβει να είναι μόνο τοπίο, όταν η θάλασσα κουβαλά έναν άνθρωπο, όταν ένα σώμα γίνεται μνήμη, όταν κάτι που κάποτε υπήρξε δικό μας αρχίζει ξαφνικά να μας φαίνεται ξένο. Ο Γιώργος Ψάλτης γράφει ποίηση από εκείνη την εύθραυστη περιοχή, όπου το προσωπικό συναντά το συλλογικό, η απώλεια την επιθυμία και η ζωή την ανάμνησή της. Και επιστρέφει τώρα με ένα βιβλίο που μοιάζει να θέτει ένα απλό αλλά δύσκολο ερώτημα. Πόσο παρόντες είμαστε τελικά στο ίδιο μας το παρόν? Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης συναντώ τον Γιώργο Ψάλτη και ταξιδεύουμε μαζί του σε αυτή την παράξενη γεωγραφία του χρόνου, αναζητώντας όσα ζήσαμε, όσα νομίζουμε ότι θυμόμαστε και ίσως περισσότερο απ' όλα όσα δεν θέλουμε ακόμη να αποχαιρετήσουμε. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Η ιστορία ενός παρόντος. Υπάρχει ένα παράδοξο ήδη στον τίτλο. Το παρόν, τη στιγμή που το αφηγούμαστε, έχει αρχίσει να γίνεται παρελθόν. Μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε το τώρα? Είμαστε καταδικασμένοι να το καταλαβαίνουμε μόνο όταν το έχουμε δυστυχώς χάσει?
3: Για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να χαρώ με τη χαρά την ώρα που συνέβαινε. Και σε απλά πράγματα. Δηλαδή μου έλεγαν μια καλή κουβέντα, έλεγα ώρα, σκεφτόμουν ωραία, και γυρνούσα στο σπίτι μετά και μπορούσα να αντιληφθώ τότε μόνο τι είχε συμβεί. Επειδή ήμουν μπλοκαρισμένος, σιγά σιγά με πολύ εσωτερική δουλειά, και το να γράφεις ποίηματα είναι ένας τρόπος ψυχανάλυσης.
1: Βεβαίως.
3: Με πολύ δουλειά έχω μπορέσει νομίζω τώρα να βιώνω το παρόν ως παρόν. Και για να γράψω το βιβλίο αυτό, την ιστορία ενός παρόντος, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να ενδύθηκα έναν ρόλο και βίωνα κάποιες καταστάσεις, ώστε να μπορέσω να καταγράψω αυτό που συνέβαινε εκείνη την ώρα. Και μέσα από αυτό να οδηγηθώ σε σκέψεις και προβληματισμούς και να δίνει να προσπαθώ να καταλάβω αυτό που συμβαίνει στο παρόν σχεδόν ενώ συνέβαινε.
1: Η συλλογή μοιάζει με ημερολόγιο, θα το έλεγα, ενός νοητού μεσογειακού καλοκαιριού. Γιατί το καλοκαίρι? Είναι για εσάς μια εποχή ελευθερίας ή μήπως ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι θα τελειώσει, κρύβει μέσα του εξ αρχής μια μελαγχολία?
3: Χθες ήμουν σε μια παρέα που, ναι, στην οποία μελαγχολούσαν για το καλοκαίρι που τελειώνει.
1: Μάλιστα.
3: Δεν συμμερίζομαι αυτό, γιατί τελείως θα πρέπει να μελαγχολούμε και για το φθινόπωρο που τελειώνει, και για το χειμώνα που τελειώνει, και για την άνοιξη που τελειώνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Είναι μια γιορτή για μένα το καλοκαίρι, είναι μια ελευθερία. Έχουμε τα παράθυρα ανοιχτά, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια γιορτή το καλοκαίρι και το ένα καλοκαίρι τελειώνει και προσδοκούμε και προσμένουμε το επόμενο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Η θάλασσα βρίσκεται πραγματικά πολύ έντονα μέσα στο βιβλίο. Τι είναι για εσάς η θάλασσα όταν γίνεται ποίηση? Ελευθερία, σύνορο, μνήμη, κίνδυνος, επιστροφή, τίποτα από όλα αυτά?
3: Νομίζω ότι είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά είναι και, για μένα είναι μια γαλήνη που μπορεί να ανατραπεί, μια ανατρέψιμη γαλήνη. Είναι ειλικρινής η θάλασσα, δεν ξεγελάει. Είναι αυτή, όταν λέμε για τη θάλασσα, συνήθως εννοούμε την επιφάνεια της θάλασσας. Mm-hmm. Από κάτω γίνεται χαμός.
1: Έτσι είναι.
3: Το να ψάει, τρώει τ' άλλο και τα λοιπά. Και επίσης το ωραίο με τη θάλασσα είναι ότι, για μένα δηλαδή, ότι εγώ τη θάλασσα βλέπω τη θάλασσα που βλέπω εγώ. Ζω στο Πορτοράφτη, στην Αττική, Και σε ένα προστατευμένο κόλπο που τα νερά είναι συνήθως ήρεμα. Και γι' αυτό είναι η εικόνα που έχω η καθημερινή από τη θάλασσα. Άλλη εικόνα για τη θάλασσα έχουν αυτοί που ζουν στο Ιόνιο, έτσι. Άλλοι αυτοί που ζουν στο Αιγαίο, άλλοι αυτοί που ζουν στις σκανδιναβικές χώρες. Σημαίνει τελείως άλλο πράγμα. Σας λέω τι σημαίνει για μένα.
1: Στο βιβλίο συναντάμε ένα τόπο που είναι, όπως διαβάζουμε, ταυτόχρονα δικό μας μα και ξένο. Μπορεί ένας τόπος που αγαπήσαμε πολύ να πάψει κάποτε να μας ανήκει, ή μήπως είμαστε εμείς εκείνοι που επιστρέφουμε διαφορετικοί?
3: Τους τόπους τους συνδέουμε με ψυχικές μας καταστάσεις. Όταν αλλάζουν ψυχικές μας καταστάσεις, αλλάζει και η πρόσληψη του τόπου. Επίσης, τους συνδέουμε με πρόσωπα. Όταν αλλάζει, αν πήγαμε σε ένα μέρος με μια παρέα και η παρέα αυτή διαλυθεί, πάβει να μας αφορά τόσο πολύ ο τόπος. Και επίσης, καμιά φορά και οι τόποι αλλάζουν. Δηλαδή, με την οικιστική ανάπτυξη. Πάβουν να έχουν. Δηλαδή, μια παραλία που ήταν ερημική και τώρα έχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Έτσι είναι. Στους στίχους της συλλογής ανατρέπεται συχνά η φυσική τάξη των πραγμάτων. Δηλαδή, το νησί γίνεται άσπρο, η θάλασσα κόκκινη, ο ουρανός διαφανής, το χρώμα κρύβει τα αστέρια. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν περνά μέσα από τη μνήμη? Την ανακαλούμε ή την ξαναφτιάχνουμε?
3: Την ώρα που συμβαίνει κάτι, το καταχωρούμε, το βιώνουμε και το καταχωρούμε στη μνήμη μας, ήδη μέσα από φίλτρα. Και οπότε, και αντιστοίχως, όταν προσπαθήσουμε να θυμηθούμε, όταν μας έρθει κάποια μνήμη, είναι πάλι, δεν θα λέγα κατασκευασμένη, αλλά είναι φιλτραρισμένη.
1: Η μνήμη, η νοσταλγία και η επιθυμία είναι σαν τρεις διαφορετικοί άνεμοι μέσα στο βιβλίο αυτό. Ποιος από τους τρεις είναι ισχυρότερος για εσάς σήμερα? Αυτό που υπήρξε, αυτό που χάθηκε ή αυτό που εξακολουθούμε να θέλουμε?
3: Η επιθυμία. Η μνήμη είναι κάτι υπέροχο. Είναι η προσωπική μας ιστορία, το προσωπικό μας μουσείο. Την νοσταλγία δεν τα πηγαίνω πολύ καλά με τη λέξη. Δεν τη χρησιμοποιώ ούτε στον προφορικό ούτε στο γραπτό λόγο. Δεν μου αρέσει το άλγος, το συνθετικό άλγος.
1: Μάλιστα. Το σώμα του άλλου αποτελεί επίσης ένα δρόμο αυτού του ταξιδιού. Πώς η μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει ένα σώμα? Υπάρχουν πράγματα που θυμάται το σώμα ακόμη και όταν ο ίδιος ο νους αποφασίζει να τα ξεχάσει?
3: Νομίζω ο ψυχικός κόσμος καθορίζει αυτά τα πράγματα και η ψυχική μας διάθεση μπορεί να μας οδηγήσει στο να θελήσουμε να ανασύρουμε μνήμες καθαρές ή μνήμες του σώματος. Αλλά με το σώμα, εγώ δεν τα πάω πολύ καλά με τη μνήμη του σώματος. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να θυμάμαι την αγκαλιά της αγαπημένης μου γιαγιάς. Δεν τη θυμάμαι.
1: Έχετε μιλήσει στο παρελθόν για τον έρωτα ως κάτι αναπόφευκτο και ατελέστητο. Χρόνια αργότερα εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ο πραγματικός έρωτας δεν τελειώνει? Ή η ποίηση είναι μερικές φορές ο τρόπος που επινοούμε για να μην τον αφήσουμε με τίποτα να τελειώσει?
3: Εννοείται ο ένας από τους δύο να διαβάζει ποίηση, να γράφει ποίηση για να... Ο έρωτας είναι αμοιβαίος για μένα, ο πραγματικός έρωτας.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ μιλάω για τον έρωτα με έψιλον κεφαλαίο, δεν μιλάω για τους έρωτες που ακούμε και ζούμε... Που λέει κάποιος είμαι ερωτευμένος και μετά από 6 μήνες του έχει περάσει. Δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ μιλάω για τον πραγματικό, εγώ ορίζω ως πραγματικό έρωτα, τον έρω με έψιλον κεφαλαίο, ο οποίος είναι αναπόφευκτος, είναι ατελεύτητος και είναι αμοιβαίος. Αν θέλετε, να δανειστώ μια λέξη, αμφίδρομος.
1: Μάλιστα. Αν η ποίηση γεννιέται από το βίωμα, πόσο πρέπει να απομακρυνθεί ο ίδιος ο ποιητής από αυτό για να γίνει το προσωπικό του βίωμα ποίημα και όχι απλώς μια εξομολόγηση?
3: Πάρα πολλά ποίηματα που διαβάζουμε είναι απλώς εξομολογήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να απομακρυνθεί λίγο, να καταλαγιάσει το συνέστημα του περιστατικού συμβάντος, του γεγονότος, για να μπορέσει να αυτό. Οπότε καλό είναι κάποιος να κρατάει σημειώσεις και να γράφει ποίηματα στα οποία θα βασιστεί μετά και θα χρησιμοποιήσει μετά. Εγώ πάντα, γιατί αυτά τα κείμενα, τα πρώτα κείμενα, τα πρώτα σχέδια ενός ποίηματος, έχουν μία ορμή που δύσκολα φτιάχνεται εκ των υστέρων. Οπότε εγώ πάντα, πριν δημοσιεύσω ένα ποίημα, διαβάζω πάντα την πρώτη του μορφή, το πρωτόλιό του.
1: Μάλιστα. Τη μήτρα του λοιπόν, το πρωτόλιό
3: του. Τη μήτρα, ναι.
1: Από την επιστροφή στην ενιαία χώρα μέχρι το εσένα και τώρα την ιστορία ενός παρόντος, ακόμη και οι τίτλοι σας μοιάζουν να μιλούν για τόπο, για επιστροφή, για έναν άλλον άνθρωπο, για το χρόνο. Αισθάνεστε ότι γράφετε διαφορετικά βιβλία ή μήπως χωρίς να το γνωρίζετε γράφετε εδώ και χρόνια διαφορετικά κεφάλαια του ίδιου βιβλίου?
3: Κάθε φορά που ξεκινάω να γράψω ένα βιβλίο, νομίζω ότι τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
3: Και όταν τελειώσω το βιβλίο και εκδοθεί το βιβλίο και καιρό μετά το διαβάζω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι, ανήκει στην ίδια κασετίνα με τα άλλα βιβλία. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο βιβλίο, αλλά πάντως είναι η ίδια σειρά και νομίζω είναι φυσικό αυτό, γιατί εγώ γράφω τα βιβλία, εγώ υπάρχω, είμαι παρόν στα βιβλία μου, σε μία μορφή, σε ένα ρόλο που σας είπα προηγουμένως, αναλαμβάνω ρόλους αφηγητή, ποιητικού υποκειμένου, αν θέλετε, και προσπαθώ να καταλάβω αυτά που μου συμβαίνουν και μου έχουν συμβεί. Και επειδή ο τρόπος μου αλλάζει μες τα χρόνια, αλλά τα θέματα, όπως είπατε, δεν αλλάζουν πάρα πολύ, και εγώ δεν αλλάζω, αλλάζω αλλά είμαι ο ίδιος, τα βιβλία είναι σε μία συνέχεια.
1: Υπάρχει κάποια στιγμή κατά τη γραφή που ένα ποίημα γνωρίζει περισσότερα από τον ποιητή του? Σας έχει συμβεί δηλαδή να επιστρέψετε σε δικό σας στίχο χρόνια αργότερα και να καταλάβετε τότε κάτι που δεν γνωρίζατε καν τη στιγμή που το γράφατε?
3: Μου έχει συμβεί πολλές φορές, ναι, αυτό το πράγμα, και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τους λόγους που αγαπώ πάρα πολύ το να γράφω ποίηματα, γιατί ξέρετε, το να γράφεις συστηματικά ποίηματα είναι μια μορφή ψυχανάλυσης ή διαλογισμού, ή όπως θέλετε πείτε το, αλλά πάντως πας πάρα πολύ βαθιά και ακουμπάς πράγματα που δεν θέλεις να, δεν μπορείς εύκολα να δεις σε πρώτο επίπεδο.
1: Η ποίηση σας έχει συναντήσει επανειλημμένα και τη μουσική, ενώ έχετε γράψει λιμπρέτο και στάσιμα για μουσικά έργα. Όταν γράφετε ένα στίχο, τον ακούτε πριν τον δείτε στο χαρτί? Υπάρχει για εσάς ποίηση χωρίς εσωτερικό ρυθμό?
3: Την ώρα που γράφω, ακούω έναν, έχω ένα ρυθμό, ακούω έναν ρυθμό, και όπως μου έρχονται οι λέξεις, παρακολουθώ αυτό το ρυθμό, και συχνά συμβαίνει ότι οι λέξεις μου έρχονται σύμφωνα με το ρυθμό τον οποίο έχω, βιώνω εκείνη τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Έχετε επίσης περάσει από τη δραματική γραφή και έχετε συνεργαστεί με ανθρώπους διαφορετικών τεχνών. Τι συμβαίνει όταν ο λόγος σας πάβει να σας ανήκει αποκλειστικά και παραδίδεται στη φωνή ενός ηθοποιού, ενός τραγουδιστή, στη μουσική ενός συνθέτη? Νιώθετε απώλεια, νιώθετε απελευθέρωση, τι από αυτά ή μήπως τίποτα από αυτά?
3: Οπότε τελειώνω κάτι που έχω γράψει, ένα έργο, νιώθω όταν το βάλω στον υπολογιστή, το αποθηκεύσω με την ένδειξη τελικό, νιώθω μια ευχαρίστηση. Νιώθω μια ευχαρίστηση. Την ίδια ευχαρίστηση νιώθω και όταν στέλνω, πατάω αποστολή και στέλνω τα κείμενά μου σε άλλους δημιουργούς με τους οποίους πρόκειται να συνεργαστούμε. Εκείνη τη στιγμή που πατάω αποστολή, για μένα η δουλειά μου έχει τελειώσει. Και όπως όταν τελειώνει ένα βιβλίο, μετά το βιβλίο είναι πια στους αναγνώστες, έτσι και εδώ οι συνδημιουργοί είναι αναγνώστες για μένα. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω, όπως και στα βιβλία μου, να δω την ανάγνωση που έχουν κάνει στο έργο μου.
1: Ζούμε σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα πρέπει να είναι γρήγορα, άμεσα, εύκολα, καταναλώσιμα ενδεχομένως. Η ποίηση σίγουρα απαιτεί το ακριβώς αντίθετο. Δεν μπορεί δηλαδή να μπει σε τέτοια νόρμα. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Δηλαδή θέλει χρόνο, θέλει σιωπή, θέλει επιστροφή. Μήπως γι' αυτό σήμερα η ποίηση είναι με έναν τρόπο μια πράξη αντίστασης?
3: Νομίζω αντίσταση είναι και να ακούει κάποιος τρίτο πρόγραμμα. Η ποίηση, ο κόσμος, η ποίηση δεν διάβαζε ο κόσμος ποτέ. Αυτό είναι μια πλάνη. Παλιά διάβαζε ο κόσμος ποίηση, παλιά διάβαζε βιβλία ο κόσμος. Δεν διάβαζε ο κόσμος. Διαβάζει ποίηση όσο διάβαζε και παλιότερα.
1: Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να υποθεί ούτε και με την ποίηση? Έχετε βρεθεί ποτέ μπροστά σε ένα βίωμα τόσο μεγάλο ή τόσο επώδυνο ώστε οι λέξεις αντί να το πλησιάζουν να το μικραίνουν?
3: Νομίζω η ποίηση μπορεί να μιλήσει, η ψηλή ποίηση μπορεί να μιλήσει για τα πάντα. Εγώ προσωπικά έχω ένα προσωπικό, προσωπική κατάσταση. Ένα πολύ αγαπημένο μου κοντινό πρόσωπο έχει μια χρόνια ασθένεια. Θέμα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Δεν έχω μπορέσει γι' αυτό ούτε καν, όχι λέξη να γράψω, ούτε καν να σκεφτώ τι θα έγραφα αν έγραφα για αυτή την περίπτωση.
1: Είναι εκεί που σταματάτε, που δεν μπορείτε να
3: δεν
1: πάτε...
3: Ξεκινάω καν.
1: Δεν ξεκινάτε καν.
3: Ίσως κάποια στιγμή μπορέσω να το δοκιμάσω.
1: Αν η ιστορία ενός παρόντος, το βιβλίο σας, είναι πράγματι ένα ημερολόγιο καταστρώματος, τι αφήνετε πίσω όταν ξεκινά αυτό το ταξίδι και ποιον Γιώργο Ψάλτη συναντάτε όταν φτάνετε στην άλλη πλευρά?
3: Αφήνω όταν ξεκίνησα το βιβλίο, είχα διάφορα θέματα τα οποία με απασχολούσαν και γράφοντάς το νομίζω είτε έδωσα κάποιες απαντήσεις σε μένα τουλάχιστον, είτε μορφοποίησα ικανοποιητικά τις ερωτήσεις.
1: Αν μπορούσατε να κρατήσετε από ολόκληρη τη ζωή σας μία και μόνο στιγμή για πάντα παρούσα, όχι απαραίτητα τη σημαντικότερη, αλλά εκείνη που δεν θα θέλατε ποτέ να μετατραπεί σε παρελθόν, ποια στιγμή θα επιλέγατε αν θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας?
3: Να είμαστε με το γιο μου και να γελάμε.
1: Τι ωραία. Πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ποίηση του σήμερα στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε πώς αφουγκράζεστε εσείς αυτό το χώρο, το χώρο και το χρόνο της ποίησης αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον ελλαδικό χώρο.
3: Νομίζω έχουμε η ποίηση η ελληνική είναι πάρα πολύ καλή. Συγκριτικά διαβάζω και ξένη ποίηση. Είμαστε πολύ καλοί στην ποίηση. Είναι όπως είμαστε καλοί, ξέρω, στην Πάλι, στο Τέκ Βοντό, αθλήματα που δεν παρακολουθεί πολλοίς κόσμος, αλλά είμαστε καλοί. Έτσι είναι και με την ποίηση. Ο πολλοίς κόσμος δεν παρακολουθεί την ποίηση, αλλά είμαστε καλοί.
1: Τι έχει αλλάξει στη γλώσσα της ελληνικής ποίησης τα τελευταία 20-30 χρόνια? Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι έχει αλλάξει? Γιατί σίγουρα θα έχουν αλλάξει πράγματα.
3: Νομίζω έχει γίνει λίγο πιο γρήγορη. Οι συγγραφείς των ποιημάτων, ενίοτε ποιητές, είναι και αυτοί ζουν καθημερινά ανάμεσα στους υπόλοιπους. Και ακόμα και το ότι γράφουμε μηνύματα στα κινητά μας, το ότι γράφουμε αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα, όλα αυτά επηρεάζουν και μας αλλάζουν λίγο τον τρόπο γραφής.
1: Υπάρχει κάποιος Έλληνας ποιητής με τον οποίο αισθάνεστε ότι συνομιλείτε μυστικά όταν γράφετε?
3: Όχι, δεν μου έχει τύχει αυτό.
1: Η ελληνική ποίηση έχει ταξιδέψει διεθνώς μέσα από συγκεκριμένες, ορισμένες εμβληματικές μορφές. Γιατί πιστεύετε ότι η σύγχρονη ελληνική ποίηση δυσκολεύεται, έχω την αίσθηση, λίγο περισσότερο να ακουστεί έξω από τα σύνορα?
3: Εννοείται, φαντάζομαι, τη γενιά του 30.
1: Βεβαίως.
3: Ήταν μια ειδική συνθήκη στην οποία η Ελλάδα συγκεράστηκε με τον λεγόμενο ευρωπαϊκό πολιτισμό και αυτό ενδιέφερε πάρα πολύ τους ξένους. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει κάτι τόσο σημαντικό στη σχέση μας ως χώρα, εννοώ, με τους ξένους.
1: Τι πιστεύετε, κύριε Ψάλτη, ότι μπορεί να κάνει ακόμη ένα ποίημα που δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη μορφή τέχνης? Τι είναι αυτό που μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως?
3: Την πλήρη κατανόηση ενός συναισθήματος, ενός περιστατικού, ενός συμπάντος, ενός γεγονότος.
1: Αν μπορούσατε να διασώσετε έναν ή κάποιους στίχους από ολόκληρη την ελληνική ποίηση, την οποία είμαι σίγουρη ότι αγαπάτε, ποιος θα ήταν αυτός?
3: Ένα στίχο?
1: Ναι. Αν σας έρχεται κάτι στο νου.
3: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει.
1: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει, όπως είπατε και πριν, επειδή γράφουμε μηνύματα και συμμετέχουμε σε αυτό τον τρόπο ζωής, έχουν δημιουργήσει και μία ποίηση άμεση, σύντομη, συχνά εξομολογητική. Διευρύνουν το κοινό της ποίησης ή αλλάζουν την ίδια τη σύστασή της και την φύση της ποίησης?
3: Νομίζω είναι όπως με, με τις φωτογραφίες που κάποιοι αναρτούν. Φωτογραφίες από το φαγητό που τρώνε εκείνη την ώρα. Αυτό δεν αλλάζει τη φωτογραφία ως τέχνη. Έτσι και με την ποίηση. Τα διάφορα ποίηματα που αναρτώνται στα κοινωνικά μέσα πολύ συχνά είναι στην κατηγορία του ωραίων φωτογραφιών ενός πιάτου με ωραία χρώματα φαγητού. Αλλά είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Εμένα μου αρέσει αυτό που συμβαίνει στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί υπάρχει μια διάδοση. Υπάρχει μια διάδοση και είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος που έστω θα διαβάσει ένα κακό ποίημα στο Facebook να διαβάσει μετά, να οδηγηθεί να διαβάσει κάποια καλά ποίηματα, παρά αν δεν έχει διαβάσει τίποτα.
1: Να σας πω, μου αρέσει αυτή η άποψη. Είναι πολύ ελεύθερη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το λέει ένας ποιητής, ότι σας αρέσει αυτό, ότι το εγκρίνεται εντός εισαγωγικών, πώς να σας το πω, ότι το βλέπετε με ένα καλό μάτι.
3: Όχι, επίσης να σας πω ότι και εγώ έχω βρει δεν ασχολούμαι πολύ, αλλά όταν κάποια εποχή ήμουν στο Facebook αρκετά ενεργός, σχετικά ενεργός, και είχα βρει ποιητές που δεν ήξερα, ξένους ποιητές που δεν ήξερα καθόλου.
1: Τι χάνετε, πιστεύετε, από ένα ποίημα όταν αυτό μεταφράζεται και μπορεί παράλληλα, παράδοξα, κάτι καινούριο να κερδίζετε?
3: Όταν ένα ποίημα μεταφράζεται, είναι ένα άλλο έργο βασισμένο στο αρχικό. Αν ο μεταφραστής είναι πάρα πολύ καλός, μπορεί να κάνει ένα μέτριο ποίημα να φαίνεται πάρα πολύ καλό. Αλλά η ουσία του ποίηματος, το βάθος του ποίηματος, νομίζω χάνεται, γιατί τα καλά ποίηματα έχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης. Και είναι αδύνατον, νομίζω, για ένα μεταφραστή να κρατήσει όλα τα επίπεδα.
1: Να πούμε τέλος, κύριε Ψάλτη, ότι κυκλοφορεί η ιστορία ενός παρόντος από τις εκδόσεις Ίκαρος στα βιβλιοπωλεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο. Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Μια νέα μουσική γεννιέται στις αρχές του 17ου αιώνα στην Ιταλία και μαζί της νέες μουσικές φόρμες. Το μπαρόκ μαζί με τη μονοδία γεννά και τον ντουέτο, για την ακρίβεια τον ντουέτο τα κάμερα, με πρωταγωνιστές δύο ίδιες φωνές και συνοδεία. Στο ντουέτο τα κάμερα Τζέφιρο Τόρνα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, όπου το ποιητικό κείμενο υπογράφει ο Οτάβιο Ρινουτσίνη, το επαναλαμβανόμενο μπάσο δημιουργεί την ευχάριστη ατμόσφαιρα με την παρουσία του Ζέφυρου, ενός ανέμου που ήδη από την Οδύσσια είναι θετικός και ευχάριστος. Η ατμόσφαιρα αλλάζει δραματικά σε ένα ρετσιτατίβο και σκοτεινιάζει, αναδεικνύοντας τον πόνο και την ερημιά του ήρωα. Κλάουντιο Μοντεβέρντι και Τζέφυρο Τόρνα.

Ακούσαμε δύο ντουέτιντα κάμερα του Κλάουντιο Μοντεβέρδη με τους Ρενέ Γιακόμπς, Χέλγα Μιούλερ Μολινάρη και Βίλιαμ Κρίστη. Το ντουέτο δωματίου λοιπόν εξελίσσεται ως η πιο εκλεπτισμένη φόρμα της κοσμικής φωνητικής μουσικής, ενώ συχνά οι συνθέτες χρησιμοποιούν ποίηματα των μεγάλων ποιητών της εποχής. Στο ντουέτο «O come sei gentile» του Κλάουντιο Μοντεβέρδη, το κείμενο υπογράφει ο πετραρχιστής ποιητής Τζαμπατίστα Γκουαρίνι. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για το ποιμενικό του έργο «Il Pastor Fido», «Ο πιστός βοσκός», ενώ πολλά κείμενά του βρίσκουμε στο έργο του μεγάλου συνθέτη.

Ακούσαμε τον ντουέτο τα κάμερα «Ο Κομεσέ Τζεντίλε» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι σε ποιήση Τζαμπατίστα Γκουαρίνι. Στη συναρπαστική αυτή εποχή που ονομάζουμε πρώιμο μπαρόκ, δηλαδή στις αρχές του 17ου αιώνα, παράλληλα με την επανάσταση της μονοδίας, υπάρχει και η πολυφωνία ως κληρονομιά της αναγέννησης. Ένας ακόμα ζέφυρος του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, αυτή τη φορά για 5 φωνές από το 6ο βιβλίο με μαδριγάλια, δίνει μία ακόμα οπτική στο ίδιο θέμα. Το ποιμενικό ύφος περνάει στο μπαρόκ από την αναγέννηση και κυριαρχεί στην κοσμική μουσική, ενώ σχετίζεται με την ιδέα της Αρκαδίας. Προσφέρει στους αυλικούς ακροατές την υπόσχεση μιας απόδρασης σε έναν ονειρικό κόσμο.

Μία άλλη ανάγνωση του μπαρόκ, μία παράφραση θα λέγαμε, μέσα από την τέχνη του αυτοσχεδιασμού, προσφέρει ο μοναδικός Μισελ Γκοντάρ και το άλμπουμ A Trace of Grace για την εταιρεία Carpe Diem. Εδώ το τελικό ντουέτο Πουρτιμίρο από τις θέψεις της ποπέας του Μοντεβέρδη, από τη φωνή της Γκιουγιομέτ Λορένς και τον Μισελ Γκοντάρ στο Σερπέντ, δηλαδή τον πρόγονο της σημερινής τούμπας.

από το σύνολο Delizie Musicae υπό τη διεύθυνση του Μάρκο Λογκίνη θα ακούσουμε το Quirize o Tirsi από το έκτο βιβλίο του Μοντεβέρτη.

Επιστρέφουμε στον Μισελ Κοντάρ και το jazz τρίο του σε μία ανάγνωση της πολύ γνωστής άριας «Si dolce il tormento». Αμέσως μετά ακολουθεί ένας επίλογος στο ίδιο διάσημο θέμα.

φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, όπου θα ακούσουμε μια τελευταία εκδοχή του Τσέφιρο Τόρνα, με αφορμή το έργο του Μοντεβέρντι, με τους Μισελ Κοντάρ και Γκιγιομέτ Λοράνς.

Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση αυτού του πολύ όμορφου βιβλίου με τίτλο «Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω», με κείμενο Βαγγέλη Λιόπουλου και Ανδρέα Κώστα και εικόνες Εύης Κοκκινάκη.

«Πες μου, γύρισε ο μπαμπάς σου?» φώναξε το αγόρι. «Γύρισε. Άλλοι μπαμπάδες όμως, γη, αδελφοί, φίλοι, δεν γύρισαν ποτέ. Και ο δικός μου όταν γύρισε, δεν μπορούσε να μας βρει. Πού είχατε πάει?» «Σε ένα αντίσκηνο. Όλα τα αδέλφια με τη μαμά. Ήταν πολλά τα αντίσκηνα, πάρα πολλά. Σας βρήκε ο μπαμπάς σου?» «Μας έψαχνε πολλές ημέρες, ώσπου μια μέρα, την ώρα που έπεφτε σκοτάδι, στάθηκε μπροστά στο δικό μας αντίσκηνο. Έλεγε πως εκείνη ήταν η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του. Και εγώ σκέφτηκα ότι χαρά μπορεί να νιώσεις ακόμη και σε ένα αντίσκηνο, πρόσφυγας, αρκεί να έχεις όλους τους δικούς σου. Οι άνθρωποι μας δεν είναι το σπίτι μας?» Η θάλασσα φούσκωσε, μικρά κύματα άφριζαν στο βάθος. «Δες τα, σαν αρνάκια μοιάζουν», είπε το αγόρι. «Εσύ είχες ποτέ αρνάκι?» «Όχι». «Εμείς είχαμε. Όταν μας έδιωξαν οι αδελφοί μου, ήθελε να πάρουμε το αρνάκι μαζί μας, μα δεν επιτρεπόταν». Και έσκυψε και του ψιθύρισε. Το κορίτσι πήρε ένα ξύλο που είχε βγάλει το κύμα στην παραλία και σχεδίασε ένα αρνάκι. «Να δες, κάπως έτσι ήταν». «Ε, δεν θα είναι έτσι τώρα. Πόσος καιρός έχει περάσει?» «Πάρα πολλές. Αλλά το αρνάκι θα είναι ακόμα έτσι, μικρό. Σαν και σένα?» «Ναι, σαν και μένα. Με το άδικο, ο χρόνος δεν κυλά. Σταμάτησε όταν φύγαμε και θα αρχίσει να μετράει πάλι όταν θα γυρίσουμε». Το κορίτσι τότε είδε έναν αμόλοφο. Έτρεξε και άρχισε να ανεβαίνει. Όσο ανέβαινε, τόσο η άμμος υποχωρούσε. «Τι κάνεις?» «Προσπαθώ να ανέβω στην κορυφή για να πιαστώ από το σύννεφο». «Φαίνεται πολύ δύσκολο». «Δεν είπαμε ότι καμιά φορά αξίζει να προσπαθείς ακόμη και για κάτι που όλοι σου λένε ότι δεν θα καταφέρεις?» «Κάποτε εγώ θα καταφέρω να πετάξω πάνω από την αγαπημένη μου πόλη. Θα δω το κάστρο της, εκεί που οι πρόποδες των βουνών ακουμπούν τη θάλασσα. Θέλεις να φτιάξουμε ένα κάστρο εδώ, με άμμο?» «Ναι, θα βάλουμε στο λιμάνι του κάστρου και το μικρό ξενοδοχείο της κυρίας Πόπης που πηγαίναμε και μου έφτιαχνε τις πιο νόστιμες ομελέτες στην Κερίνια. Μα, αν μας καταστρέψουν το κάστρο?» «Θα το ξαναφτιάξουμε. Και πάλι και πάλι, κάποτε δεν θα κουραστούν να μας το καταστρέφουν». «Μου είπες τόσα πολλά που δεν ήξερα για το νησί σου. Και αν τα ξεχάσω?» «Πώς μπορείς να το ξεχάσεις αυτό?»

Θες, απαγορεύεται να πάμε εκεί, είπε το κορίτσι. Είχες έρθει σε αυτήν την πόλη? Ναι, ήμουν πολύ μικρή. Ερχόμασταν για μπάνιο στη θάλασσα και εγώ έβαζα τραγούδια στο jukebox για να χορεύω στην παραλία. Είναι χωσμένη στην άμμο η πόλη που γεννήθηκα. Αμόχωστο τη λένε. Ήταν η πιο ζωντανή και χαρούμενη πόλη στον κόσμο όλο. Και τώρα... Δες. Τώρα είναι έρημη.

Το κορίτσι τον κοίταξε λυπημένο. Αυτοί που μας έδιωξαν κρατούν παράνομα δικό τους ένα μέρος του νησιού. Και αν αντέχουμε μακριά από τον τόπο μας, είναι γιατί οι πρόσφυγες είμαστε σαν τα γεράνια του Αποστόλου Ανδρέα. Όπου και αν τα φυτέψεις, ανθίζουν. Έτσι έλεγε ο παππούς μου. «Ας μοιραστούμε και με άλλους το όνειρό μου να περπατήσουμε ολόκληρο το νησί γύρω-γύρω», είπε το αγόρι. «Το δίκιο είναι μαζί μας. Κάθε φορά που θα ξεκινάμε, θα είμαστε και περισσότεροι». «Το νησί σου, η Κύπρος, είναι νησί όλων μας». «Κι αν όπως έλεγες ξεχάσεις...» «Πώς μπορώ να ξεχάσω?» «Μπορεί κανείς να ξεχάσει?»

Ήταν ένα υπέροχο βιβλίο αφιερωμένο στην Κύπρο και την ιστορία της. Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω. Κείμενο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ανδρέας Κώστα, εικόνες Έφη Κοκκινάκη, από τις εκδόσεις Πατάκη. Για να θυμόμαστε πάντα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Στην καρδιά της Ελβετίας, ανάμεσα στις Άλπεις και τη Λίμνη, η Λουκέρνη έχει συνδεθεί για πάντα με τον Ρίχαρντ Βάγνερ που έζησε και δημιούργησε εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Σήμερα η μουσική παράδοση συνεχίζεται μέσα από το Φεστιβάλ της Λουκέρνης, ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της κλασικής μουσικής. Από το 1938, εδώ και σχεδόν 9 δεκαετίες, κορυφαίοι καλλιτέχνες και ορχήστρες συναντούν το παρελθόν, τη σύγχρονη δημιουργία και νέες, συχνά απρόσμενες μουσικές φωνές. Και αυτός είναι ο προορισμός μας για την εβδομάδα που διανύουμε. Περίπου 6.000 χιλιόμετρα χωρίζουν την Ελβετία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψε αυτή η απόσταση μικραίνει μέσα από τη μουσική, καθώς το Φεστιβάλ της Λουκέρνης άνοιξε τον φετινό του καλοκαιρινό κύκλο με τη συναυλία που έγινε στις 14 Αυγούστου με το βλέμμα στραμμένο στην Αμερική και στο θέμα «American Dreams». 250 χρόνια μετά την Αμερικανική διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η Λουκέρνη αναζητά μέσα από τη μουσική τις πολλές και διαφορετικές όψεις μιας χώρας που διαμορφώθηκε από τη συνάντηση ανθρώπων, πολιτισμών, παραδόσεων και ήχων. Το πρόγραμμα της εναρκτήριας συναυλίας που έδωσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης με τον Ρικάρντο Σαγί στο πόντιουμ διατρέχει περισσότερες από 8 δεκαετίες αμερικανικής μουσικής. Ξεκινά με τον Στίβ Ράιχ και το New York Counterpoint του 1985, ένα έργο που μεταφέρει στην αίθουσα την αδιάκοπη ενέργεια της Νέας Υόρκης μέσα από 11 κλαρινέτα. Από εκεί η διαδρομή οδηγεί στον George Gershwin, πρώτα στην κουβανέζικη εισαγωγή, εμπνευσμένη από ένα ταξίδι στην Αβάνα, και στη συνέχεια στο κοντσέρτο σε Φαμίζωνα, όπου η jazz, το blues και το charleston συναντούν την μεγάλη φόρμα του κοντσέρτου. Ο Άρον Κόπλεντ προσθέτει τη δική του πινελιά με τη φανφάρα για τον απλό άνθρωπο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον Charles Ives και την πρώτη συμφωνία του. Ο Στίβ Ράιχ ανήκει στους συνθέτες που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ακούμε τη μουσική του 20ου αιώνα. Μαζί με τον Φίλιπ Γκλάς και τον Τέρι Ράιλι υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της λεγόμενης μινιμαλιστικής μουσικής. Η επιρροή της ξεπέρασε κατά πολύ τις αίθουσες συναυλιών, φτάνοντας στη ροκ, την ηλεκτρονική

Μες φράσεις επαναλαμβάνονται, μετατοπίζονται και αποκτούν διαφορετικούς τονισμούς. Και έτσι η Νέα Υόρκη του Στίβ Ράιχ αποκτά έναν ήχο διαρκούς κίνησης, όπου 11 ξεχωριστές φωνές δημιουργούν έναν κοινό παλμό. Ερμηνεύουν σολίστες της ορχήστρας του Φεστιβάλ της Λουκέρνης και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής του Φεστιβάλ. Διευθύνει η Νίνα Χάουγκ, ενώ ο Ρικάρντο Σαγί αναλαμβάνει το υπόλοιπο πρόγραμμα.

11 κλαρινέτα, ένας αδιάκοπος παλμός και μια μουσική που μετακινεί διαρκώς τα όρια ανάμεσα στην επανάληψη και την αλλαγή. Το New York Counterpoint του Steve Reich, γραμμένο το 1985, άνοιξε την εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που έγινε φέτος στις 14 Αυγούστου. Η Νίνα Χάουγκ διεύθυνε τους μουσικούς της ορχήστρας του Φεστιβάλ της Λουκέρνης και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής του Φεστιβάλ. Το 1932 ο George Gershwin ταξιδεύει στην Αβάνα για 2 εβδομάδες. Επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη, έχει μαζί του κάτι περισσότερο από αναμνήσεις, κρουστά όργανα όπως μπόγκος, κλάβες, μαράκες και γκουίρο, αλλά κυρίως τους ρυθμούς που είχε ακούσει στα μικρά κουβανέζικα χορευτικά συγκροτήματα. Από αυτή την εμπειρία γεννιέται ένα ορχιστρικό έργο που αρχικά ονομάζεται ρούμπα. Αργότερα θα γίνει γνωστό ως κουβανέζικη εισαγωγή. Ο Gershwin ενσωματώνει στην παρτιτούρα κουβανέζικες μελωδίες ενώ τα κρουστά αποκτούν ιδιαίτερα έντονη παρουσία μέσα στην ορχήστρα. Η πρεμιέρα τον Αύγουστο του 1932 στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνει σχεδόν 18.000 θεατές. Ο ίδιος ο Gershwin θυμόταν αργότερα εκείνη τη βραδιά ως μία από τις πιο συναρπαστικές της ζωής του. Η κουβανέζικη εισαγωγή είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μουσικής περιέργειας του Gershwin. Ένα ταξίδι στην Καραϊβική γίνεται αφορμή για μια νέα συνάντηση ανάμεσα στο συμφωνικό ιδίωμα και τους λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Στη Λουκέρνη το έργο παρουσιάζεται μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ. Ο Ρικάρντο Σαγί διευθύνει την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης.

Από τη Νέα Υόρκη στην Αβάνα και πάλι πίσω. Η κουβανέζικη εισαγωγή του George Gershwin, γραμμένη το 1932, μετά το ταξίδι του στην Κούβα, έφερε στην καρδιά του συμφωνικού ήχου τους ρυθμούς και τα ηχοχρώματα της Αβάνας. Την ερμήνευσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που διεύθυνε ο Ρικάρντο Σαγί. 7 χρόνια πριν από την κουβανέζικη εισαγωγή, ο George Gershwin είχε ήδη αποφασίσει να αποδείξει ότι η επιτυχία της Rhapsody in Blue δεν ήταν μια τυχαία στιγμή. Για το κοντσέρτο σε Φα Μίζωνα αναλαμβάνει ο ίδιος ολόκληρη την ευθύνη. Γράφει το έργο, συνθέτει το σολιστικό μέρος και ενορχιστρώνει ο ίδιος την παρτιτούρα. Μάλιστα, πριν ολοκληρώσει το έργο, νοικιάζει με δικά του χρήματα μια ορχήστρα 55 μουσικών για να ακούσει πώς λειτουργεί η ενορχίστρωσή του στην πράξη και στη συνέχεια επιστρέφει στην παρτιτούρα για διορθώσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο κοντσέρτο σε 3 μέρη, όπου η ευρωπαϊκή συμφωνική φόρμα συναντά τον κόσμο όπου ο Gershwin γνωρίζει καλύτερα. Το Charleston, το Blues, το Broadway και την ρυθμική ενέργεια της Νέας Υόρκης του 1920. Ο Ρικάρντο Σαγί το χαρακτηρίζει το πρώτο αμερικανικό κοντσέρτο για πιάνο. Στο πιάνο βρίσκεται ο Frank Dupree, μουσικός με ιδιαίτερη σχέση με τον ρυθμό. Ξεκίνησε ως jazz drummer πριν στραφεί στο πιάνο και κινείται σήμερα με μεγάλη άνεση ανάμεσα στην κλασική μουσική, τη σύγχρονη δημιουργία και την jazz.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για πιάνο σε φα μίζωνα του George Gershwin, ένα έργο που ένωσε την μεγάλη συμφωνική φόρμα με τους ρυθμούς της αμερικανικής καθημερινότητας. Στο πιάνο ήταν ο Frank Dupuy και στο πόντιουμ ο Ricardo Chagy, που διεύθυνε την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Ο Άρον Κόπλαντ συνέθεσε την διάσημη φανφάρα για τον απλό άνθρωπο έπειτα από μία παραγγελία του Άγγλου μαέστρου Eugene Goossens. Μετά την επίθεση της Ιαπωνικής Αυτοκρατορικής Αεροπορίας στο Pearl Harbor το 1941, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν επισήμως στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1942 ο Goossens ανέθεσε σε κορυφαίους συνθέτες να γράψουν μία σειρά από φανφάρες για τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σινσινάτη. Η φανφάρα του Κόπλεν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 12 Μαρτίου του 1943 και αργότερα ενσωματώθηκε στην Τρίτη Συμφωνία του. Αντί να καταφύγει στα προφανή στρατιωτικά στερεότυπα, ο συνθέτης προτίμησε μια μουσική αφιερωμένη σε εκείνους που συνήθως μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στο κάτω-κάτω, ο απλός άνθρωπος είναι εκείνος που έκανε όλη τη δύσκολη δουλειά στον πόλεμο και στο στρατό. «Του αξίζει μια φανφάρα», έλεγε ο Κόπλαντ. Ο Ρικάρντο Σαγί διευθύνει την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης.

Και μετά τη φανφάρα για τον απλό άνθρωπο του Άρον Κόπλαντ, περνάμε στον Τσάρλς Άιβς, σε μια πολύ νεότερη ηλικία του αμερικανικού μουσικού οράματος. Ο Άιβς ήταν λίγο πάνω από τα 20 όταν άρχισε να γράφει την πρώτη συμφωνία του στα τέλη της δεκαετίας του 1890, ως φοιτητής σύνθεσης στο Yale. Ο δάσκαλός του, ο Ρέσιο Πάρκερ, επέμενε στη γερμανική και ευρωπαϊκή συμφωνική παράδοση. Ο νεαρός Άιβς τη γνώριζε καλά και την ακολουθούσε, ενώ παράλληλα αναζητούσε ήδη μεγαλύτερη ελευθερία. Η ιστορία της πρώτης συμφωνίας αποκαλύπτει αυτή τη διαδικασία. Ο Άιβς θέλησε να κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικές τονικότητες, όμως ο Πάρκερ απέτησε μία πιο συμβατική λύση. Ο συνθέτης συμμορφώθηκε τότε για να επαναφέρει αργότερα την αρχική του ιδέα. Έτσι, η πρώτη συμφωνία, γραμμένη ανάμεσα στο 1898 και το 1902, καταγράφει έναν συνθέτη που μελετά τους κανόνες, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάζει τα όρια τους. Η πρώτη της εκτέλεση χρειάστηκε να περιμένει περισσότερο από μισό αιώνα. Πραγματοποιήθηκε το 1953, όταν ο Άιβς ήταν 78 χρόνων. Στη Λουκέρνη το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία του Charles Ives, ένα έργο που χρειάστηκε περισσότερα από 50 χρόνια για να φτάσει στην πρώτη του εκτέλεση. Στη μουσική του νεαρού Ives συνυπάρχουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές συμφωνικές αναφορές και η προσωπική του ανάγκη να ανοίξει καινούριους δρόμους. Απόψε εμείς την ακούσαμε από την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που διεύθυνε ο Ρικάρντο Σαγί, ολοκληρώνοντας έτσι την εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που έγινε φέτος στις 14 Αυγούστου και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου θα συναντήσουμε τον Όγκουστιν Χάντιλιχ που φέρνει μαζί του ένα κομμάτι της νέας του πατρίδας, της Αμερικής, το κοντσέρτο για βιολί του Σάμιουελ Μπάρμπερ, και τον Κλάους Μάκελα να διευθύνει την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης στο Πουλί της Φωτιάς του Ίγκορ Στραβίνσκι. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ. Συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Με αναλογικούς όρους θα λέγαμε ότι η βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης, για την επόμενη μία περίπου ώρα θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Πίσω από την κονσόλα των ήχων βρίσκεται ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, ο εκλεκτός Γαβρίλ. Γαβρίλ, καλησπέρα. Μπορείτε επίσης να μας καλείτε όσο ακούγεται η μουσική. Σημειώστε 210-60-13-167 το τηλεφωνό μας. Χαιρόμαστε πάντα όταν επικοινωνούμε μαζί μας, μαζί σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας διαδρομή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα από το Σικάγο. Μια πανέμορφη πόλη με εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής, με πράσινο, τη λίμνη, με σπουδαία πανεπιστήμια, μουσεία και καταπληκτική μουσική σκηνή από το blues, τη jazz και βέβαια μια διεθνώς κορυφαία ορχήστρα αυτή του Σικάγου. Μην ξεχάσω και το έντονο κρύο το χειμώνα. Το τρίο Lincoln λοιπόν είναι ένα από τα καλύτερα σύνολα μουσικής δωματίου της πόλης. Το 2022 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με σύγχρονα έργα για πιάνο, βιολί και τσέλο. Πηγή έμπνευσης για όλες τις συνθέσεις είναι η ίδια η πόλη των ανέμων. Ο Σον Οκπέμπολο παίρνει σαν σημείο αναφοράς την αρχιτεκτονική και γράφει το έργο «Πόλη όμορφη». Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο παρελθόν, στους θρυλικούς αρχιτέκτονες, τον Frank Lloyd Wright και τον David Burnham. Το πρώτο όμως μέρος, θα ακούσουμε, είναι εμπνευσμένο από τον ουρανοξύστη Aqua της Gene Gang, που ολοκληρώθηκε το 2009. Το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα, αλλά θα προσπαθήσω. Φανταστείτε έναν ουρανοξύστη όπου το σχήμα των εξωστών διαφέρουν σε κάθε όροφο, αυτό το σχήμα διαφοροποιείται, δίνοντας μια πολύ ρευστή εικόνα, μια ψευδέστηση κίνησης της όψης.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με το πρώτο μέρος από το έργο City Beautiful του Αμερικανού νεαρού συνθέτη του Σον Οκεμπόλο. Ένα έργο, η έμπνευση μάλλον για αυτό το έργο προέρχεται από έναν ουρανοξύστη που ολοκληρώθηκε στο Σικάγο το 2009. Ερμήνευσε το τρίο Lincoln και σήμερα θα ακούσουμε αρκετή μουσική δωματίου. Η επόμενη μας επιλογή είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τσέλο και πιάνο. Ο συνθέτης του είναι ταυτισμένος με το πιάνο και είναι ένα από τα ελάχιστα έργα που έγραψε εκτός από αυτό και είναι ο Φρεντερίκ Σοπέν. Η σονάτα αυτή ολοκληρώθηκε στο Παρίσι το 1847 και είναι το τελευταίο έργο που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ένα πραγματικά θαυμάσιο έργο που σε κάνει να αναρωτιέσαι τι υπέροχα έργα μουσικής δωματίου θα έγραφε ο συνθέτης αν δεν έφυγε από τη ζωή το 1849 σε ηλικία μόλις 39 ετών. Θα ακούσουμε λοιπόν το φινάλε, το τέταρτο και τελευταίο μέρος από τον Ζαν Κιέν Κιερά στο τσέλο και τον Αλεξάντερ Μέλνικοφ στο πιάνο και τι πιάνο, ένα ερ του 19ου αιώνα.

Μπορεί ο Φρεντερίκ Σοπέν να είναι πλήρως ταυτισμένος με το πιάνο, αλλά πρόλαβε στο σύντομο βίο του να γράψει και αυτό το αριστούργημα μουσικής δωματίου, τη σονάτα για τσέλο και πιάνο. Παριζιάνικο άρωμα στη συνέχεια, ή μάλλον και για τη συνέχεια, το 1940 ο Τζάνκο Ράινχαρτ γράφει τα περίφημα σύννεφα των Μουάζ. Το έχουμε ακούσει και σε πάμπολες εκτελέσεις. Εμείς επιλέγουμε μια σχετικά πρόσφατη ηχογράφηση από τον κλασικό κιθαρίστα τον Αυστραλό Κρέγκ Όγκντεν, ο οποίος το διασκευάζει με μια εξαιρετική αίσθηση swing.

Νουάζ του Τζάνκο Ράινχαρτ, μια όμορφη διασκευή για κλασική κιθάρα από τον Κρέγ Όγκντεν που μας μετέφερε με τον δικό του τρόπο στο Παρίσι. Και η επόμενη διασκευή όμως εκεί θα μας οδηγήσει, στην πόλη του Φωτός, ο τρομπετίστας Ρωμέν Λελέ και ο οργανίστας Τιερί Εσκά διασκευάζουν τον Ζετεβέ, την πασίγνωστη μελωδία του Ερίκ Σατί για τρομπέτα και εκκλησιαστικό όργανο. Ένας πολύ όμορφος και πιστικός στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδυασμός.

Αλλάξαμε χώρα, αλλά όχι μουσικό ύφος. Από τη Γαλλία του Eric Satie μεταφερθήκαμε στη γειτονική Ιταλία και σε αυτό απαράμιλο, έτσι, γλυκό πικρό στυλ του Νίνο Ρότα. Ακούσαμε ένα πολύ γνωστό θέμα από την ταινία Amarcord. Ηχογράφηση, τρομερή ηχογράφηση από μια κορυφαία ορχήστρα αυτή τη σκάλα του Μιλάνου και τον αρχιμουσικό της, τον διάσημο Ρικάρντο Μούτι. Όμως, άλλος ένας Ιταλός φιλοξενείται στη λίστα μας, είναι ο Ενρίκο Πιερανούντσι, ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους πιανίστες της jazz και πολύ καλός συνθέτης. Το 1979, στα 30 του χρόνια, αρχίζει να παίζει στο συγκρότημα του διάσημου τρομπετίστα του Τσετ Μπέικερ. Από τις συνθέσεις που έγραψε εκείνη την εποχή θα ακούσουμε το «Ήρεμο ταξίδι», Ιταλό πιανίστα, συναντάμε τον Μπέρτ Γιόρις στην τρομπέτα και τους δύο συνοδεύει η jazz μπάντα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης.

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο φυσικά. Τηλεφωνό μας είναι το 210-6013-167. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα σεξτέ των χόρδων τώρα για τη συνέχεια, ένα από τα πιο γνωστά έργα του ρεπερτορίου είναι το Souvenir de Florence, αναμνήσεις από τη Φλωρεντία, που έγραψε ο Πιότρ Τρίλιτς Τσαϊκόφσκι το 1890. Εκεί, σε αυτή τη μοναδική πόλη, έγραψε τα βασικά θέματα του έργου, εξού και ο τίτλος. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, το Allegretto, το οποίο θα λέγαμε ότι έχει έντονα στοιχεία από ρωσική λαϊκή μουσική παράδοση, ερμηνεύει το βρετανικό σύνολο Νάς.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το σεξτέτο Souvenir de Florence, πάντα απολαυστικός ο τρόπος που ο Τσαϊκόφσκι χειρίζεται τα έγχορδα. Θα παραμείνουμε λοιπόν σε αυτά. Ο Τζιάκομο Πουτσίνι, ασύγνωστος και δικαίως φυσικά για τις όπερές του. Το 1890, με αφορμή το θάνατο του πρίγκιπα Μαντέο της Ισπανίας, γιου του βασιλιά της Ιταλίας του Βιτόριο Εμμανουέλε του Δεύτερου, συνθέτει ένα επτάλεπτο έργο για κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο «Χρυσάνθεμι», «Χρυσάνθεμα» στα ελληνικά. Εμείς λοιπόν θα το ακούσουμε σε μια διασκευή για ορχήστρα εγχόρδων από τον μαέστρο Τζον Γουίλσον και τη Συμφωνία Φλόντων.

Τα πολύ όμορφα χρυσάνθεμα του Τζιάκομο Πουτσίνι, ένα έργο που η αρχική του γραφή είναι για κουαρτέτο εγχόρδων. Εμείς το ακούσαμε σήμερα σε διασκευή για ορχήστρα εγχόρδων από τον μαέστρο Τζον Βίλσον και την Ορχήστρα Συμφωνία of London. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε αρκετή μουσική δωματίου, οπότε θα λέγατε να συνεχίσουμε με μια καντσονέτα, ένα τραγούδι για κλαρινέτο και πιάνο. Ο συνθέτης είναι Γάλλος, όχι και πολύ γνωστός, Γκαμπριέλ Πιερνέ, μαθητής του Σεζάρ Φρανκ και του Ζιλ Μασνέ. Το 1888 λοιπόν γράφει αυτή τη μινιατούρα για τον καλό φίλο του και διάσημο βιρτουόζο του κλαρίνου, του κλαρινέτου, τον Σαρλ Τερμπάν. Ερμηνευτής ο Ισπανός Μαξιμιλιάνο Μαρτίν στο πιάνο, ο Σκοτ Μίτσελ.

Μια όμορφη μελωδία ήταν η καντσονέτα για κλαρινέτο και πιάνο του Γκαμπριέλ Πιερνέ. Τσέλο και κιθάρα είναι η πρώτη-τελευταία μας επιλογή για σήμερα. Άγκουα Εβίνο, μια από τις πλέον γνωστές συνθέσεις του βραζιλιάνου κιθαρίστα και πιανίστα του Εγκμπέρντο Γκισμόντι. Στο τσέλο Τζον Χένρι Κρόφορντ και στην κιθάρα η Ζεόν Κιμ.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα κανονικό τραγούδι. Where Are You από την Γκαμπριέλα Καβάση και τον σαξοφωνίστα τον Τζόσουα Ρέντμαν. Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ρύθμισε τους ήχους. Γαβρίλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε τρίτο. Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάποια έργα παραμένουν ενηγματικά για μας. Ίσως θα πρέπει να πούμε καλύτερα παραμένουν ενίγματα. Θα ήταν μάλλον λάθος να λέμε πως δεν τα κατανοούμε, ίσως δεν τα αισθανόμαστε. Το να κατανοούμε πλήρως κάτι θα σημαίνει πως αυτό είναι πεπερασμένο. Η ερμηνεία του επίσης. Θα ήταν χαζός να λέμε πως καταλαβαίνουμε απόλυτα ένα δέντρο ή ένα ποτάμι.

Φρεντερίκ Σοπέν, αυτό το τρομερό πρελούδιο, έργο 45, με τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη. Και ένα έργο πολλαπλής υπηκότητας, όπως έλεγε ο συνθέτης για το έργο του, rain dreaming, δηλαδή η βροχή που ονειρεύεται. Καθώς άλλωστε και η μουσική αυτού του συνθέτη ήταν μια μουσική πολλαπλής υπηκότητας εν γέννη, Ανατολής και Δύσης, το Ρωτά και Μίτσου.

Μέσα στη νύχτα μου γλιστρούν σιωπές, μαύρες βροχές με ταξιδεύουν στις μακρινές φεόχρωμες πεδιάδες. Οι άνεμοι με οδηγούν στις ρίζες των βουνών. Ανέγγιχτη ώρα, οι εποχές διαχέονται με άλικες πνοές και ένα φθινόπωρο χρυσό κατασταλάζει στο κούφιο χάος των γκρεμών. Τα νηπενθή ανάβουν ισχνές ανθοφορίες της ερημιάς που ωστόσο σπινθυροβολούν στη μνήμη άνθη του τρυφερού φθινοπόρου. Αφήστε να με συναντήσει έσχατη χαρά μετά την πτώση, μετά την τέφρα και τη μοναξιά, να σπινθυροβολήσω μαγικά άνθος κι εγώ πανέρημο σε κάποια αδόκητη στροφή της μνήμης.

δύο μαζούρκες, Βιλαλόμπους, η κιθάρα και φυσικά Σοπέν για πιάνο. Από κάτι απλό, μα όχι μικρό, γίνεται κάτι μεγάλο. Από μια σταγόνα ένας μουσώνας και η ξηρασία δίνει τη θέση της στην ευλογημένη βροχή. The Welcome Arrival of Rain, Judith Wire.

The welcome arrival of rain της Judith Vier. Μελαγχολία της πρώτης βροχής, αγκαλιά της φθινοπορεινής μητέρας.

Κάποτε νιώθω καθώς το ρόδο που θα είμαι μια μέρα, καθώς το φτερό που θα είμαι μια μέρα, και με τη λίγη ένα άρωμα ξένο και δικό μου και ενός ρόδου, και με περισυλλέγει μια περιπλάνηση ξένη και δική μου και ενός πουλιού. Τραγούδα, τραγούδα φωνή μου, γιατί όσο υπάρχει ένα πράγμα που δεν το είπες εσύ, δεν είπες τίποτα. Χουάν Ραμόν Χιμένεθ.

Τώρα get up. Πρέπει να σηκωθώ. Ο Χάρι Νίλσον, από τις πιο ιδιοσυγκρασιακές μορφές της αμερικανικής τραγουδοποιίας των 60s και 70s, πίσω από την εύθυμη ενορχήστρωση, μιλά για το πέρασμα από την ανεμελιά της νεότητας στις υποχρεώσεις της ενήλικης ζωής. Πρέπει να σηκωθείς, να φύγεις, να προλάβεις, να επιστρέψεις σε όσα απαιτεί η ημέρα. Η ημέρα αρχίζει και μαζί της επανέρχονται κινήσεις, υποχρεώσεις, μικρές ακολουθίες που οργανώνουν τον χρόνο μας. Κάποιες από αυτές επαναλαμβάνονται αρκετά συχνά ώστε να αποκτήσουν έναν δικό τους ρυθμό. Μέσα από τον ρυθμό της οικιακής ζωής και μιας μακρόχρονης μουσικής ανταλλαγής δημιουργήθηκε ο δίσκος Routine του Αμερικανού Jason Duncan, γνωστού ως Blue Lake, και του Δανού συνθέτη Johan Karoe. Μικρά αποσπάσματα, ιδέες και ηχογραφήσεις που περνούσαν από τον ένα στον άλλο ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια και τις επαναλαμβανόμενες πράξεις της ημέρας. Μιλούν για την ομορφιά που μπορεί να υπάρχει μέσα στην ρουτίνα.

να δίνει μορφή στην επανάληψη μέσα στο χρόνο. Η συνήθεια αρχίζει όταν αυτή η επανάληψη αφήνει πλέον ένα ίχνος επάνω μας. Όταν κάτι γίνεται οικείο, αναμενόμενο, σχεδόν αυτονόητο. Γιατί αυτό που επαναλαμβάνεται δεν αφορά μόνο σε ό,τι έχει ήδη συμβεί, διαμορφώνει και αυτό που περιμένουμε να συμβεί. Ο David Hume, Σκοτσέζος φιλόσοφος του 18ου αιώνα και κεντρική μορφή του εμπειρισμού, έδωσε στην συνήθεια μια θεμελιώδη θέση στην συγκρότηση της εμπειρίας. Για τον Hume, όταν δύο γεγονότα εμφανίζονται διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο, δεν αντιλαμβανόμαστε απαραίτητα κάποια σύνδεση μεταξύ τους. Αυτό που διαμορφώνεται είναι μια προσδοκία. Η επανάληψη δημιουργεί στο νου την τάση να περιμένει μετά το πρώτο γεγονός την εμφάνιση του δεύτερου. Η συνήθεια γίνεται έτσι ο τρόπος με τον οποίο το παρελθόν οργανώνει την προσδοκία του μέλλοντος. Κάθε παρόν φτάνει ήδη φορτισμένο από όσα έχουμε μάθει να περιμένουμε.

Όσο μια ακολουθία επαναλαμβάνεται, δεν οργανώνει μόνο την προσδοκία μας, αρχίζει να μεταβάλλει και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τη διάρκεια της. Το επαναλαμβανόμενο γίνεται οικείο. Τα όρια ανάμεσα στις στιγμές μαλακώνουν και ο χρόνος πάβει να γίνεται αντιληπτός ως διαδοχή διακριτών σημείων. Σούπα του χρόνου, time soup, ονομάζει η Καναδή συνθέτρια και βοκαλίστα Κατερίνα Κιμών το δεύτερο μέρος του Shadow Light. Ένα τρίπτυχο για μία ζωντανή και δύο προηχογραφημένες φωνές με ζωντανά ηλεκτρονικά. Τα κείμενα γράφτηκαν μέσα σε μια περίοδο των lockdown και καταγράφουν διαφορετικές όψεις μιας εμπειρίας απώλειας, άγχους, ανδράνειας και αναζήτησης φωτός, όπου ο χρόνος μοιάζει να χάνει την σαφή του διαίρεση. Οι φωνές συνυπάρχουν σε διαφορετικά χρονικά επίπεδα, σαν το παρόν να έχει ήδη μέσα του τις προηγούμενες εκδοχές του.

Η επανάληψη δεν οργανώνει όμως μόνο την προσδοκία ή την εμπειρία του χρόνου. Η επίμονη επιστροφή μέσα στην ίδια πράξη αρχίζει να μεταβάλλει και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εκτελείται. Γίνεται ευκολότερη, ακριβέστερη, περισσότερο οικία. Το ακρονίμιο SOVT, που σημαίνει Semi-Occluded Vocal Tract, είναι ο όρος για μια σειρά φωνητικών ασκήσεων που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φωνητικών χορδών. Για παράδειγμα, η εκφορά της φωνής μέσα από ένα καλαμάκι, ώστε να ρυθμίζεται η πίεση του αέρα και να μειώνεται η καταπώνηση. Η Αμερικανίδα συνθέτρια και εκροστή Σάρα Χένεις έχει επανειλημμένα δουλέψει πάνω στη φωνή, το σώμα και την έμφυλη ταυτότητα, συχνά αντλώντας υλικό από την εμπειρία της φωνητικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δικής της μετάβασης. Στο SOVT, έργο για πιάνο του 2017, μεταφέρει στο όργανο κάτι από την φυσική εμπειρία αυτών των ασκήσεων. Οι χορδές του πιάνου αποσβαίνονται με υλικό που αλλάζει τη χρειά τους, έτσι ώστε το όργανο να πλησιάζει κατά τόπο στην ηχητική συμπεριφορά των κρουστών. Μια άσκηση βρίσκεται έτσι ήδη στον πυρήνα της σύνθεσης. Μια επαναλαμβανόμενη πράξη που δεν αποσκοπεί απλώς στην επανάληψη του ίδιου, αλλά στην σταδιακή μεταβολή της ίδιας της δυνατότητας του σώματος να το εκτελεί. Στην ηχογράφηση που ακούμε, το έργο ερμηνεύει ο Ρίτσαρντ Βαλιτούτο,

το 1838, στο σύντομο δοκίμιο του, «De Lapitude», ο Γάλλος φιλόσοφος Φελίξ Ραβεσόν αντιμετωπίζει τη συνήθεια όχι απλώς ως επανάληψη μιας συμπεριφοράς, αλλά ως μια μεταβολή που προκαλεί η επανάληψη σε εκείνον που επαναλαμβάνει. Μια πράξη που στην αρχή απαιτεί πρόθεση, προσπάθεια και συγκέντρωση, με την επανάληψη γίνεται ευκολότερη. Η κίνηση αποκτά ακρίβεια. Το σώμα χρειάζεται όλο και λιγότερη συνειδητή καθοδήγηση. Αυτό που αρχικά έπρεπε να αποφασίσουμε, κάποια στιγμή αρχίζει σχεδόν να γίνεται από μόνο του. Η συνήθεια εγκαθίσταται ανάμεσα στην βούληση και στον αυτοματισμό, σαν μια αποκτημένη κλίση του σώματος προς μια πράξη που έχει ήδη συμβεί πολλές φορές. Ο Ραβεσόν παρατηρεί συγχρόνως και μια αντίστροφη κίνηση. Ενώ η επαναλαμβανόμενη πράξη ενδυναμώνεται, η επαναλαμβανόμενη αίσθηση τίνει να εξασθενεί. Μαθαίνουμε να κάνουμε καλύτερα κάτι που επαναλαμβάνουμε. Έναν ήχο όμως που παραμένει συνεχώς γύρω μας, μπορεί σταδιακά σχεδόν να πάψουμε να τον ακούμε. Η συνήθεια επομένως λειτουργεί διπλά. Εγγράφει την επανάληψη στο σώμα και την ίδια στιγμή μπορεί να την αποσύρει από την προσοχή μας. Το σώμα θυμάται χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να ανακαλεί. Ο Γάλλος φιλόσοφος Άνρι Μπεργκσόν στο «Ύλη και μνήμη» στα τέλη του 19ου αιώνα διακρίνει την ανάμνηση ενός συγκεκριμένου γεγονότος από μια μνήμη που έχει ενσωματωθεί στην πράξη. Όταν μαθαίνουμε να γράφουμε, να περπατάμε ή να παίζουμε ένα μουσικό όργανο, δεν ανακαλούμε κάθε μία από τις επαναλήψεις που μας οδήγησαν εκεί. Αυτές έχουν συσσωρευτεί και επιβιώνουν μέσα στην ίδια την ικανότητα να εκτελούμε την πράξη. Στην σύνθεση SOVT της Sarah Hennis, η ιδέα μιας φωνητικής άσκησης μεταφέρεται στο πιάνο. Η επανάληψη δεν εμφανίζεται λοιπόν μόνο ως μουσικό σχήμα, παραπέμπει και σε μια πράξη που επαναλαμβανόμενη μπορεί να αλλάξει το ίδιο το σώμα που την εκτελεί.

Κάποιες συνήθειες δεν αφορούν μόνο αυτό που κάνουμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε όσα μας συμβαίνουν. Πράξεις στις οποίες επιστρέφουμε ξανά και ξανά για να συγκρατήσουμε κάτι από όσα διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα. Στο Diaries, η Πολωνή συνθέτρια και sound artist Μαρτίνα Μπάστα μετατρέπει αυτή την επαναλαμβανόμενη πράξη της καταγραφής σε μουσικό υλικό. Η Μπάστα έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια σε μια ιδιαίτερα προσωπική πρακτική ηχογράφησης, όπου η φωνή, τα αντικείμενα, οι χώροι και τα μικρά ίχνη της καθημερινής εμπειρίας λειτουργούν σαν υλικό ενός ιδιωτικού αρχείου. Ο ίδιος ο τίτλος παραπέμπει σε μια πρακτική που βασίζεται στην επανάληψη, στην διαρκή επιστροφή στην καταγραφή. Εδώ η συνήθεια λειτουργεί και με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν αμβλύνει αναγκαστικά την προσοχή, μπορεί αντίθετα να την εκπαιδεύει. Η επανάληψη της καταγραφής κάνει ορατές, ή στην περίπτωσή μας εδώ ακουστές, μικρές μεταβολές, λεπτομέρειες και στιγμές που μέσα στην ροή της ημέρας θα μπορούσαν να χαθούν.

ένα ηχητικό ημερολόγιο της καθημερινότητας, στη συνέχεια η Βιολέτα Γκαρσία και Ώρα Λούγκα στο I'll Wait For You In The Car Park. Ηχογραφήσεις πεδίου και ηχητικές σημειώσεις που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια ενός χρόνου. Δρόμοι, μετακινήσεις, αναμονές, σκόρπιες συνομιλίες, στιγμές χωρίς ιδιαίτερη αξίωση να γίνουν γεγονότα, συμπλέκονται με τσέλο, ηλεκτρονικά και πυκνές ηχητικές υφές. Μικρά θραύσματα της καθημερινότητας αποκτούν έτσι την συνοχή ενός άτυπου αρχείου, μέσα στο οποίο γίνονται ακουστές οι επαναλήψεις, οι διαδρομές και οι συμπτώσεις που συνήθως περνούν απαρατήρητες.

Η Βιολέτα Γκαρσία είναι Αργεντινή τσελίστρια, αυτοσχεδιάστρια και συνθέτρια, με έργο που κινείται ανάμεσα στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, την σύγχρονη μουσική και τα ηλεκτρονικά. Ο Ελβετός Ώρα Λούγκα είναι συνθέτης και μουσικός που δουλεύει ανάμεσα στην πειραματική μουσική, την performance, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Η συνεργασία τους ξεκίνησε τυχαία το 23 και αναπτύχθηκε μέσα από μια συνεχή ανταλλαγή μουσικών σκίτσων, field recordings και ηχητικών σημειώσεων ανάμεσα στην Νότια Αμερική και την Ευρώπη. Ακόμα και οι τίτλοι των κομματιών μοιάζουν με σύντομες εγγραφές ημερολογίου. Ακούσαμε πριν το «I think I just died a little bit», ενώ τώρα το «Going back home». Διαδρομές, κουβέντες, μικρά περιστατικά. Ένα πηγενέλα από στιγμιότυπα, όπως περιγράφουν οι ίδιοι την διαδικασία δημιουργίας του δίσκου.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα κομμάτια του δίσκου παρεμβάλλονται τα σύντομα buzz, μικρά ηχητικά θράσματα που λειτουργούν σαν ενδιάμεσες σημειώσεις, στιγμιαίες διακοπές μέσα στη ροή, σαν τις ασήμαντες εντυπώσεις που παρεμβάλλονται μέσα σε μια μέρα. Ένας ήχος, μια κίνηση, κάτι που περνά και χάνεται. Τα μπάζ δεν αναπτύσσονται σε ολοκληρωμένες αφηγήσεις, αλλά συγκρατούν για λίγο μια στιγμή πριν αυτή εξαφανιστεί.

Gracias.

Και οι τίτλοι των υπόλοιπων κομματιών συνεχίζουν αυτήν την λογική της καθημερινής καταγραφής. Στο Tuesday Gossip που ακούσαμε, μια συνθισμένη κουβέντα γίνεται αφορμή για μια μικρή μουσική σκηνή. Ενώ στο μόνιμο I'll wait for you in the car park, ακόμα για ένα πάρκινγκ, ένας ενδιάμεσος τόπος αναμονής χωρίς ιδιαίτερη σημασία, αποκτά θέση στο ημερολόγιο του δίσκου. Διαδρομές, κουβέντες, καθυστερήσεις και μικρές συμπτώσεις συγκροτούν έτσι μια αφήγηση της καθημερινότητας μέσα από όσα συνήθως δεν θεωρούμε άξια καταγραφής.

0: από το ηχητικό ημερολόγιο της καθημερινότητας των Βιολέτα Γκαρσία και Γόρα Λούγκα, περνάμε σε μια άλλη εκδοχή της, η καθημερινότητα, όπως επιστρέφει μέσα από την τηλεοπτική αφήγηση.
1: She was all she had, and it was more than enough for now. She was a survivor, living within.
0: Στο daytime viewing, έργο που δημιούργησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Jacqueline Humbert και ο συνθέτης και πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής David Rosenboom, αφετηρία γίνεται η καθημερινή τηλεοπτική μυθοπλασία και ο τρόπος με τον οποίο εισχωρεί στην ζωή του θεατή. Η Humbert παρατηρεί τις σαπουνόπερες, τις επαναλαμβανόμενες ιστορίες και τις οικείες δραματικές συμβάσεις της ημερήσιας τηλεόρασης, αναζητώντας πίσω τους την ανάγκη να μεταμορφώνεται το συνηθισμένο σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του. Η τηλεόραση γίνεται φίλος, επαναλαμβανόμενο μοτίβο, παράθυρο προς μια φαντασιακή ζωή που επικαλύπτει προσωρινά την μοναξιά και την μονοτονία της καθημερινότητας. Ηχογραφημένο το 1982 με την φωνή της Humbert και τις ηλεκτρονικές ενορχιστρώσεις του Rosenboom, το daytime viewing κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, την αφήγηση και την performance. Ακούμε το Talk One.
1: If she had no career, that was a forthcoming episode, written into a subsequent draft. And when there was nothing, no feeling, no access, no contact, no one. She turned the channel, chose a new

0: her best of friends for an hour a day. Season upon season. And a wanting began to grow. And she fed it. The wanting was real, and she kept it alive. She fed it stories from a private reservoir of imagined events and wishful ideas. Invention, she had heard, was the key to diversion, a detour to wanting. Invention, she resolved, would be a change in the view. She would create an access ramp.
1: Απόψε, ο παράξενος ελκυστής διερεύνησε όσα η επανάληψη και η συνήθεια κάνουν ορατά και ακουστά μέσα στην καθημερινότητα. Στην έξοδο, η Ζακλίν Χάμπερτ και ο Ντέβιτ Ρόζενμπουμ πάλι συγκεντρώνουν επιθυμίες που κατοικούν στο φαντασιακό μας και μοιάζουν να μεταμορφώνουν το καθημερινό σε κάτι σχεδόν μυθικό. Wishes. Τον ήχο ρύθμισε ο Νίκος Σαβοργινάκης. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη σουίτα για όμποε και ορχήστρα χόρδων, έργο 32, του Φινλανδού συνθέτη Τάουνο Πιλκάνεν, 1918-1980. Η σουίτα αποτελείται από τρία μέρη, ρομάντσα, σκερτσίνο, εμβατήριο. Σολίστη είναι ο ομποίστας Άλε Λίντγκρεν. Την ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Πέτρι Σάκαρη.

Ακούσαμε τη σουίτα για όμποε και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 32, του Φινλανδού συνθέτη Τάουνο Πίλκανεν, 1918-1980. Σολίστη ήταν ο ομποίστας Άλε Λίντγκρεν. Την ορχήστρα της Φινλανδικής ραδιοφωνίας διήθινε ο Πέτρι Σάκαρη. Ακολουθεί η δεύτερη ουγγρική ραψοδία για πιάνο του Φραντς Λίστ. Ερμηνεύει ο Λαντισλάβ Φαντσοβίτς.

Από τον πιανίστα Λαντισλάβ Φάντσοβιτς ακούσαμε τη δεύτερη Ουγγρική ραψοδία του Φραντς Λίστ. Ακολουθεί το μοτέτο «Φίστε τίχ νίχτ μη φοβού» Σμίτερ 228 του Johann Sebastian Bach. Είναι γραμμένο για δύο τετράφωνες χοροδίας και ακαθόριστα όργανα. Το λιμπρετό βασίζεται στο βιβλίο του Ισαΐα και σε έναν ύμνο του γερμανού θεολόγου του 17ου αιώνα Paul Gerhardt. Το μοτέτο, γραμμένο για μια νεκρόσιμη ακολουθία, συντέθηκε πιθανόν στη Λειψία το 1726 ή ίσως πρωτύτερα. Τη χοροδία δωματίου και την ορχήστρα μπαρόκ Tafelmusik διευθύνει ο Ivars Taurinds.

Ακούσαμε το μοτέτο «Μη φοβού» Σμίτερ 228 του Johann Sebastian Bach. Τη χοροδία δωματίου και την ορχήστρα μπαρόκ «Τάφελ Μουζίκ» διεύθυνε ο Ίβαρ Στάουριντς. Ακολουθούν τρία κομμάτια για σεπτέτο χάλκινων πνευστών του Ζαν Σιμπέλιους, πρελούδιο, ανταντίνο, μενουέτο. Ερμηνεύουν οι σολίστες χάλκινων πνευστών της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου.

Ακούσαμε τρία κομμάτια για σεπτέτο χάλκινων πνεύστων του Ζαν Σιμπέλιους. Πρελούδιο, Αντεντίνο, Μενουέτο. Ερμηνεύσαν οι σολίστες χάλκινων πνεύστων της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου. Επόμενη επιλογή του BBC, η σουίτα αριθμός 9 σε ρε λάσονα για κιθάρα μπαρόκ του Ρομπέρ Ντεβιζέ. Ο Γάλλος συνθέτης και δεξιοτέχνης των οργάνων της οικογένειας του λαού του Ρομπέρ Ντεβιζέ, που έζησε από το 1652 ως το 1730, σταδιοδρόμησε στις αυλές του Λουδοβίκου του 14ου και του 15ου. Η σουίτα που θα ακούσουμε αποτελείται από 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Μενουέτο και Ζιγκ. Παίζει τσίμπαλομ ο Κομαλέ Ακάκπο.

Ακούσαμε τη σουίτα αριθμός 9 σε ρε λάσονα για κιθάρα μπαρόκ του Ρομπέρ Ντεβίζε. Έπαιξε τσίμπαλομ ο Κόμαλε Ακάκπο. Ακολουθεί το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Φεστίνα Λέντε» του σύγχρονου εστονού συνθέτη Ρενέ Έσπερα, γεννημένου στο Τάλιν το 1953. Τη χοροδία δωματίου του Μουσικού Γυμνασίου του Τάλιν διευθύνει η Εύη Έσπερα.

Ακούσαμε το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Festina Lente» του σύγχρονου Εστονού συνθέτη Ρενέ Έσπερα, γεννημένου στο Τάλιν το 1953. Τη χοροδία δωμάτιου του Μουσικού Γυμνασίου του Τάλιν διεύθυνε η Εύη Έσπερα. Ακολουθεί η τετραμερή σουίτα υπό τον τίτλο «Παραμύθι για μεγάλη ορχήστρα, έργο 16», από τη σκηνική μουσική που συνέθεσε ο Γιώζεφ Σουκ για το ερωτικό δράμα «Ράντους και Μαχούλενα» του τσέχου λογοτέχνη Γιούλιους Ζέιερ. Τα τέσσερα μέρη της σουίτας είναι τα ακόλουθα. Αληθινή αγάπη μεταξύ του Ράντους και της Μαχούλενα. Αντάτζο με έναν τρόπο. Ιντερμέτζο υπό τον τίτλο «Το παιχνίδι με κύκνους και παγόνια», αλλά πολκά. Ιντερμέτζο με τίτλο «Πένθυμη μουσική», αντάντε σωστενούτο. Η κατάρα της Ρούνα και η απαλλαγή από αυτήν μέσω του αληθινού έρωτα. Αλέγκρο απασιονάτο. Την τσεχική φιλαρμονική διευθύνει ο Βάτσλαφ Σμετάτσεκ.

Ακούσαμε τη σουίτα υπό τον τίτλο «Παραμύθι για μεγάλη ορχήστρα, έργο 16» από τη σκηνική μουσική που συνέθεσε ο Γιώζεφ Σουκ για το ερωτικό δράμα «Ράντους και Μαχούλενα» του τσέχου λογοτέχνη Γιούλιους Ζέιερ. Την τσεχική φιλαρμονική διήθινε ο Βάτσλαφ Σμετάτσεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, το lead, ο αποχαιρετισμός του Έκτορα, Deutsch 312 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Friedrich Schiller. Τον τενόρο Christoph Prigardia συνοδεύει ο πιανίστας Andreas Staya.

Από τον τενόρο Κρίστοφ Πριγκάρτια και τον πιανίστα Ανδρέας Στάια ακούσαμε το lead «Ο αποχαιρετισμός του Έκτορα», Deutsch 312 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Friedrich Schiller. Ακολουθεί το κουιντέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων και Kechel 581 του Wolfgang Amadeus Mozart. Το κουιντέτο αποτελείται από 4 μέρη. Allegro σε La Mizona, Larghetto σε Re Mizona, Menuetto σε La Elassona με τρίο σε La Mizona και Finale με ένδειξη Allegretto με παραλλαγές σε La Mizona. Τον κλαρινετίστα Andrzej Ciepliński συνοδεύει το βασιλικό κουαρτέτο εγχόρδων.